0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

ακόμα ένα βράδυ που σε σκέφτομαι. Δεν σε έχω, μα στα αλήθεια σ' όνειρεύομαι. Ακόμη ένα βράδυ που στις σκέψεις μου γυρίζει.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Ελένη!
2: Μελανόρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αγόρια μου!

γύρος από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39, να αποκλείεται τοπικά τους 40 και φτάνει.

0: δεν είναι λάθος. Πάμε όλα απ' την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειρα ρυθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζουν νου και ψυχή. Μια στιγμή που διαρκεί ανάσα παίρνουμε μαζί. Ανάμνηση υποχαραχτημένη στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.

0: της τρελαίνομαι, μόνος αισθάνομαι.
1: Δημήτρη.
2: Δανάη.
1: Ήρθες.
2: Γιατί έχεις ντυθεί έτσι?
1: Γιατί τι έχω?

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
3: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
3: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
2: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
3: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
3: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
3: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
2: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος Κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
2: Αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ μπαζάρ θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8 και 99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου, μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά, μόνο 2 και 45 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.

Αέρας αλλαγής φύσηξε χθες το Θησίο και ήρθε και τα πήρε και τα σήκωσε όλα. Όχι, εντάξει, λέμε τώρα. Επειδή σήμερα το ελληνικό ραδιόφωνο θα παίζει κατά κύριο λόγο «Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς» του Νταλάρα, ή το άλλο του Κωνσταντίνου, το «Ελλάς, Ελλάς, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς», κάποιοι θα παίξουν και το «Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά». Αυτό γιατί είναι η επιστροφή του Ασώτου που γύρισε χθες. Μπορεί να τα γιορτάζουμε και χθες, 26 Μαΐου, η επιστροφή του Ασώτου. Ναι, η επιστροφή του Αλέξη. Τέλος πάντων, εμείς είπαμε να παίξουμε με τον αέρα αλλαγής, διότι έχει αυτό το που θέλει να θυμίζει τον Ανδρέα Παπανδρέου με τα κοριτσάκια, με τα αυτά, με τις διακηρύξεις που τις κρατάει. Κοίτα να δεις τώρα. Μεταξύ μας, αν το κόμμα το έλεγε Παναγιώτης και έβγαινε με φόρμα και σκαρπίνια, πάλι δεν θα άρεσε σε κανέναν το τι έκανε. Αν το έλεγε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς, να όλοι λέγανε «κοίτα να δεις πώς με το Ελλάς», διότι Ελλάς λέγεται το κόμμα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Τσίπρα, «κοίτα να δεις πώς με το Ελλάς», η πηξίδα φάνηκε ένα μαγικό όνομα. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι αυτό που ήθελε να κάνει σε πρώτη βάση, να το συζητάνε όλοι, το κατάφερε. Τώρα, αν το Ελλάς είναι καλό ή κακό, προσωπικές απόψεις, πως έλεγε κιόλας, προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη, κάπως έτσι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι Τετάρτη, 27 του Μάη. Έχουμε μπει πλέον στα χασομέρια για τον Μάη. Φεύγει στο τέλος της εβδομάδας. Έρχεται ο Ιούνις, το καλοκαίρι, μαζί με την θερμοκρασία που θα είναι ψηλά. Ήδη δηλαδή στην Ευρώπη είναι όχι απλά ψηλά. Μιλάμε τώρα για καύσωνα στην Ευρώπη. Αν τέτοια εποχή έχει 35, 36 και 37 βαθμούς Κελσίου στην κεντρική Ευρώπη και μάλιστα με νεκρούς. Με νεκρούς από τον καύσωνα. 7 νεκρύλοι από τον καύσωνα. Δεν το λες και λίγο. Αλλάζει το πράγμα, αλλάζει το κλίμα. Σκέψω ότι για μας εδώ όλο αυτό είναι μια κανονικότητα που ζούμε. Ενώ με τους, με τη θερμοκρασία που έχει τώρα εδώ, είναι μια κανονικότητα για την άνοιξη. Λίγο πιο ζεστά από ό,τι συνήθως, αλλά κανονικά. Σκέψω τώρα στο Λονδίνο ή στην υπόλοιπη Μεγάλη Βρετανία, στην υπόλοιπη Αγγλία, Μάη μήνα να έχει 35 και 36 βαθμούς Κελσίου. Εκεί δεν έχουν και κλιματιστικά, γιατί δεν τα χρειαζόντουσαν. Τι να τα κάνεις τα κλιματιστικά. Οπότε, να, ένα επάγγελμα του μέλλοντος. Να ανοίξει εταιρεία με κλιματιστικά στην Αγγλία, που τώρα θα τρέχουν σαν μπαλαβή. Να βάζουν κλιματιστικά και μετά να τα συντηρούν. Να, ένα ωραίο επάγγελμα. Θερμικός θόλος που σκεπάζει χώρες της Ευρώπης και έχει εκτινάξει την θερμοκρασία στα ύψη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμα και νεκροί από τον καύσωνα. Και προφανώς το ένα κομμάτι είναι οι νεκροί που μπορεί να έρθουν από την θερμική καταπώνηση. Το άλλο κομμάτι είναι τα προβλήματα που προκαλεί η ζέστη σε πολλούς ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας και μπορεί να καταλήξουν. Γι' αυτό το νου μας να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την καινούργια αυτή κατάσταση. Τώρα μιλάμε για θερμοκρασίες. Διαβάζω εδώ τώρα στην Βρετανία είχαν καταγράψει θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών τον καύσωνα του 2022, αλλά τότε που ήταν καλοκαιράκι. Τώρα στο Λονδίνο το θερμόμετρο έδειχνε χθες το μεσημέρι 34,8 βαθμούς Κελσίου. Στους 38 βαθμούς αναμένεται να φτάσει σήμερα ο υδράγειος στην Ισπανία και τις επόμενες μέρες, μέχρι το τέλος της εβδομάδας δηλαδή, θα δείχνει τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Το νου σας, γιατί αναβαίνει και εδώ, λέει, η θερμοκρασία σιγά σιγά, όχι η σαραντάρια όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά ανεβαίνει. Σήμερα περιμένουμε στα υπηρετικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, ζεστούλα δηλαδή αρκετή, και θα πάει προς τα πάνω και τις επόμενες ημέρες, θα ανέβει δηλαδή ο υδράργυρος. Καλά νέα για όσους έχουν αποφασίσει, έχουν επιλέξει ή έχουν τη δυνατότητα κιόλας να φύγουν τριμεράκι του Αγίου Πνεύματος.
Πριν πάμε στα υπόλοιπα, να πούμε την αλλαγή που πέρασε λίγο με όλα αυτά που τρέχουν κάτω από τα ραντάρ. Γιάκοπ Νίστρουπ, ο καινούριος προπονητής του Παναθηναϊκού, Δανός, 38 ετών, έρχεται να αναλάβει τον Παναθηναϊκό με στόχο τι άλλο, να τον επαναφέρει σε τροχιά τίτλων. Δεν είναι μόνο θέμα προπονητή προφανώς τον Παναθηναϊκό, αλλά ελπίζουν τώρα ότι με τον Δανό θα φέρει άλλο αέρα. Για να δούμε. Να, μια και λέμε για προπονητές που θα αλλάξουν το παιχνίδι, αυτό θέλει να δείξει και ο Τσίπρας, ότι είναι ο προπονητής που μπορεί να πάρει μια ομάδα που ακόμα δεν την έχει. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες γύρω-γύρω, αλλά ομάδα δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε και χθες ομάδα. Δηλαδή δεν είδαμε τα γνωστά πρόσωπα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε εντολή στην πραγματικότητα, παιδιά, μην εμφανιστείτε όλοι εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, διότι αν πάνε όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, θα πρέπει μετά να διαγραφούν όλοι μαζί. Γιατί πώς αλλιώς, πώς θα πας στα γεννητούρια ενός κόμματος ως βουλευτής ενός άλλου κόμματος και μετά θα συνεχίσεις να είσαι βουλευτής του προηγούμενου κόμματος, να μου πεις ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται. Προφανώς. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τώρα, τι θα κάνουν οι βουλευτές, αν θα παραιτηθούν, αν θα ανεξαρτητοποιηθούν, αν θα περιμένουν, είναι ένα ερώτημα που είναι σε εξέλιξη. Το εξετάζει έτσι κι αλλιώς και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με τους συνεργάτες του. Πάντως, μόνο ανεξάρτητοι βουλευτές έδωσαν το παρόν. Ο Γιάννης Σαρακιώτης, ο Φερχάτη Ταοσκιούρ, η Αθηνά Λινού, ο Μάριος Κάτσης, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θήμιος Γεωργόπουλος, ο πρώην οικονομικός διευθυντής του κόμματος, και βέβαια οι στενοί συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργό, ο Μιχάλης Καλογύρου, η Γιάννα Πεπέ, ο Κώστας Σταμπούρος, προφανώς το νέο πρόσωπο του κόμματος που έχει κάνει αίσθηση, η Θεόνη Κουφανικολάκου, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και και ο κύριος Γαβρόγλου και ο Μέλος Χατζιαννάκης και ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, πρώην Γενικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αλλά στενός συνεργάτης τώρα του κύριου Τσίπρα, η πρώην γραμματέας του Πρωθυπουργού, μάλλον η γραμματέας πρώην Πρωθυπουργού, η κυρία Σταυρακάκη, πρώην αναπληρώτρια τομεάρχης εργασίας του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Αντωνοπούλου. Πολλοί και διάφοροι ήταν εκεί, αλλά όχι τα μεγάλα και γνωστά ονόματα του ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Γαβρόγλου, τον είπα, και ο κύριος Γαβρόγλου. Εντάξει, κόσμο είχε πολύ, είχε αρκετό τέλος πάντων για την εποχή εννοώ. Τώρα δεν είμαστε και σε εποχές που μπορεί να μαζέψουν και λαοθάλασσες οι πολιτικοί αρχηγοί. Μάλιστα φαίνεται ότι οργανωτικά δεν περιμέναν τόσο κόσμο, διότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που δεν ακούγε καν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν υπήρχαν ηχεία μέχρι αρκετά μακριά, τέλος πάντων, από την κεντρική σκηνή, και δεν άκουγαν καθόλου. Και φάνηκε και από τον πώς είχαν φωτίσει το χώρο. Δεν είχαν φωτίσει το χώρο σε ένα σημείο που, σε αρκετά σημεία μάλλον, που υπήρχε κόσμος, αλλά δεν υπήρχε φωτισμός. Μάλλον και οι ίδιοι δεν περίμεναν ότι μπορούν να μαζέψουν έναν κόσμο που να δείχνει έτσι αρκετός. Ξαναλέω τώρα, μη συγκρίνουμε περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα Δανακλές που μάζευε ο Ανδρέας από το Σύνταγμα μέχρι την Ομόνια και δεν κινιόταν τίποτα, ή ο Μητσοτάκης ή ο Καραμαλής ο παλιός. Προφανώς τώρα αυτά είναι περασμένα μεγαλεία. Προφανώς και έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη συζήτηση για το όνομα που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας, το ΕΛΑΣ ή ΕΛΑΣ, γιατί είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη ή αλλιώς το κόμμα ΕΛΑΣ. Πολλοί το συνδέουν με την ελληνική αστυνομία, άλλοι το συνδέουν με τον ΕΛΑΣ, το στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ, άλλοι λένε ότι θα τρίζουν τα κόκαλα του Άρη, άλλοι λένε ότι, πώς το λένε, το Τσίπρα και αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς, ότι παραμένει ένας παλαιοκομμουνιστής και παλαιοαριστερός. Τώρα ο καθένας καταλαβαίνετε. Όπως τα βλέπει, παρθενογέννης δεν υπάρχει. Μάλλον
και να υπήρχε, έχει χαθεί η έμπνευση στην χώρα τούτη, ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Δηλαδή προφανώς και η εμφάνιση του μικρού κοριτσιού πάνω στη σκηνή που έφερε το όνομα, ήταν και λίγο ασυντόνιστο αυτό. Να πούμε τώρα την αλήθεια, εκεί η σκηνοθεσία δεν ήταν και πάρα πολύ καλή, αλλά τέλος πάντων, που έφερε το όνομα σε ένα χαρτάκι, θύμισε και λίγο Ολυμπιακούς Αγώνες, θύμισε και πολύ Ανδρέα Παπανδρέου, τη μικρή Ανούλα. Θυμάστε, η μικρή Ανούλα έχει γίνει κοντζά μου γυναίκα τώρα, αλλά τέλος πάντων, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, Ήρα την, το λένε το κοριτσάκι που πήγε το χαρτί στον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος δεν υπήρχαν άλλα πρόσωπα επί σκηνής, πέρα από τον Εμίλιο Χιλάκη και την κυρία του Μασάτου που άνοιξαν την εκδήλωση. Σύντομη παρουσία, δηλαδή είπαν κάποια πράγματα, ρίξαν κάποια καρφιά για την κυρία Καριστιανού και για τις υποκλοπές και μέχρι εκεί. Δεν ήταν όπως την εκδήλωση της κυρίας Καριστιανού που ο Αυγερινός και Μουτσάτσου ήταν πάρα πολλή ώρα πάνω στη σκηνή και έλεγαν διάφορα. Λίγα είπαν οι δύο παρουσιαστές της βραδιάς και μετά μόνος του ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός και ο κόσμος. Έτσι κι αλλιώς είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα, είναι λογικό. Προφανώς και υπάρχει μια αναταραχή και μια αναστάτωση στον πολιτικό κόσμο. Όπως και να έχει, ο Αλέξης Τσίπρας, όποια κριτική και ανασκήσεις για την πολιτική, για το τι έκανε, για το τι δεν έκανε, για το γιατί έφυγε, γιατί δεν έφυγε, φαίνεται από τον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν οι πόλοι, παραμένει ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο και μία, μάλλον, όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από τον τρόπο, ξαναλέω, που λειτουργούν οι υπόλοιποι, μία πολιτική οντότητα που έχει ένα πολιτικό βάρος. 7 δεσμεύσεις. Όχι 7 τραγούδια, όχι 7 θανάσιμα αμαρτήματα, όχι 7 θαύματα του κόσμου, 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης, ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία, δίκαιη ανάπτυξη, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική χώρα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Ωραία είναι όλα αυτά. Στην πράξη να τα δούμε και κυρίως να δούμε πώς θα γίνουν πράξη όλα αυτά, διότι και εγώ μπορεί να λέω στρογγυλές τυρόπιτες που λέγαμε και στο σχολείο, μπορώ να την κάνω στρογγυλή την τυρόπιτα ή τρίγωνες θα μείνουνε. Κάποιες που ασκούν κριτική στον Αλέξη Τσίπρα ότι τι το έκανε το rebranding, αριστερός του παρελθόντος μένει. Φαντάζομαι το rebranding δεν το έκανε για να γίνει δεξιός. Φαντάζομαι ότι ένας άνθρωπος, αν λέει ότι είναι αριστερός, άντε να φτάσει μέχρι το κέντρο. Τώρα να μου πεις όχι. Τώρα σκέφτομαι διάφορες περιπτώσεις ανθρώπων που ξεκίνησαν λέγοντας ότι είναι αριστεροί και έχουν φτάσει στα ακροδεξιά και βγαίνουν από το. Δηλαδή είναι τόσο δεξιά που βγαίνουν και από τον άξονα σιγά σιγά. Αλλά τέλος πάντων, θεωρητικά δεν το κάνει το rebranding για να πάψει να είναι αριστερός, αλλά για να δείξει λίγο περισσότερο κεντροαριστερός. Θα φανεί στην πορεία. Όλο αυτό δεν σβήνει τα λάθη του παρελθόντος, δεν σβήνει τις αδυναμίες, δεν σβήνει το γεγονός ότι ακόμα κάποιοι αναρωτιούνται γιατί έφυγε για να ξαναγυρίσει, ποιος ο λόγος που παραιτήθηκε. Κάποιοι έλεγαν κιόλας ότι βλέποντας όλη αυτή την πορεία και την χθεσινή σκηνική του παρουσία που θύμιζε σε πολλά πράγματα τον Στέφανο Κασελάκη, ότι μήπως άλλο ήταν το όνειρό του και αλλιώς του βγήκε στην πορεία. Όχι να γίνει Στέφανος Κασελάκης όταν μεγαλώσει, αλλά εννοώ ότι άλλα μπορεί να έχει στο μυαλό του στο παρελθόν. Εντάξει, ωραία ήταν αυτό. Μια φιέστα με φόντο την Ακρόπολη και αυτό κάποιοι έλεγαν καλά, εντάξει, το έχουν κάνει όλοι. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας την Ακρόπολη έχουμε. Με τι φόντο να πάω να δείξει, την πύλη αξιού, τα μπουζούκια. Την Ακρόπολη έχουμε, την Ακρόπολη δείχνουμε. Θα συζητήσουν πολλά και θα συζητήσουμε πολλά το επόμενο διάστημα. Εγώ ξαναλέω, ωραία είναι αυτά και οι φιέστες, το έλεγα και για την παρουσίαση της Μαρίας Καριστιανού. Την ουσία να δούμε τι θα γίνει, δηλαδή στην πολιτική,
το πώς θα απαντήσουν στα προβλήματα της εποχής. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι, να είχαμε να λέγαμε. Αν έχεις καλούς επικοινωνιολόγους, θα κάνεις ωραίες φιέστες και ωραία σόου. Αλλά η πολιτική δεν είναι επικοινωνία μόνο, η πολιτική είναι και πράξη, είναι και αποφάσεις, είναι και ουσία. Άρα στην ουσία θα κριθεί και ο κύριος Τσίπρας το επόμενο διάστημα. Χθες προφανώς αίσθηση έκανε και η παρέμβαση του κυρίου Καραμαλή στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Φίλη και του κυρίου Αρβανιτόπουλου με καρφιά για τα ελληνοτουρκικά, για τις παρακολουθήσεις, για την δικαιοσύνη. Νομίζω ότι το κομμάτι που έκανε περισσότερο αίσθηση από όσα είπε ο κύριος Καραμαλής ήταν παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως η δικαιοσύνη ως το θεμέλιο της ελευθερίας, της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας χειραγωγούνται. Και νομίζω ότι αυτό είναι η συζήτηση που κάνουμε όλοι μεταξύ μας, το ότι η αίσθηση είναι ότι οι θεσμοί υστερούν. Χθες είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο, όπου ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για Βαβέλ στην αντιπολίτευση και ότι απέναντι στη Βαβέλ υπάρχει σταθερότητα της κυβέρνησης και της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Είπε πολλά. Νομίζω ότι αυτό που έκανε περισσότερο γκέλ εχθές ήταν το γεγονός ότι έχουμε μπει πλέον σε μια προεκλογική περίοδο, δηλαδή έχει παροχές συνέχεια όταν εμφανίζεται ο κ. Μητσοτάκης και κάτι δίνει. Χθες επανέλαβε για τα 150 ευρώ στις οικογένειες και είπε και για τον ντίζελ, όπου συνεχίζεται η επιδότηση στην Αντλία, 15 λεπτά όμως, όχι 20, χωρίς fuel pass αυτή την φορά. Τι συζητάμε τώρα? Συζητάμε ότι επειδή πέφτουν οι βενζίνες και, το πετρέλαιο κίνησης, γιατί πέφτει η διεθνή τιμή στην αγορά, δεν θα χρειαστούμε και 20. Τώρα μιλάμε για ούτε 10 εκατομμύρια διαφορά. Και μου κάνει εντύπωση, αν είμαστε σε κατάσταση που τσιγκουνευόμαστε τα 10 εκατομμύρια, δεν είπα να τα πετάμε το παράθυρο, αλλά είμαστε σε κατάσταση που τσιγκουνευόμαστε τα 10 εκατομμύρια, πώς από τη μια πανηγυρίζουμε για τα υπερπλεονάσματα που παράγει η ελληνική οικονομία, υπερπλεονάσματα, μάλλον πλεονάσματα υπέρ του δέοντος, γι' αυτό είναι υπερπλεονάσμα, πολύ πάνω από τον στόχο, και παρόλα αυτά δεν μπορούμε να δώσουμε 10 εκατομμύρια παραπάνω για να κρατήσουμε χαμηλά την τιμή του πετρελαίου. Τώρα είναι στα 81, να δούμε εάν από Δευτέρα που θα ξεκινήσει το καινούριο μέτρο θα δούμε την τιμή να πηγαίνει πιο πάνω ή πιο κάτω. Αυτή την ώρα το Brent στα 94,98 δολάρια το βαρέλι, στα 47 ευρώ η μεγαβατόρα. Έκλεισε το φυσικό αέριο εχθές στην Ολλανδία. Εδώ είναι Παραπολιτικά και Πρώτο Πρωινό. Στο 2.11.10.88.80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντι μου είναι ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος, που φροντίζει τους ήχους να έρθουν κρυστάλλινοι όπως πρέπει στα αυτιά σας. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET City Biograph Trinion, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση με ευκρίνεια νέας γενιάς, προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομέρειες εικόνες ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να δούμε τι γίνεται στο Ιράν, τι γίνεται με τον πόλεμο, τι γίνεται στην καθημερινότητα, τι γίνεται στην υγεία, τι γίνεται στην οικονομία. Όλα εδώ, στο Πρώτο Πρωινό.

0: μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύη τη Centers of One.
2: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις! Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
3: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε
4: 2000 FM.
3: Τις δράσεις για μαθητές και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
5: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
6: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
5: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
7: Για ένα tap, 2 swipe και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
5: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
11: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
12: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
13: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Τετάρτη 27 του Μαΐου. Μίμης Πλέσας, μουσική, Γιάννης Δαλιανίδης, στίχη. Η Ζωζό Σαμπουτζάκη τραγουδάει. Σήμερα η Ζωζό γίνεται 93 ετών.

0: Προφανώς και ο μεγαλός Νταλκάς δεν είναι η Ελλάς, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εγώ νομίζω ότι ανάποδα έγινε το κόλπο, να ξέρετε, ότι το Ελλάς τους ήρθε και μετά λέει πώς να το πούμε έτσι, να το πούμε αλλιώς, να το πούμε αυτό. Ελλάς, πώς θα είναι το ακρονίμιο μετά σε λέξη. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζήτημα που έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα ή που συζητάμε σήμερα είναι τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις, στις διαβουλεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ της Αμερικής, όπου ένα βήμα μπρος, ένα βήμα πίσω, με χτυπήματα, με προβλήματα, με απειλές, αλλά και με πρόοδο. Υπάρχουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης που λένε ότι το μόνο που έχει μείνει πια να ολοκληρωθεί είναι η συζήτηση σε σχέση με την... με τα χρήματα, με τα παγωμένα κεφάλαια δηλαδή, τα ιρανικά κεφάλαια όπου υπάρχουν, και τι θα γίνει με την υπόθεση του παγώματος όλων αυτών των χρημάτων. Θεωρητικά υπάρχει δηλαδή πρόοδος στα υπόλοιπα θέματα. Να μου πεις τώρα, υπάρχει, δεν υπάρχει? Θα φανεί στην πορεία. Υπάρχει ένα υπουργικό συμβούλιο σήμερα στις ΗΠΑ που ίσως εκεί, από εκεί να μάθουμε εξελίξεις από τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι ότι δεν μιλάει κιόλας, δεν τα λέει. Τα λέει κανονικά, μια χαρά. Τα μαρτυράει όλα. Και αυτά και τα άλλα. Δηλαδή, ίσως να είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα των διαβουλεύσεων, το ότι μια λέει αυτά, μια λέει τα άλλα. Το μεγάλο ζήτημα είναι τι γίνεται με το Ισραήλ, όπου πλέον το Ισραήλ πέρασε και την κίτρινη γραμμή του Λιβάνου. Δηλαδή, πέρασε την γραμμή που έχει να κάνει με το όριο των μαχών. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά, περιμένοντας τις ανακοινώσεις. Πριν από αυτό, πάμε να δούμε τι γίνεται στην υγεία εδώ στην χώρα μας, διότι το μεγάλο ζήτημα, μια και συζητάμε για την πολιτική και για τα νέα κόμματα, είναι πώς θα κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητά μας. Και μέχρι τώρα τα προβλήματα είναι πολλά και σε πολλούς τομείς, όπως και στην υγεία. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Παγνή, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται στην Κρήτη, διότι τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νησιά έχουν τεράστιο πρόβλημα και η Κρήτη ακόμα μεγαλύτερο, με σημαντικές ελλείψεις που, ειδικά τώρα που μπαίνουμε στο καλοκαίρι και ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται μαζί με τους τουρίστες, δημιουργεί μια ανασφάλεια για το τι γίνεται. Καλημέρα Πρόεδρε, καλημέρα κύριε Βρύσαλη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με συναδέλφους σας σε σχέση με το τι γίνεται στην Κρήτη με τις ελλείψεις που υπάρχουν. Μοιάζει να μην αλλάζει η γενικότερη εικόνα, μπορεί να αλλάζει λίγο η μικρή εικόνα, να είναι λιγότερα τα προβλήματα στο ένα νοσοκομείο, περισσότερα στο άλλο, και αυτό να έχει μια εναλλαγή, αλλά η μεγάλη εικόνα παραμένει πολλά κενά. Σημαντικά κενά, προβλήματα πολλά.
1: Ακριβώς η κατάσταση λίγο πολύ σε όλη την Ελλάδα και στα νησιά ιδιαίτερα είναι το ίδιο. Δηλαδή μεγάλες ελλείψεις ιατρικό, νοσηλευτικό και υπόλοιπο προσωπικό. Να σας πω μόνο ότι τα κενά σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης με βάση τους παλιούς οργανισμούς είναι 50%. Από τις 5.000 ανθρώπους που προβλεπόταν το 2012 με τους οργανισμούς, υπηρετούν αυτή τη στιγμή γύρω στις 2.500.
0: 50% βέβαια, σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης.

0: περιμένουν να χειρουργηθούν. Και ταυτόχρονα βέβαια χιλιάδες μέρες ρεπό και άδειες οφείλονται στο προσωπικό που αν τις παίρναμε μονομιάς τα νοσοκομεία θα είχαν κλείσει 3 και 4 χρόνια για να δοθούν τα ρεπό και άδειες. Οφείλονται ρεπό και άδειες, ναι. 21, 22, 23 και βάλτε.
1: Υπάρχει απάντηση γιατί είναι έτσι η κατάσταση. Δηλαδή, εγώ διαβάζω συνέχεια ότι γίνονται προκηρύξεις για να έρθει νέος κόσμος, να καλυφθούν τα κενά. Το λέει ο Υπουργός. Βλέπω ότι τρέχει και τώρα μια προκήρυξη για 1.131 μόνιμες θέσεις ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ. Γιατί παραμένουν τόσα πολλά τα κενά?
0: Κοιτάξτε, καταρχήν τα κενά είναι τεράστια, γιατί μπορεί προκηρύξεις να γίνονται. Από την άλλη όμως, όταν δεν δίνονται όχι μόνο οικονομικά κίνητρα, αλλά και εκπαιδευτικά και κοινωνικά κίνητρα, δεν θα έρθει ούτε ο νέος γιατρός, ούτε ο νέος νοσηλευτής να εργαστεί σε συνθήκες που θα εφημερεύει συνεχώς, που θα παίρνει ένα μισθό του ο πρωτοδιόριστος νοσηλευτής 850 ευρώ και να δίνει ενίκιο 500 και 600 ευρώ. Ή ένας όταν κάνει τα νυχτερινά να αμείβονται με 2 περίπου ευρώ την ώρα. Αυτά, κοιτάτε να δείτε, είναι παράγοντες που βεβαίως καθιστούν όχι ελκυστικό το να έρθει κάποιος να δουλέψει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι. Και από την άλλη, οι όποιες προκηρύξεις γίνονται ουσιαστικά και η όποια κατάθεση των χαρτιών των ανθρώπων που καταθέτουν τα χαρτιά τους να προληφθούν είναι άνθρωποι που δουλεύουν κύρια στο σύστημα υγείας σαν συμβασιούχοι, εννοώ για το νοσηλευτικό προσωπικό και όχι μόνο, που μετά από αρκετούς μήνες και χρόνια μπορεί να προσληφθούν σαν μόνιμοι. Οπότε έχουμε ανακύκλωση του ίδιου αριθμού ανθρώπινου δυναμικού με άλλη εργασιακή σχέση. Να σας πω μόνο ότι στην Κρήτη τα τελευταία 4 χρόνια έχουν αποχωρήσει, συνταξιοδοτηθεί και παραιτηθεί πάνω από 1.000 άτομα. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου τα τελευταία 5 χρόνια έχουν φύγει και παραιτηθεί και συνταξιοδοτηθεί πάνω από 200 άνθρωποι. Καταλαβαίνει κανένας ότι με αυτούς τους ρυθμούς τα επόμενα χρόνια τα νοσοκομεία όχι μόνο στις Κρήτης αλλά συνολικά δεν θα έχουν αδειάσει από έμπειρο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Ναι. Γιατί κανένας θα πει, μιλάτε για εμπειρία, βεβαίως. Το σύστημα υγείας πρέπει να βασίζεται και στην εμπειρία από τη μία, αλλά και στην εισαγωγή νέου αίματος. Δεν μπορεί να έχεις δηλαδή πάρα πολύ σύγχρονα μηχανήματα που αγοράζονται μέσω ΕΣΠΑ και την ίδια ώρα να αξιοποιούνται από τον ιδιωτικό τομέα μέσα στα νοσοκομεία. Ναι. Υπάρχει στεφανιογράφος στο Βενιζέλιο νοσοκομείο που έχει να κάνει με τους καρδιοπαθείς και αυτή τη στιγμή λειτουργεί μόνο το πρωί γιατί δεν έχει προσληφθεί το αντίστοιχο προσωπικό ιατρικό και νοσηλευτικό. Και έρχεται ιδιώτης γιατρός και λειτουργεί κάποιες μέρες το μηχάνημα.
1: Έρχεται ιδιώτης και λειτουργεί το μηχάνημα στο δημόσιο νοσοκομείο επειδή δεν υπάρχει γιατρός του ΕΣΥ.
0: Ναι, υπάρχει ένας γιατρός και ένας γιατρός με το δελτίο παροχής υπηρεσιών που κάνει ένα συγκεκριμένο αριθμό εφημεριών εργασιών.
1: Ναι. Απλά καλύπτει μια τρύπα δηλαδή.
0: Μια τρύπα. Ναι. Και λέω, ναι, με αυτή την έννοια λέω.
1: Διάβαζα ότι στο Βενιζέλιο, μια και λέμε για το Βενιζέλιο, ναι. από τα 15 κρεβάτια της μονάδας εντατικής θεραπείας, τα 3 δεν λειτουργούν εξαιτίας ελλείψεων σε προσωπικό.
0: Αντίστοιχα στο Πανεπιστημιακό. Από τα 27 λειτουργούν τα 20. 7 είναι κλειστά.
1: 7 κλειστά. Δηλαδή.
0: Μάνι,
1: 10 κρεβάτια μέσα στην Κρήτη είναι εκτός. Φαντάζομαι αντίστοιχο θα είναι η κατάσταση και στα Χανιά και στο Ρέθινο.
0: Στα Χανιά ακριβώς. Είναι ακριβώς. Μια μονάδα που είχε γίνει την περίοδο του COVID με δωρεά κλειστή.
1: Καινούργια μονάδα που είχε γίνει την περίοδο του COVID παραμένει κλειστή γιατί δεν υπάρχει κόσμο να τη δουλέψει.
0: Υπάρχουν συγχωνευμένες κλινικές από την περίοδο του COVID στο Πανεπιστημιακό, μοναδικές σε όλη την Νότια Ελλάδα. Καρδιοχειρουργική κλινική είναι συγχωνευμένη με την ορακοχειρουργική κλινική, η ορειλά κλινική με την οφθαλμολογική κλινική. Έχουμε μηχάνημα PET scan που είναι για τους καρκινοπαθείς που λειτουργεί μόνο το πρωί και το απόγευμα δεν είναι με βάση, αν θέλετε, μια πολύ κοινική λογική. Το μηχάνημα δεν βγάζει τα λεφτά του γιατί το φάρμακο που έρχεται κοστίζει πολύ, οπότε δεν λειτουργεί το απόγευμα το μηχάνημα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα 4 και 5 και 6 μήνες να έχουν οι ασθενείς λίστα αναμονής και αναγκάζονται να έρχονται στην Αθήνα για να κάνουν την εξέταση του PET scan. Συνθέτουν δηλαδή μια κοινή αιτία όλων των νοσοκομείων που λογαριάζει η κυβέρνηση ότι είναι κόστος το να προσφέρει στον πολίτη δημόσια και δωρεάν υγεία και τον αντιμετωπίζει σαν πελάτη. Ναι. Σε λίγο καιρό θα έχουμε ταμπέλα δημόσιο και οι λειτουργίες του ήδη

0: πάρα πολλές είναι εμπορευματοποιημένες. Αυτή είναι η αλήθεια με τα απογευματινά χειρουργεία, με τα απογευματινά ιατρία.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, τα απογευματινά χειρουργεία ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε πάρα πολύ στην επικαιρότητα. Δεν έχει φέρει ούτε καν το αποτέλεσμα που θα μπορούσε να φέρει, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι να χειρουργηθούν.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή το θέμα είναι ότι θέλει ανθρώπινα χέρια για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία και τα χειρουργεία. Τα χρήματα που δίνονται αυτά για τα απογευματινά χειρουργεία ή στις διάφορες ΜΚΟ στον χώρο της ψυχικής υγείας, αν δινόταν για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, θα είχαν μειωθεί οι λίστες αναμονής. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που αφορά την υγεία, στην ψυχική υγεία, στην Κρήτη, να υπάρχουν μέρες του μήνα που να μην υπάρχει κρεβάτι για όλο το νησί εισαγωγής ψυχιατρικού ασθενή.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί η Ανατολική Κρήτη να έχει μια κλινική που μόλις στις 18 του Μάη είχε με δύναμη 23 ανθρώπων να έχει 33 ασθενείς, 10 ασθενείς ράτζα μέσα στην ψυχιατρική και μέσα στα οξέα, στο τμήμα οξέων να έχει ράτζα.
1: Ράτζα στην ψυχιατρική.
0: Σε ψυχιατρική και στο τμήμα οξέων περιστατικών. Ναι. Δηλαδή τα πιο δύσκολα. Εμείς θα πάμε στον εισαγγελέα και θα καταθέσουμε μηνύματα αναφορά στον Υπουργό Υγείας, στο Υπουργείο Υγείας, στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και στην διοίκηση του νοσοκομείου.
1: Απαντήσεις από τους αρμόδιους, από το Υπουργείο Υγείας για όλα αυτά έχετε?
0: Ξέρετε, η τελευταία απάντηση που έδωσε για τη μονάδα παιδών στον βουλευτή του ΚΚΕ, ο κ. Γεωργιάδης, ότι δεν πρέπει να μιλάει η Κρήτη και το Παγνί για στελέχωση, έχει την καλύτερη στελέχωση. Για 6 κρεβάτια στη μονάδα παιδών υπάρχουν 8 νοσηλευτές που θα πρέπει να καλύψουν 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Έχουν να πάρουν άδεια από το καλοκαίρι οι άνθρωποι αυτοί.
1: Ναι.
0: Βγαίνει ο Υπουργός κοινικά και ξέρει τι λέει. Επειδή δεν έχει μεγάλη πληρότητα, οι 8 άνθρωποι είναι πολύ καλά, λέει. Δεν χρειάζονται. Και συνέβη περιστατικό που γέμισε η μονάδα και καθίσανε 16 ώρες οι άνθρωποι και προς τιμή τους για να πάρουν τα παιδιά.
1: Δεν θέλω να θίξω τους μπακάλιδες, αλλά αυτά είναι μπακαλίστικα τώρα, το επειδή δεν υπάρχει η πληρότητα αρκούν. Γιατί άμα υπάρξει πληρότητα, τι θα κάνουμε, δηλαδή?
0: Τι θα γίνει, δηλαδή?
1: Δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα υγείας. Εγώ είμαι ο τελευταίος που θα κρίνω πώς θα λειτουργήσει, αλλά.
0: Κοιτάξτε, αντί τώρα, δεν μπορεί τώρα να κάνεις ένα προγραμματισμό και να λες επειδή την τάδε μέρα δεν έχω 2 ασθενείς, άρα δεν χρειάζονται να έχω κανονική κάλυψη όπως προβλέπονται τα πρωτόκολλα επιστημονικά.
1: Ναι.
0: Για τα 6 κρεβάτια που έχει η μονάδα παιδών, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα έπρεπε να έχει 18 νοσηλευτές.
1: Ναι.
0: Έχει 8. Και λέει, αφού δεν έχει πληρότητα, έχει μια πληρότητα 20%, δεν χρειάζονται 18.
1: Και αυτά που τα λέμε για την Κρήτη ισχύουν και στη Ζάκυνθο και στη Λευκάδα και στην Κέρκυρα και στα υπόλοιπα νησιά. Απλά η Κρήτη είναι τρανό παράδειγμα, γιατί είναι και πολύ μεγάλη περιφέρεια και πολύ ο κόσμος.
0: Ακριβώς, μιλάμε για ένα νοσοκομείο που είναι το δεύτερο ή το τρίτο πανελλαδικά, αν θέλετε,
1: το Παγνί.
0: Ναι, και σε επισκεψιμότητα και σε αριθμό χιλιάδων εργαζομένων.
1: Ναι.
0: Και ασθενών που προσέρχονται.
1: Πρόεδρε,
0: καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Το πρόβλημα του ενός μικρού νοσοκομείου έρχεται και ακουμπάει όλα στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Αν δείτε τι γίνεται καθημερινά με βάση αυτά που δίνει η ΥΠΕ σε σχέση με τις πληρότητες των κλινικών,
1: ναι,
0: πάνω από 110%. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κρεβάτι σε κλινική, παραδείγματος χάρη παθολογική, και έχουν μεταφερθεί οι εργαζόμενοι σε χειρουργικές κλινικές και για φιλοξενία.
1: Τεράστιο πρόβλημα.
0: Μπαίνεις για ένα πρόβλημα παθολογικό και βρίσκεις σε χειρουργική κλινική.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε το επόμενο διάστημα, να δούμε αν έχει λυθεί κάτι από όλο αυτό, αν υπάρχει κάποια απάντηση. Ελπίζω πως τουλάχιστον δεν θα υπάρχουν ζητήματα για να μην βρεθούμε μπροστά σε κανένα τραγικό γεγονός. Γι' αυτό το λέω.
0: Και εμείς, βεβαίως, και εμείς γι' αυτό τα επισημαίνουμε και γι' αυτό προχωράμε και σε κινητοποιήσεις.
1: Σήμερα έχετε κινητοποιήσεις.
0: Σήμερα έχουμε πανελλαδική κινητοποίηση στάση εργασίας της Ομοσπονδίας που συμμετέχουν τα σωματεία της Δικής Κρήτης. Έχουμε κάνει κινητοποιήσεις με χιλιάδες κόσμο στο νησί και βεβαίως είναι αυτές οι κινητοποίησεις και οι αγώνες που έχουν αποτρέψει, αν θέλετε, ακόμα περισσότερη υποβάθμιση και συρρήκνωση των υπηρεσιών υγείας.
1: Ευχαριστώ, γιατί, Πρόεδρε.
0: Να είστε καλά, θα τα πούμε σε κάποια άλλη στιγμή.
1: Θα μιλήσουμε ξανά, γιατί βεβαίως, είναι πολλά τα ζητήματα. Δεν κλείνει αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν κλείνει. Θα ήθελα πολύ να μιλάμε μόνο για τα καλά. Υπάρχουν και πολλά καλά.
0: Βεβαίως. Κοιτάξτε, αν κάτι. Συγγνώμη που δεν πάω λέξη. Αν κάτι λειτουργεί σήμερα στο σύστημα υγείας, είναι το φιλότιμο, είναι το επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας, που είναι από τα καλύτερα σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν μας δίνουν όλα αυτά τα εφόδια για να απογειώσουμε, αν θέλετε, την επιστήμη που έχουμε σπουδάσει ο καθένας από την πλευρά.
1: Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πολύ. Ευχαριστώ. Δημήτρης Βρύσαλης, ο Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στο ΠΑΓΝΗ, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αυτή είναι η Ιουλία Καραπατάκη και ο εισβολέας Φύσα Σιωπηλά θα μας πάνε σιωπηλά στις διαφημίσεις.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια...
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
7: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
6: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
8: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
9: Διαβάστε στην απογευματινή, στο στόχαστρο του Μαξίμου Αλέξης και Χαριστιανού, Μητσοτάκη στο Υπουργικό, πολιτική Βαβέλ με τα νέα κόμματα, δημοσκόπηση ίντερβιου, καθαρό προβάδισμα Νέας Δημοκρατίας με 29,5%, ντέρμπι Τσίπρα και Πασόκ για τη δεύτερη θέση, τι προβλέπει το νομοσχέδιο της Κεραμέως για την ισότητα στις αμοιβές, νέα αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 17 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Παραπολύ.

27 Πέμπτου 1963 πεθαίνει ο Γρηγόρης Λαμπράκης, χαροπάλευε από τη νύχτα της 22ης Δευτέρας του Μάη, όταν δέχτηκε την δολοφονική επίθεση των οργάνων του παρακράτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ειρήνη, στην οποία ήταν ο κεντρικός ομιλητής. Εξαμελίας προήλθε ο θάνατός του, είχαν κρίνει οι 10 ένορκοι της υπόθεσης και ο κόσμος που παρακολουθούσε απλά επιβεβαίωσε τη δύναμη του καθεστώτος. Το παρακράτος έδειχνε το πραγματικό του πρόσωπο, λίγο αργότερα το ίδιο παρακράτος με στολές συνταγματαρχών θα αμνίστευε τον Κοντζαμάνη που οδηγούσε το τρίκυκλο και τον Εμμανουηλίδη που ήταν στην καρότσα, ενώ θα εξόριζε τους συνηγόρους πολιτικής αγωγής και θα έστελνε στη φυλακή τον ανακριτή της υπόθεσης, τον Χρήστο Σαρτζετάκη. Αυτή είναι η μουσική του Μικη Θεοδωράκη από την ταινία Ζήτα του Γαβρά. Ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής αναρωτήθηκε ποιος κυβερνά αυτό τον τόπο. Λες και δεν ήξεραν. Στις 20 Ιουνίου ανέβηκε στο θέατρο Πάρκ. Στις 20 Ιουνίου 1963 ανέβηκε στο θέατρο Πάρκ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας επιθεώρηση του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη «Μαγική Πόλη» σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Τριβιζά. Και εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι ο Καβαλάρης του Ουρανού.

Στίχη μουσική Μίκης Θοδωράκης, τραγούδι που αφιερώθηκε στη μνήμη του αγωνιστή της Δημοκρατίας Γρηγόρη Λαμπράκη. Λίγες μέρες πριν είχε ιδρυθεί η Δημοκρατική Κίνηση Νέων Γρηγόρης Λαμπράκης. Με Γρηγόρη Μπιθικότσι, με τις θύμισες από την δολοφονία και τον θάνατο του Γρηγόρη Λαμπράκη, θα πάμε σε ειδήσεις. Βασίλης Δέτσικας είναι στο στούντιο με τις τελευταίες εξελίξεις και όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Σε λίγο και πάλι πίσω εδώ στο Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
4: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
3: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
5: Καλωσορίσατε, Εύη μας και Δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
8: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
9: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
8: Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
8: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
8: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
8: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
8: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
8: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιο κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99.

Γιατί δεν το λέγει πυργίνη και θάλασσα και το πελάς και έχουμε μπερδευτεί τώρα. Θα φωνάζεις πάρε τον αρχηγό της Ελλάς και θα παίρνουν το μάλιο, τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Κατάλαβες, δηλαδή θα μπερδευτούμε. Αυτή δεν είναι η Λίτσα Διαμάντη, είναι η Σοφία Φασούλη. Είναι, και είναι Φέλη Φασούλη και λέει η Σοφία Φασούλη. Είναι καινούριο το τραγούδι. Πυργινή και θάλασσα.

Ξεκάθαρα φεμινιστικά τα μηνύματα που στέλνει η Νεφέλη Φασούλη από την μουσική και με το τραγούδι. Διαχωρίζει τη θέση του ο Βασίλη Κρυμπάς, να το ξέρετε. Την έχει διαχωρίσει τη θέση του. Και με ποιο δηλαδή θα κάνει συγκυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας με όνομα που λέγεται, πώς το είπαμε, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Με ποιο θα κάνει όνομα που θα λέγεται Ελλάς. Με την πυροσβεστική. Γιατί όχι, δηλαδή να ενωθούν τα σώματα.

Πολλή συζήτηση γίνεται και θα γίνει και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, την επόμενη μέρα, με τα ποια ήταν τα μηνύματα, τι ήθελε να πει, τι δεν ήθελε να πει, τα καλά, τα κακά. Ο παλιός Αλέξης που δεν άλλαξε ούτε τον τρόπο που δινόταν το τελευταίο διάστημα, ενώ η εμφάνισή του με το λευκό πουκάμισο και το παντελόνι. Η μικρή Ήρα που θύμισε την Ανούλα του Ανδρέα Παπανδρέου. Πώς το λένε, το χαρτί που κράδαινε, ανέμιζε εκεί το συμβόλαιο με τον λαό και όλα αυτά τα περίεργα που θυμίζουν λίγο παρελθόν. Το ζήτημα είναι ποιος τα συνδέει με το παρελθόν. Αν κάποιος λέει «Α, κοίτα να δεις, ελάς». Αντώνη Σαμάρας που φωνάζαν και από κάτω. Να ξέρετε ότι φωνάζανε. Όταν είπε «Ελάς», φωνάζαν από κάτω στο θυσίο «Ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμάρας». Κάποιοι λίγοι έτσι το είπαν. Κάποιοι είπαν «Τι το θέλουμε τον ελληνικό λαϊκό συναγερμό και τον ελληνοορθόδοξο συναγερμό και τέτοια». Σε κάποιους τους άρεσε. Κάποιοι άρχισαν να τραγουδάνε τα παλιά. «Λάε θυμίσου το χώμα που πατάς, Λευτέρες ο Άρης και το αίμα ελάς» και όλα αυτά. Α, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι ιστορικό, επειδή το συζητάμε. Ο ΕΛΑΣ δεν ιδρύθηκε στον Εμφύλιο. Ο ΕΛΑΣ, που ήταν το στρατιωτικό τμήμα του ΕΑΜ, ιδρύθηκε τον Φλεβάρι του 1942, αφού πια είχε ο πόλεμος προχωρήσει. Δηλαδή δεν έχει κάποια σχέση με τον Εμφύλιο πόλεμο η ίδρυσή του. Μετά το ότι υπήρχε στον Εμφύλιο είναι δεδομένο. Αυτό είναι το Miss You. Κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα το 1978 από τους Rolling Stones. Το πρώτο single από το θρυλικό άλμπουμ Some Girls. Ο δίσκο ήχος του τραγουδιού παρεξένεψε τότε πολλούς από τους οπαδούς των Rolling Stones, αλλά το τραγούδι τελικά έγινε μεγάλη επιτυχία. Να, αυτό είναι ανατροπή. Να βγαίνουν οι Rolling Stones και να τραγουδάνε δίσκο. Όχι τώρα να κάνεις τον Ανδρέα Παπανδρέου στο μπαλκόνι. Ε. Ιωάννη από τη Βιέννη, και χθες τα διάβασα τα μηνύματα, αλλά μας πήρε ο χρόνος και δεν τα πρόλαβα. radio@parapolitika.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Αλλιώς το 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα. Ο Ιωάννης τα έχει βάλει με τους διαφόρους που κάνουν τους σοφούς, αλλά στην πραγματικότητα δεν λένε τίποτα για τα δικά τους ζητήματα. Υπάρχουν πατερούλιδες ή άνδρες που δυστυχώς η πορεία και η στάση τους έκανε πατερούλιδες, που ποτέ δεν μίλησαν για την ταμπακέρα, όμως το δαχτυλάκι τους μας το κουνάνε, λες και εμείς τρώμε χόρτα, κουτοχόρτα. Δηλαδή, εννοεί ο Ιωάννης από τη Βιέννη. Καραμαλής, παρόν παντού εκτός από τα ραντεβού με την αλήθεια. Σαμαράς, έχει κάνει τα πάντα, από σκίσιμο μνημονίων, από Μόβατ Σόου, ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Βενιζέλος, ο κύριος του Ένφια. Τσίπρας, έχει μόνιμη και μη αναστρέψιμη, δυστυχώς ρήξη με την αλήθεια. Μόνιμη παγάνδα και τα λοιπά. Τα έχει βάλει με τους πρώην. Η Ναφθαλίνη έχει μόνιμο θέμα στο να είναι συνεπής, λέει ο Ιωάννης. Βέβαια, μετά από 8 χρόνια παλιός είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν το σκεφτείς έτσι. Αλλά το θέμα δεν είναι ο παλιός και ο καινούριος. Άμα ήταν απλά χρονικό το ζήτημα, θα φέρναμε ένα καινούριο και θα τα λύναμε όλα τα προβλήματα. Η πολιτική είναι το ζήτημα. Έχεις πολιτικές θέσεις, αλλάζεις το πράγμα, αλλάζεις. Γιατί, να, φέρανε καινούριο προπονητή στο Παναθηναϊκό, 38 ετών, δανός, ωραιότατος. Θα μας κάνει την Δανία του Νότου, δεν είναι βέβαιο. Γράφει εδώ η Αναστασία, πρόλεψη ότι ο ΠΑΟ το Σεπτέμβριο θα ψάχνει πάλι για άλλο προπονητή. Εδώ είναι Βαλκάνια.

Και ενώ οι Rolling Stones είχαν μπει μέσα για να ηχογραφήσουν το Miss You, που ήταν δίσκο, τη μέρα που το ηχογραφούσαν τους ήρθε και η έμπνευση για το Start Me Up. Και λίγο μετά ηχογράφησαν και το Start Me Up.

Όχι. Η Πόπη Τσαπανίδου η Σίδωρα δεν ήταν στην εκδήλωση. Ήταν η κυρία του Μασάτου και ο κύριος Εμίλιος Χιλάκης αυτοί που παρουσίασαν την εκδήλωση εχθές. Οπότε δεν είχαμε το γνωστό «Έλα με φόρα». Γιάννη, προφανώς και τα πλεονάσματα, τα υπερπλεονάσματα πηγαίνουν στο ταμείο των ξένων που μας έχουν δανείσει για να μας σώσουν τότε. Μας σώσανε τρία μνημόνια, σωτήρια τρία μνημόνια. Προφανώς και εκεί πηγαίνουν, διότι αυτό έχουμε συμφωνήσει. Απλά το ζήτημα είναι λογιστικά τι κάνεις. Αν λογιστικά τα κάνεις έτσι ώστε να παράγεις πάντα υπερπλεονάσματα μεγαλύτερα από αυτά τα πλεονάσματα που χρειάζεσαι και μεγαλύτερα ακόμα και από την ασφάλεια, που αυτό το κομμάτι των χρημάτων το χάνεις μετά γιατί υπολογίζεται ως υπερπλεονάσμα και δεν μπορείς να το κάνεις τίποτα, ή αν λες από την αρχή, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εδώ και 6 χρόνια, ξέρω εγώ, 5 χρόνια βγάζω υπερπλεονάσματα. Πόσα βγάζω? Βγάζω 10 ευρώ υπερπλεονάσμα. Μήπως να υπολογίσω ότι αυτά θα τα ξαναέχω, μην βάλω τα 10, να βάλω τα 5, να τα μοιράσω στην αγορά και να μείνει 5 το υπερπλεόνασμα για να μην τα στερείται η αγορά. Αυτό, για παράδειγμα, είναι απλή λογιστική. Αν την κάνεις, την έκανες. Αν δεν την κάνεις, έρχεσαι και κόβεις 7-8 εκατομμύρια από την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, γιατί τα λεφτά δεν φτάνουν και λες μετά ότι άλλα 150 εκατομμύρια, παιδιά μου, έχουν μείνει για την υπόλοιπη χρονιά μας συμβεί κάτι, όπως λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Οπότε πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Αν και ακούγεται ότι επειδή έρχονται και εκλογές τώρα. Καταλαβαίνεις τώρα, εκλογές μπορεί πολύ να μίσησαν το τσοβόλα εδώ στα όλα, αλλά όλοι σε αυτή τη λογική κινούνται προεκλογικά. Καταλαβαίνεις ότι από τη ΔΕΘ θα πρέπει να βγει ο Πρωθυπουργός τώρα, όπως και να είναι, είτε Άνοιξη είτε Οκτώβρη, προεκλογική θα είναι η ΔΕΘ, κάτι πρέπει να δώσει. Οπότε κρατάνε χρήματα για εκεί. Έχει φτάσει, λέει, βέβαια ακόμα είναι Μάιος, αλλά τέλος πάντων, έχει φτάσει, λέει, το καλάθι της ΔΕΘ στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα το λέω κάθε μέρα, παιδιά. Κάθε Κυριακή να ήταν εκλογές. Να μοιράζουμε χρήματα και καλά πράγματα στον κόσμο.

1957, 27 Μαΐου, Buddy Holly και οι Crickets κυκλοφορούν τον πρώτο τους δίσκο και το μοναδικό σίγγλ που έφτασε στο νούμερο 1, That's Ella, That Will Be The Day. Αυτή ήταν μια έκφραση που έλεγε συνέχεια John Wayne στην ταινία «Η Εχμάλωτος της Ερήμου» και τους είχε κολλήσει και το έκαναν και τραγούδι. Ήταν επίσης το πρώτο τραγούδι που ηχογραφήθηκε στο Skyfall, στο που αργότερα έγιναν οι Beatles από τους, μάλλον ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τους Quarrymen. Ήταν το όνομα των Beatles πριν γίνουν Beatles.

0: Μια και έρχονται εκλογές, καλό θα είναι καλές νηφιές σας, καλά είναι τα ονόματα, καλά είναι η πλάκα που κάνουμε και η καζούρα που κάνουμε μεταξύ μας. Ωραία είναι αυτά. Η ουσία όμως είναι η πολιτική, δηλαδή τι κάνουμε για την πραγματική οικονομία, για παράδειγμα, τι κάνουμε για τις επιχειρήσεις, τι κάνουμε για το αναπτυξιακό μοντέλο, τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Έχουμε μια κρίση η οποία είναι σε εξέλιξη, δεν είναι επεξεγέλασε, και πρέπει με κάποιο τρόπο, πέρα από την επιδότηση στην Αγγλία, σωστό, να δούμε και την πραγματικότητα, δηλαδή πώς θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα δύσκολα οι επιχειρήσεις. Well, it ain't no use sit and wonder why, baby. Αυτός είναι ο Bob Dylan, το 1963, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Freeway του Bob Dylan, σε έντονη αντίθεση με το ντεμπούτο, το οποίο υπάρχει σχεδόν όλα ήταν διασκευές. Αυτό είναι το δεύτερο στούντιο άλμπουμ και έδειξε ότι θα ήταν ένας από τους σπουδαίους τραγουδοποιούς με κλασικά κομμάτια. But don't think twice, it's all right. Φυσαρμόνικα παίζει ο ίδιος. Άλλωστε τα πρώτα του χρήματα τα έβγαλε παίζοντας φυσαρμόνικα σε ηχογραφήσεις άλλων. Έλεγα λοιπόν για το ότι θα πρέπει να συζητήσουμε για την πραγματική οικονομία και για το τι γίνεται στην αγορά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Τσαγκάρη, να συζητήσουμε λίγο πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Επειδή είδα προχθές τα χρέη προς τον ΕΦΚΑ, είδα ότι αυξάνονται τα χρέη των επιχειρήσεων. Συζητάμε για τις 72 δόσεις. Βλέπω ότι έχει πέσει ο τζίρος στην αγορά εξαιτίας και της κρίσης. Να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Η αλήθεια είναι ότι εκεί που πηγαίναμε λίγο να ισορροπήσουμε, όπως λέει και η κυβέρνηση, τα πράγματα, ήρθε μια ακόμα κρίση, η γεωπολιτική κρίση στην Μέση Ανατολή, και δυσκόλεψε και πάλι την κατάσταση.
1: Πριν πω οτιδήποτε άλλο, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Η εικόνα αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι απογοητευτική. Mm-hmm. Κυριαρχεί μια βεβαιότητα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κύριε Κλώσσα, βρίσκονται σε οριακό σημείο. Προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού από μεγάλους παίχτες και γίγαντες της αγοράς, για σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς. Έχουν δύο βασικά προβλήματα. Δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, που έχουν αυξηθεί την τελευταία τριετία από 50 μέχρι 80% και μη σας φανεί υπερβολικό, εάν έχει αλλάξει το μισθωτήρι είναι 80%. Και μία μεταφορά τζίρου διαρκή που γίνεται από τα φυσικά καταστήματα δικά μας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στις πολυεθνικές, στα πολυεθνικά e-shop, στις μεγάλες επιχειρήσεις, στους γίγαντες γενικά, που έχουν τη δύναμη της επικοινωνίας και της διαφήμισης.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω ότι αν η πολιτεία τώρα, το επαναλαμβάνω, δεν σταθεί δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα βάλουν λουκέτο στα επόμενα δύο χρόνια στάνταρ.
0: Το 50% αυτό. Των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
1: Το 50%.
0: Ναι, η οικονομία μας κατά 99% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που λέτε είναι σαν να βάζει λουκέτο η μισή χώρα, δηλαδή.
1: Αυτό το έχουμε πει αρκετό καιρό. Τώρα είμαστε πολύ κοντά στο να συμβεί. Αν γυρίσετε δίπλα σας γύρω-γύρω, θα δείτε αρχίζουν τα καταστήματα να κλείνουν. Καταστήματα τα οποία κρατούν ζωντανές τις πόλεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αυτό θέλω να πω. Κοιτάξτε, εδώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν πάνε καλά, γιατί μπορεί ένας κλάδος να πηγαίνει καλά, αλλά έχει η πολυεθνική 20 και μια μικρομεσαία επιχείρηση 21 και λέει ο κλάδος έχει 21. Άρα λοιπόν είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θέλουν μια σταθεροποίηση και μια προστασία. Ας δούμε λίγο τα μέτρα που η κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση, καταρχήν δεν συνομιλεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, δεν συνομιλεί και η αποφάση είναι αποκομμένος. Αλλά θα το πούμε αυτό αργότερα. Τώρα, να δούμε τη ρύθμιση. Η ρύθμιση των 72 δόσεων. Για ποια επιχείρηση είναι αυτή? Για ποια λειτουργούσα βιώσιμη επιχείρηση είναι η ρύθμιση, αφού δεν μπορεί να μπει?
0: Mm-hmm.
1: Εμείς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα χρέη μας, δεν μπορούμε να τα έχουμε αρρύθμιστα, γιατί αν τα είχαμε αρρύθμιστα θα είχαν μπλοκαριστεί οι λογαριασμοί μας, δεσμευτεί από την ΑΔΕ και από τον ΚΕΑΟ.
0: Ναι.
1: Άρα είναι όλα αρρυθμισμένα. Δεν υπάρχουν λοιπόν αρρύθμιστα χρέη. Mm-hmm. Ο εξωτικαστικός μηχανισμός είναι χρονοβόρος και ακριβώς. Τώρα, τι ζητούμε εμείς, η αγορά δηλαδή. Ζητάει μια ενιαία οριζόντια ρύθμιση 120 δόσεων με δυνατότητα επαναρρύθμισης των ήδη ρυθμισμένων στην πάγια ρύθμιση του 12-24. Και στο τέλος, για αυτούς που είναι συνεπείς και αν τελειώσουν τη ρύθμιση σε 10 χρόνια, να έχει ένα 30% μια διαγραφή. Αυτό είναι πραγματική ανάσα για την αγορά. Η δεύτερο που χρειάζεται είναι ένας ακατάσχετος λογαριασμός, ο οποίος θα είναι σε ύψος όσο τα λειτουργικά τους έξοδα της κάθε επιχείρησης. Αυτό είναι μια δεύτερη ευκαιρία. Και μια αναπροσαρμογή του ακατασχέτου ορίου για τον κάθε πολίτη, που είναι και έμπορος δηλαδή, τον κάθε πολίτη από τα 1.250 ευρώ στα 1.800 ευρώ. Δηλαδή και για τους ιδιώτες, τα φαν δηλαδή και τις τράπεζες, θα είναι περισσότερο από τα 1.800 ευρώ. Αυτό είναι μια πραγματική ανάσα για τον πολίτη που του αρμέγουν τον λογαριασμό όταν περάσει τα 1.250 ευρώ. Και βέβαια, να μπορεί να ελέγξει τις τράπεζες. Οι τράπεζες, αυτή τη στιγμή 200 ευρώ η κάθε μικρή επιχείρηση πληρώνει για τις συναλλαγές της μέσω τραπεζών. Και υπάρχουν και μέτρα τα οποία μπορεί να τα κάνει χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Παραδείγματος χάρη, μια επαγγελματική στέγη. Mm-hmm. Εμείς, μόλις λήξει ένα μισθωτήριο, μας λένε διπλάσιο ενίκιο. Αναζητούμε μια στέγη πιο δίπλα, μας λένε ελάχιστος χρόνος μίσθωσης 3 έτη. Πώς να. Δεύτερον, πολύ σοβαρό, για να μας προστατεύσει, να κάνει μια αλλαγή του θεσμικού πλαισίου προσφορών και εκτόσεων. Το 2022, ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης, όλοι ξέρουμε ποιος είναι, με το νόμο 4965 απελευθέρωσε τις προσφορές. Βλέπετε, από το εξωτερικό, εδώ στην Ελλάδα, είναι ένα άναρχο και διαρκές περιβάλλον συνεχών εκτόσεων. Πότε αυτές οι επιχειρήσεις θα βγάλουν τα γενικά τους έξοδα? Και να κάνει και ένα συντεταγμένο, δηλαδή μια αλλαγή του θεσμικού πλαισίου που να περιέχει και την Black Friday, να την περιορίσει σε 3 μέρες. Ναι.
0: Εδώ, επειδή είπατε για Black Friday, εγώ άκουσα ότι υπάρχουν σκέψεις και προτάσεις να γίνει μια, πώς το λένε, μέρα τώρα μέσα στο καλοκαίρι που να έχει προσφορά.
1: Ήδη κάποιο εκδοτικό κέντρο διαφημίζει ότι είναι Black Friday Spring, δηλαδή της Άνοιξης.
0: Ναι.
1: Αυτό το κάνει, αλλά αυτά είναι απορία του θεσμικού πλαισίου το οποίο είχε κάνει. Και επίσης να πω ότι εμείς τις Κυριακές υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι περιοχές οι οποίες είναι ανοιχτές 35 Κυριακές το χρόνο. Mm-hmm. Γιατί? Εις βάρος των άλλων που είναι δια νόμου κλειστές.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, εδώ εάν η πολιτεία θέλει, εάν η αγορά θέλει ένα συντεταγμένο δεκαήμερο να το κάνουμε εκτοτικό μέσα στο μήνα αυτόν, θα μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Όχι ο καθένας. Τώρα ο καθένας ό,τι θέλει κάνει όποτε θέλει. Αν το θέλει, ό,τι θέλει, ναι.
0: Είναι δύσκολο.
1: Βλέπετε και αυτές οι ασιατικές πλατφόρμες ή και όλες οι ευρωπαϊκές πλατφόρμες. Η Ευρώπη αυτοκτονεί, η Ελλάδα γιατί ακολουθεί?
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην Ευρώπη χτίζεται ένα παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες. Η Ελλάδα γιατί πρέπει να ακολουθήσει? Να επιβάλλει ένα τέλος εθνικό 6,90 ευρώ που με τα 3 ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει επιβάλει από την αρχή του άλλου μήνα να μπορεί να αποτρέψει τις ασιατικές πλατφόρμες. Εντάξει, δεν είναι. Η απουσία διαλόγου με την πολιτεία δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό. Δεν μπορεί οι θεσμικοί φορείς να είναι εκτός συζήτησης. Οι άνθρωποι της αγοράς γνωρίζουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα, τις δυσκολίες αλλά και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει η πολιτεία.
0: Ξέρετε, η συζήτηση που γίνεται πάρα πολύ συχνά είναι ότι ο κόσμος αλλάζει, η οικονομία αλλάζει, μήπως πρέπει και εσείς σιγά σιγά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αλλάξουν, δηλαδή να προσπαθήσουν να γίνουν μεγαλύτερες, να συνασπιστούν.
1: Τι να ενώσουμε τα χρήματα για να γίνει αυτό? Θα πρέπει ο ένας να είναι παραγωγός και ο άλλος να έχει την πώληση.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση γίνεται. Αλλά από την άλλη πλευρά, τώρα αυτό πρέπει να δοθούν τρομερά κίνητρα. Και σε τι χώρους θα γίνει το λιανικό εμπόριο, αφού η Ελλάδα είναι δομημένη σε μικρά-μικρά μαγαζάκια κάτω από κάθε πολυκατοικία? Σε τι χώρους? Δεν βλέπετε οι πολυεθνικές που βρίσκουν αυτούς τους χώρους τους μεγάλους?
0: Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να υπάρξει μια προσπάθεια. Αν δημιουργήσουν πραγματικά κίνητρα, και ένα κίνητρο είναι η διαγραφή χρεών.
0: Ναι.
1: Μια διαγραφή χρεών ή ένα φοβερή ρύθμιση να γίνει, Για να δούμε πώς θα γίνει. Χρειαζόμαστε ένα τακτικό και ουσιαστικό διάλογο με την πολιτεία. 5 φορές εμείς σαν εμπορικό σύλλογος έχουμε ζητήσει από τον Υπουργό Ανάπτυξης να συναντηθούμε και δεν υπάρχει χρόνος. Και οι μικρές επιχειρήσεις έχουν υποχωρήσει κατά 7% το 2025, ενώ οι μεγάλες αυξήθηκαν κατά 7,9%. Υπάρχει μια λαϊλασία της αγοράς.
0: Δεν έχετε συναντηθεί με τον Υπουργό Ανάπτυξης.
1: Δεν έχουμε συναντηθεί. Το έχουμε ζητήσει 5 φορές. Κάθε φορά που υπάρχουν, στέλνουμε μια έρευνα και στέλνουμε και ένα αίτημα να συναντηθούμε. Δεν έχουμε συναντηθεί.
0: Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό, η μικρομεσαίη και ο εμπορικός σύλλογος να μην έχει συναντηθεί με τον Υπουργό Ανάπτυξης όλο αυτό το διάστημα. Πρόεδρε, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Κούλασσα μου. Καλημέρα.
0: Κύριος Θάνος Τσαγκάρης, ο πρόεδρος του εμπορικού σύλλογου της Αθήνας. Καλημέρα στον Παναγιώτη, ο οποίος λέει σήμερα υποστηρίζει Crystal Palace, έχει Conference League τελικό σήμερα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μια χαρά είναι Crystal Palace, αλλά συμπαθώ γενικά λίγο περισσότερο τη Ράγιο Βαγκεκάνο. Όχι ότι θα πέσω καμιά μαύρη κατάθλιψη άμα κερδίσει Crystal Palace, αλλά λέμε. Κατά τα λοιπά, λέει ότι είναι ψηφόρος του ΚΚΕ, αλλά θα ψηφίσει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Εντάξει, οκ. Okay. Έχω βάλει στο παρελθόν, να θυμάσαι, Γιώργο Μαναγούλα. Εντάξει, θα βάλουμε κάποια στιγμή. Η Ευανθία, είμαι γιατρός 40 χρόνια, παλιά στο ΙΚΑ και τελευταία 7 χρόνια στο ΕΣΥ. Γνωρίζετε ότι κανένας γιατρός στο ΕΣΥ δεν παίρνει επίδομα για βαρέα ανθυγιεινά. Την εποχή του COVID, όταν οι ροές μας ανέβαζαν και οι ροές μας κατέβαζαν, όταν ρωτήθηκε ο τότε υπουργός υγείας τι θα γίνει, γιατί οι γιατροί δεν ανοίγουν στα βαρέα ανθυγιεινά, τότε απάντησε ότι εμείς τους προσέχουμε τους γιατρούς. Σήμερα λένε θα εντάξουν στα βαρέα ανθυγιεινά τους οδηγούς των ασθενοφόρων και καλά θα κάνουν, αλλά οι γιατροί πάλι εκτός. Γιατί φεύγουν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλήθεια είναι αυτό, όχι μόνο για τα βαρέα ανθυγιεινά, γενικότερα για τα κίνητρα που δίνει κανείς για να μπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατροί και νοσηλευτές και όλοι αυτοί.

0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου στο νόμο αυτό που λες, ότι αν έχει μόνο ένα παιδί κληρονομεί περισσότερα από το νέο νόμο. Είναι άλλο το να είναι μονογενική οικογένεια και άλλο αν έχει ένα παιδί. Το λέω στο Μπάμπι. Εντάξει, τώρα για τα υπόλοιπα δεν τα σχολιάζω, Μπάμπι μου. Ο καθένας ακούει αυτό που θέλει να ακούσει όταν τα συζητάμε. Πριν φύγω σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πως ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά στην διαφήμιση της Προτέρια, είναι ο νέος του συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Προτέρια. Αν δεν την έχετε δει ακόμα, αναζητήστε στα social media της Προτέρια και θα καταλάβετε με πιο ανατρεπτικό
1: 2000 FM.
2: Να σας συστηθώ, ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
3: Έχω εκστασιαστεί.
4: Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέει, ρε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Διασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Jumbo.

Γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, κάνω

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο πατέρας έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΔΠΕΚΑΤ.

Τώρα να σας έλεγα ότι αυτός ο κύριος που τραγουδάει είναι ο Ντέκλαν Μακμάνους. Θα σας έλεγε κάτι το όνομα? Όχι. Θα πιστεύω ότι μπορεί να κάνει καριέρα με τον Ντέκλαν Μακμάνους. Δηλαδή, όχι. Οπότε, γι' αυτό και το 1977 κάνει το πρώτο του live ως Elvis Costello.

0: Τώρα σας έλεγα ότι θέλει να κάνει καριέρα με το Ελλάς. Θα λέγατε ότι θα κάνει καριέρα με το Ελλάς. Είναι ένα ερώτημα και αυτό. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπάραταξη. Μπήκε και αυτό στην ζωή μας. 4 γράμματα. Τώρα δεν θα τραγουδήσω το υπόλοιπο, γιατί είναι και το 3 γράμματα για το ΕΑΜ και για τα τραγούδια. Κόντρα από εδώ, κόντρα από εκεί. Η πολύ αριστερή γιατί το Ελλάς δεν τρέπεσε. Η δεξή γιατί την Ελλάς δεν τρέπεσε. Η υπόλοιπη αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Είναι δεδομένο ότι αυτό που έχει κερδίσει σίγουρα ο κύριος Τσίπρας είναι να γίνεται συζήτηση γύρω από το όνομά του και επίσης να δέχεται και σκληρή κριτική για ό,τι και αν κάνει. Γι' αυτό και ζήτησα από τον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Σωτήρη Μπολάκη, τον άνθρωπο που ήταν χθες εκεί για το Μέγκα, να δει από κοντά την γέννηση του καινούριου κόμματος, να μιλήσουμε σήμερα το πρωί. Καλημέρα, Σωτήρη, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Εντάξει, αναμενόμενο ότι...

0: Είναι η αξιοποίηση, η εργαλειοποίηση ενός συμβόλου, ενός αγώνα. Απ' την άλλη είναι η ελληνική αστυνομία, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Όπου και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Η Νέα Δημοκρατία και αρκετά στελέχης προσπαθούν να πάνε τη συζήτηση πάλι στο ότι ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται ξανά με το ίδιο πρόσωπο, με άλλο προσωπείο και θέλει να φέρει να διχάσει.
1: Ναι.
0: Βέβαια εδώ αυτό μπάζει κάπου, γιατί ο Ελληνικός Επελευθερωτικός Στρατός ήταν μέσα στην κατοχή, είχε ενώσει τους Έλληνες, προέβαλε τη μεγαλειώδη αντίσταση απέναντι στη γερμανική κατοχή και τους Ναζί.
1: Σωστό.
0: Οπότε εδώ καταλαβαίνεις ότι.
1: Γιατί
0: υπάρχει,
1: όσοι συμμετείχαν
0: βέβαια,
1: στον Ελλάς δεν ήταν κομμουνιστές, αριστεροί, ήταν Έλληνες πατριώτες που απλά ήθελαν να αντισταθούν. Είναι άλλη ιστορία του εμφυλίου, άλλη ιστορία του απελευθερωτικού αγώνα.
0: Ακριβώς. Βέβαια, τότε ήταν μοδότης και εμφυσικωτής και οργανωτής και του ΕΛΑΣ και του ΕΑΜ, φυσικά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αλλά αυτό βέβαια είναι, υπερέχει βέβαια η συμμετοχή των Ελλήνων τότε σε αυτό το μεγαλειώδες, αυτή η αντίσταση που ήταν η μοναδική, ας πούμε, και μνημονεύεται από τους ιστορικούς όλης της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Τώρα, επικοινωνιακά εγώ θα σου πω ότι κατάφερε αυτό που νομίζω πολύ λίγοι θα κατάφερναν, να εντυπωθεί αυτό το όνομα και νομίζω δεν συζητάμε πια για το κόμμα της Τσίπρα, συζητάμε για την Ελλάδα, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Οπότε και πάλι εδώ φαίνεται ότι έχει πετύχει το σκοπό του ο κύριος Τσίπρας μαζί με τους συνεργάτες του. Ήταν ένα όνομα που θα σου πω ότι ο ίδιος το επέλεξε και επέμεινε. Οι πληροφορίες μου λένε ότι οι συνεργάτες του, όπως και όλοι εμείς, πάγωσαν και τους έχει πάρει πολύ καιρό. Ακόμα και τώρα, δηλαδή και χθες που συζητήσαμε μαζί τους, ήταν πολύ μουδιασμένοι για αυτό το όνομα. Αλλά θα το στηρίξουν και σε κάθε περίπτωση να σου πω κάτι, Αλέξανδρε. Αυτό το όνομα θα συζητηθεί για μια εβδομάδα, εγώ θα σου πω.
1: Σωστό.
0: Αλλά θα είναι το νέο κόμμα που μπαίνει στην μάχη. Και ο κύριος Τσίπρας το είπε καθαρά, και αυτό να σημειώσουμε. Δηλαδή ότι δεν είναι κάτι παραπάνω από κόμμα. Κάνει αυτό που θέλει να κάνει, δηλαδή να ξαναφτιάξει την παράταξη των δημοκρατικών πολιτών, των αριστερών, των προοδευτικών, των όλων όσων είναι από το κέντρο και αριστερά, ας το πούμε, αλλά και να απευθυνθεί και ευρύτερα και στους υπόλοιπους Έλληνες, ασχέτως του τι κατεύθυνση πολιτική διαλέγουν.
1: Προσπάθησε νομίζω να δείξει ότι το μόνο παλιό στην όλη ιστορία είναι ο ίδιος, δηλαδή ως ερχόμενος από τα παλιά, διότι από κάτω δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου στελέχη από τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό ήταν και η μεγάλη μάχη, δηλαδή οι συμβολισμοί σε αυτή την παρουσίαση ήταν νομίζω πολύ ισχυροί και τους πέτυχε όλους, θα σου έλεγα. Δηλαδή είπε και ο ίδιος, είμαστε η συνέχεια του ΕΑΜ, είμαστε η συνέχεια της αντίστασης, δηλαδή είμαστε η συνέχεια του ΠΑΣΟΚ του 80, είμαστε η συνέχεια της πρώτης φοράς αριστερά, αλλά είμαστε και κάτι διαφορετικό. Και το πιο σημαντικό στοιχείο, το ότι δείχνει ότι κάτι έχει αλλάξει, το λέγαν πάρα πολλοί άνθρωποι, το λέμε και εμείς που καλύπτουμε και ό,τι κάνει ο κύριος Τσίπρας σαν πρώην πρωθυπουργός και σαν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παλαιότερα, κατάφερε να κρατηθεί αυτό το όνομα και το σήμα του νέου κόμματος μυστικό μέχρι και την τελευταία στιγμή.
1: Εντυπωσιακό αυτό, έτσι.
0: Εντυπωσιακό. Δεν υπήρξε καμία διαρροή.
1: Και νομίζω και με μια τρίπλα πολύ καλή, γιατί στο κείμενο εμπάργκο που μας ήρθε πριν ξεκινήσει, έλεγε τόσες πολλές φορές το Πηξίδα, που πάρα πολλοί κόσμοι νόμιζε ότι εντάξει, okay, το Πηξίδα θα είναι το όνομα του κόμματος. Οπότε το Ελλάς ήρθε ακόμα πιο εντυπωσιακό να σκάσει.
0: Εγώ πόνταρα στο Νέα Μεταπολίτευση, το χρησιμοποίησε και αυτό
1: σωστό,
0: το κείμενό του. Αλλά φαίνεται ότι εδώ ο ισχυρός συμβολισμός, αυτό το όνομα που προκαλεί, η επιλογή ονόματος που προκαλεί, είναι ηλεκτρικό όνομα. Εγώ έτσι το λέω από χθες. Δηλαδή διαπερνάει ρεύμα άπαντες, με θετικό ή αρνητικό πρόσημο, κλονίζει. Δηλαδή αλαμένει, εντυπώνεται και είναι κάτι το οποίο υπερβαίνει και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Το ξαναλέω. Δηλαδή δεν θα μιλάμε για το κόμμα Τσίπρα, θα μιλάμε για την Ελλάς. Θα μιλάμε για το κόμμα Ελλάς. Το οποίο μπορεί να παραπέμπει στην Ελλάδα για άλλους, στην ελληνική αστυνομία για άλλους, όπως είπα και πριν. Αλλά αυτό θα εντυπωθεί στην πορεία, νομίζω, και στην το χρόνο θα αφομοιωθεί και αυτό.
1: Ο ίδιος μίλησε για νέο πατριωτισμό. Πώς τον ορίζει τον νέο πατριωτισμό, δηλαδή τι διαφορά έχει ο πατριωτισμός με τον νέο πατριωτισμό?
0: Είναι και το όνομα εδώ κουμπώνει, θα έλεγα, σε αυτόν τον νέο πατριωτισμό, γιατί δείχνει ότι και η αριστερά διαχρονικά, όπως και τότε τα χρόνια της κατοχής, έτσι και τώρα μπορεί να έχει κυβερνητική και πατριωτική υπόσταση. Δηλαδή δεν είναι αυτή η μάχη ότι δεν είναι πατριώτες μόνο από τη δεξιά ή μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, ή είναι, ας πούμε, θυμάσαι τις περίφημες μάχες με Μητσοτάκη Τσίπρα για το θέμα των εξοπλιστικών, και ότι δεν είστε με το εθνικό συμφέρον ή είστε σχεδόν προδότες, αντάλλαξαν στα πάνελ αντεγκλήσεις. Άρα εδώ φαίνεται ότι η αριστερά είναι επιλογή πατριωτική. Αυτό θέλει να επαναφέρει ο κύριος Τσίπρας. Ο νέος

0: πληθωρισμός εδράζεται βέβαια και στο οικονομικό ζήτημα. Δηλαδή, είπε ο κ. Τσίπρας ότι πια πρέπει να πάμε να εξαλείψουμε τις κοινωνικές ανισότητες. Mm-hmm. Και αυτό το κομμάτι της κοινωνίας θέλει να κινητοποιήσει, το οποίο δεν είναι αριστερό μόνο ή κεντρό, είναι και δεξιό για αυτές τις ανισότητες, οι οποίες λόγω της διαφθοράς οξύνονται, όπως είπε ο κ. Τσίπρας, και λόγω της εύνοιας που επιδεικνύει αυτή η κυβέρνηση και το επιτελικό κράτος στα συμφέροντα, εστιάζοντας κυρίως στο κομμάτι στο να είναι κερδοφόρες οι επιχειρήσεις και να ευημερούν η αριθμία, αλλά όχι η κοινωνία. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την ακρίβεια, αλλά και την τεχνολογία με την οποία έγινε, διανεμήθηκαν οι πόροι και η ευρωπαϊκή, αλλά και η εθνική.
1: Ναι.
0: Άρα ο κύριος Τσίπρας βάζει τον πήχη πολύ ψηλά αυτή την ώρα. Αυτό ήθελε να κάνει από την αρχή. Δηλαδή δείχνει ότι δεν είναι απλά ο αντιπαραθετικός πόλος, δηλαδή να υπάρχει μια αντιπολίτευση. Θέλει να χτυπήσει τη Νέα Δημοκρατία, να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και θα σου έλεγα είναι αναγκαστικά έπρεπε να βάλει αυτό τον στόχο, γιατί αν έμενε στον αρχικό, το έχει πει και ο ίδιος ούτως ή άλλως, mm-hmm. νομίζω δεν θα είχε περιθώρια να πάει και πολύ ψηλά στις εκλογές. Άρα εδώ βλέπουμε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είναι το 15 που του δίνουν οι πρώτες δημοσκοπήσεις, mm-hmm. ή το 14,
1: mm-hmm.
0: θέλει να πάει πολύ παραπάνω και σίγουρα στο ποσοστό που είχε μίνιμουμ το 23. Οπότε και παρετήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωραία. Αναμονή τέλος, μυστήρια τέλος, συμβολισμοί τους είδαμε. Εντάξει, θα τους συζητήσουμε και για μερικές μέρες ακόμα, όπως είπες. Τώρα έρχεται η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι η συμπαράταξη, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς θα την καταφέρει, με ποιους θα καταφέρει να συμπαραταχθεί?
0: Αυτό θα φτάσουμε, εγώ πιστεύω και εκτιμώ, έτσι όπως είμαστε τώρα, τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο, χωρίς να υπάρχει σύνδεση του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ή του υπάρχοντος ΣΥΡΙΖΑ με το νέο κόμμα. Υπάρχει η φουρνιά αυτή των στελεχών που έχει βγάλει μπροστά ο κ. Τσίπρας και θα του βγάλει πιο δυναμικά το επόμενο διάστημα.
1: Okay.
0: Οι πληροφορίες μου λένε ότι έχουν περάσει όλοι και τα ειδικά σχολεία, στο πούμε εντός εισαγωγικών, τα στελέχη, για να μπορούν να. Επειδή οι περισσότεροι είναι και άψητοι, είναι άπειροι στην παρουσία του στα μέσα ενημέρωσης, για να δέσει αυτή η προσπάθεια. Βλέπουμε ήδη η κυρία Κουφονικολάκου έχει βγει πολύ δυναμικά. Απαντά, δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο. Ξέρουν ότι θα ανοίξει μεγάλο μέτωπο αυτή τη στιγμή με την κυβέρνηση. Υπάρχουν οι βολές και από το ΠΑΣΟΚ, θα σου έλεγα. Δηλαδή, και το όνομα κάπου επιμένουν πολλοί ότι ουσιαστικά κλείνει τις πόρτες από το κέντρο για τη νέα παράταξη αυτή.
1: Ναι. Επειδή έχει μέσα το αριστερά.
0: Επειδή έχει το αριστερά, δεν φαίνεται κάτι σε σοσιαλισμό μέσα ή σοσιαλδημοκρατία. Αλλά πέρα από το όνομα, εγώ εκτιμώ ότι ο κ. Τσίπρας με αυτές τις τοποθετήσεις που θα κάνει το επόμενο διάστημα, τις αναλύσεις που του δίνει το Ινστιτούτο, την κατεύθυνση που ο ίδιος θέλει να δώσει, θα συνεχίσει να μιλά και προς αυτά τα ακροατήρια. Έχει κλειδώσει ουσιαστικά δηλαδή την τοποθέτησή του, αλλά η απεύθυνσή του θα ανοίγει του ήδη. Ο ίδιος δηλαδή θα είναι και με κεντρώα στοιχεία μέσα στο λόγο του. Άρα είναι μια μάχη με το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή, το οποίο είδε, έβγαλε και εκείνο μια σκληρή ανακοίνωση για τον Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, ίσως τον θεωρούν από τη Χαλάρα Τρικούπη ότι κάπου τους κάνει και ένα δώρο. Αλλά ξέρεις, όταν γυπολώνεται η κατάσταση, την είδαμε και το 23, νομίζω ότι θα δυσκολευτεί το ΠΑΣΟΚ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να επαναπατρίσει κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Τελευταία ερώτηση πριν σε αφήσω να συνεχίσει τη δύσκολη μέρα σήμερα, γιατί ξέρω θα τρέχεις πολύ με τις ανακοινώσεις. Οργανωτικά θα υπάρξει κάτι που θα δούμε το επόμενο διάστημα ή θα συνεχίσουμε με το ενός ανδρός αρχή?
0: Είναι το ενός ανδρός αρχή, αυτό δεν θα το αποφύγουμε σε καμία των περιπτώσεων. Είναι το υβριδικό κόμμα που λένε από την Αμαλίας αλλά και τη Φιλελλήνων, εκεί που δουλεύει το στρατηγείο, το οργανωτικό στρατηγείο της Ελλάδας.
1: Πολύ Κασελάκης είναι αυτά, ρε Σωτήρη. Πολύ Κασελάκης, δηλαδή.
0: Είναι.
1: Αυτά τα έλεγε ο Κασελάκης.
0: Αυτό το άγγελο κόμμα, δηλαδή θα δουλέψει πολύ η πλατφόρμα, οι συνελεύσεις. Αλλά είναι ένα πιο εξελιγμένο πράγμα. Δεν μας το έχει παρουσιάσει έτσι ο κ. Κασελάκης όταν ήθελε να αλλάξει το καταστατικό. Τι εννοώ? Δηλαδή εδώ βλέπεις ότι υπάρχει μια προσπάθεια η οποία θα μετουσιωθεί σε όργανα που θα παρομοιάζουν με τα παλιά όργανα, αλλά θα λειτουργήσουν σίγουρα μετά τις εκλογές. Δεν θα δούμε δηλαδή κομματική δομή όπως την ξέρουμε, την παραδοσιακή της μορφή, πριν τις εκλογές εκτιμώ. Δηλαδή ουσιαστικά θα μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο θα κατέβει με εκλογική λίστα σε όλη την Ελλάδα. Θα δουλεύει ένα πολιτικό γραφείο με τους πολύ στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, ένα πιο διαβριμένο σαν πολιτική γραμματεία, το οποίο θα μαζεύει με ομόκεντρους κύκλους από όλη την περιφέρεια και από τους πυρήνες αυτοοργάνωσης που πλέον θα εξελιχθούν σε οργανώσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και εκεί θα υπάρξει αυτή η διαστρωμάτωση, έτσι ώστε να βγαίνουν οι επεξεργασίες από την κοινωνία προς τα πάνω στην ηγεσία και η ηγεσία να καταθέτει μέσα σε αυτήν την επίδραση προτάσεις. Ναι, θυμίζει Κασελάκη, αλλά θα σου έλεγα ότι ο κύριος Τσίπρας το κάνει με άλλους όρους πολύ πιο πολιτικούς.
1: Ναι, εντάξει, καλά, αυτό δεν συγκρίνεται, δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα, προφανώς.
0: Καθαρά μάλλον πως γίνεται.
1: Προφανώς. Σωτήρη, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Αλέξανδρε.
1: Σωτήρης Μπολάκης, ο καλός συνάδελφος, φίλος, δημοσιογράφος από το Μέγκα. Με την παράγκα του Σαββόπουλου, ο καθένας διαβάζει το συμβολισμό όπως θέλει. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τελική ευθεία.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το YCHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
5: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Αυτό είναι το θρυλικό πια, πιανομάν του Billy Joel. Πέρασε ένας χρόνος από τότε που ο Billy Joel, ένας από τους πιο εμπορικούς και επιδραστικούς συνθέτες, στιχουργούς και τραγουδιστές της δεκαετίας του 70, ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες συναυλίες του για το 2025 και το 2026, καθώς διαγνώστηκε με μια σπάνια εγκεφαλική πάθηση. Όπως είπε, λυπάμαι ειλικρινά που απογοητεύω το κοινό μας και σας ευχαριστώ για την κατανόηση, δήλωσε. Ο Billy Joel παλεύει ακόμα. Σήμερα ανοίγει τις πύλες της η έκθεση για το περιβάλλον, η Attica Green Expo, ένας θεσμός διαλόγου για το μέλλον των πόλεων και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Χορηγός είναι η Next Step Media Group. Το επόμενο δίωρο θα τα ακούσετε μέσα από την έκθεση. Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Κουρής είναι στην έκθεση και θα εκπέμψουν το σήμα των παραπολιτικών από εκεί, με τους καλεσμένους τους και την ενημέρωση για το τι γίνεται και στην έκθεση αλλά και για τα υπόλοιπα. Μην αγχώνεστε. Εμείς, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 αύριο θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Βασίλης Δέτσκας στη θέση του με τις τελευταίες εξελίξεις και το δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Μείνετε ψύχρεμοι, τα καλύτερα έρχονται.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
4: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
4: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
3: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
4: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
4: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
4: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
3: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
5: Μως έτσι δεν γίνεται.
6: Τι σούκλα είναι αυτή?
5: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
6: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
5: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
7: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex Cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το Πρατήριο Υγρών Καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
11: Πάμε σήμερα.
12: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
11: Δηλαδή?
12: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
11: Τι έχει το μενού?
12: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
12: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
11: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
12: έτοιμο.
11: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
12: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρδουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
11: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
12: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Energizers! Νιώθω άνετα!
14: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
13: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
14: Χαμογελώ μέσα τους!
15: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
16: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
17: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
18: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
17: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
18: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
19: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
20: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
19: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
20: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
19: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
20: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
19: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
20: Έτσι.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλτο αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbs. Τη δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbs. Coimbs. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπή και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbs. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
23: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
24: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
25: Σχετικά με την Ελλάς, διότι αυτό είναι το όνομα του νέου κόμματος που αποκτήσαμε από χθες. Ελλάς. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ναι.
26: Αυτό και άρχισε τώρα. Ελλάς, τι Ελλάς. Είναι ο Ελλάς, πάμε στον εμφύλιο.
25: Έχω διαβάσει μερικά πολύ ωραία στο διαδίκτυο. Και, με, και ωραία και με κακίες
26: ναι, αλλά πολύ ωραία.
25: Ένα από τα πολύ ωραία μου το έστειλε πριν από λίγο Κατσίγεν, δεν το είχα δει. Μου λέει, άμα θες να επικοινωνήσεις με τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, ποιον αριθμό παίρνεις. Ποιο του λέω, ρε. Το 100 μου λέει. Καλό.
26: Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι είναι επιτυχία το όνομα, πια το ξέρουν όλοι. Αν ρωτήσετε το όνομα της κυρίας Καριστιανού, του κόμματος εννοώ, ή του κόμματος της. Ακόμα και της Πλεύσης Ελευθερίας ή του κύριου Βελόπουλου, δεν το ξέρεις. Θα δυσκολευτείς.
25: Ναι.
26: Άπειρες μπορεί να μην το ξέρουν, λες, το κόμμα του Βελόπουλου, της Καριστιανού ξέρω. Αυτό το ξέρουμε όλοι περισσότερο ίσως και από τον κύριο Τσίπρα. Πια από χθες το βράδυ. Αλλά δημιουργούνται και ορισμένα προβληματάκια.
25: Όπως.
26: Για παράδειγμα, άντε να είσαι τώρα σε ένα πάνελ και να είσαι υποψήφιος βουλευτής του κόμματος και λες εκπρόσωπος Ελλάς, ξέρω εγώ Σωτήρης Ξενάκης.
25: Και να είναι και η κυρία Δημοβλίδου δίπλα. Εκπρόσωπος τύπου Ελλάς. Καλά, τα πιο μεγάλα προβλήματα δεν θα είναι αυτά.
26: Ναι.
25: Θα είναι για το επόμενο τουλάχιστον αμέσως διάστημα ότι οι εκπρόσωποι του κόμματος πρέπει να αρχίσουν να βγαίνουν. Δεν πάει να βγαίνει μόνο η κυρία Κουφονικολάκου.
26: Θα
25: βγουν και άλλοι από σου.
26: Είδα τον κύριο Νιφούδη σήμερα. Είναι ονόματα που θα πρέπει να
25: συνεχίσουν. Κύριο Νιφούδη και ένα ακόμα κύριο, έχω και τα δύο ονόματα που τα έχουν δώσει από χθες που θα είναι αναπληρωτές κυρία Κουφονικολάκου. Κάτι θα το βρω κιόλα. Αλλά όταν θα είναι σε πάνελ που θα υπάρχει και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ίδιοι από ό,τι έμαθα θα ζητήσουν τις πρώτες μέρες να βγαίνουν μόνοι τους. Εντάξει, το οποίο θα το πετύχουν, φαντάζομαι.
26: Θα το πετύχουν γιατί εκ των πραγμάτων.
25: Αλλά αυτό θα κρατήσει μια εβδομάδα, 15 μέρες. Μετά θα τους λένε, όπως συνέβη και με την κυρία Σουδούκου και με άλλους εκπροσώπους, παιδιά, πάνελ. Όπως βγαίνει ο Τσουκαλάς, όπως βγαίνουν όλοι. Ο Τζαχαριάδες, έτσι είναι πάνελ. Εκεί λοιπόν θα έχουμε μια δυσκολία.
26: Αν συνεχίζει να βγαίνει ο Ζαχαριάδης.
25: Δεν ορκίζομαι για τίποτα πια.
26: Αυτό. Και σήμερα να πω ότι θα. Εκτός πολύ πολύ μεγάλο απρόπτου, θα έχουμε ανεξαρτητοποίηση 5 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, αλλά θα πάψει να υπάρχει ως κοινωνική, ως κοινωνική ομάδα.
25: Μάλιστα.
26: Σήμερα νομίζω με κείμενο, τώρα αργά το βράδυ, νομίζω κάπου εκεί, Χαρίτζης, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Αξιόγλου και πιθανότατα ο δεύτερος μειονοτικός βουλευτής. Μου διαφεύγει με το όνομά του, συγγνώμη.
25: Λοιπόν, Νίκος Νιφούδης θα είναι ο ένας και ο άλλος μου είπαμε ότι θα είναι Κώστας Καρπουχτσής. Πρώην βουλευτής, αυτός νέος άνθρωπος, 45. Αυτοί οι δύο θα είναι επίσης μπροστά που θα βγουν. Τώρα δεν ξέρω. Τον
26: νομίζω ένα... Σερών πρέπει να ήταν αυτός.
25: Σερών, μπράβο, καλά το
26: λες. Δεν βγήκε. Νομίζω.
25: Ήταν βουλευτής μιας μέρας, νομίζω. Αυτός που βγήκε μια φορά. Τέλος πάντων, αυτοί οι δύο.
26: Ακούστε πολλά καινούργια ονόματα εκεί αλλιώς.
25: Και αυτός ήταν ο στόχος του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ύπαρξη εκεί, χωρίς να έχει κανένα προσωπικό στοιχείο, αυτό προσώπων όπως ο κύριος Γαβρόγλου, η κυρία Λινού, ο κύριος Μπίστης κλπ. Ήταν δεν θέλω να πω τη λέξη παραφωνία, γιατί τους σέβομαι απεριόριστα τους ανθρώπους. Αλλά ήταν αυτό που δεν θα ήθελε ο κύριος Τσίπρας, αλλά το πέτυχε στο μεγάλο βαθμό, γιατί δεν πήγε.
26: Αυτό θα τους ήθελε. Ο κύριος Γαβρόγλου ήταν το ασθενότερο συνεργατών του. Είναι στην πενταμελή ομάδα του Ινστιτούτου, θέλω να πω.
25: Είναι ΣΥΡΙΖΑ.
26: Ναι.
25: Η κυρία Λινού.
26: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ πια.
25: Είναι ανεξάρτητη.
26: Είναι ανεξάρτητη.
25: Ο κύριος Μπίστης.
26: Ο κύριος Μπίστης είναι εξ αρχής, είπαμε, έχει ένα θέμα προχωρώντας και αναθεωρώντας. Λέει, εγώ αλλάζω κόμματα. Γιατί τα κόμματα αλλάζουν θέσεις, δεν αλλάζω εγώ. Και σε αυτό έχει μεγάλο δίκιο.
25: Βουλευτές, βουλευτές δεν πήγανε.
26: Όχι.
25: Είναι αλήθεια. Αλλά είδα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν αναρτήσεις του καινούριου κόμματος.
26: Ναι.
25: Αυτό είναι σουρεάλ λιγάκι.
26: Ναι.
25: Δηλαδή να είσαι σε ένα κόμμα και να κάνεις ανάρτηση για ένα άλλο. Ναι. Και δεν πρόκειται να κρατήσει για πολύ καιρό αυτό.
26: Όχι. Εγώ πιστεύω ότι πριν τις καλοκαιρινές διακοπές θα υπάρχει ανεξαρτητοποίηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, θα ξεκινήσουν δηλαδή. Και. Δεν θα έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, θα είναι ανεξάρτητοι άνθρωποι. Θα έχουν μια έτσι, πώς να το πω, ταχνότα τους κάπως με τους ανεξάρτητους της Νέας Αριστεράς στην προοπτική για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Κάπως έτσι θα
25: είναι. Όσο για το όνομα, εγώ πιστεύω ότι ναι, όντως έκανε θόρυβο. Αυτό είναι αλήθεια. Ο στόχος ήταν αυτός, το πέτυχε και επικοινωνιακά ήταν σωστό. Αλλά θα ασχοληθούμε καμιά εβδομάδα και μετά θα σταματήσουμε.
26: Δεν πάει αυτό.
25: Και κανείς δεν ψηφίζει κανένα κόμμα για το όνομά του. Αλλιώς φαντάζομαι ότι ποτέ κανένας δεν θα ψηφίζει ένα κόμμα επειδή το έκανε ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Και όμως το ψήφισαν 36% και έγινε κυβέρνηση. Δεν είναι και το πιο πετυχημένο του ΣΥΡΙΖΑ.
26: Είναι λοιπόν, έτσι.
25: Όταν το άκουσα πρώτη φορά πριν από χρόνια πολλά, είχε γελάσει. Λέω, είναι όνομα κόμματο αυτό. Άρα λοιπόν δεν ψηφίζουν κόμματα.
26: Όταν ήμουν πιτσιρικά και έβγαινα εκεί στην Ημιτού το Σαββατοκύριακο, κυρίως την Κυριακή το πρωί, ήταν κάτι παππούδες που είχαν κρατούσαν 70-80 χρονών και είχαν την αιστεία.
25: Και μην με του παππούδε γιατί την καθημερινή.
26: Ναι, παιδί μου, λοιπόν παππούδε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, και είχαν αυτόν στη Μασχάλη. Εκεί με τις καμπαρτίνες και λοιπά, ή την εστία ή την καθημερινή. Η καθημερινή τότε ήταν όπως η εστία. Τα έφτιαξε. Θέλω να πω. Εννοώ, έπαιξε κύρος, το διαβάζαν άλλοι άνθρωποι. Δεν είναι το όνομα, θέλω να πω, απαραίτητο στο οποίο κάνει τον παπά.
25: Και η εστία ήταν μια
26: φορά.
25: Πολύ μεγάλο κύρος, θυμάμαι εγώ.
26: Ήταν παλιότερα.
25: Χρόνια,
26: ναι, βεβαίως.
25: Θυμάμαι ότι ο Μητσοτάκης ξεκινούσε τη μέρα του.

0: είναι ότι το Πασόκ χάνει προτίσεις προς τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό σου λέω. Άρα ναι. Δικαιώνεται αυτό που σου λέω εγώ.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί, πρόσεξε να δεις, ο διμέτωπος αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το ζημιώνει.
1: Μα δεν κάνει διμέτωπο εσύ.
0: Περισσότερα κριτική στον Τσίπρα δεν κάνει Νέα Δημοκρατία.
1: Ας το χθεσινό, ρε.
0: Παιδί μου, παλιά λέγαμε για το Πασόκ.
1: Ας το χθεσινό.
0: Παλιά προς το Πασόκ λέγαμε βγάζει φλάς αριστερά και στρίβει δεξιά. Κάπως έτσι είναι αυτό τώρα.
1: Εγώ νομίζω ότι ειδικά το τελευταίο μήνα, το τελευταίο μήνα ειδικά, κάνει 8-20 είναι η κριτική που κάνει.
0: Νίκος Ανδρουλάκης κάνει σήμερα μήνυση στον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Γιατί?
0: Κάτι που είχε πει ο Άδωνης το προηγούμενο διάστημα.
1: Πού να θυμάμαι, τι είχε πει ο Άδωνης, το πρωί μέχρι το βράδυ μιλάει. Πού να θυμάμαι.
0: Τόσα πολλά, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε νέα αντιπαράθεση τώρα, Άδωνη Γεωργιάδη και Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι ο κύριος Κουρής και η αφεντομουτσουνάρα μου βρισκόμαστε στο κλειστό γήπεδο Τάικ Φοντό στο Παλαιό Φάληρο που έχει ανοίξει ήδη τις πύλες του και σας περιμένει για τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον και την αυτοδιοίκηση, θα έλεγα εγώ, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group, η 5η Attica Green Expo 2026. Η φετινή διοργάνωση, να σας πούμε, έρχεται πιο ενισχυμένη με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα, κυβερνητική παρουσία και συμμετοχή φορέων από όλο το φάσμα της πολιτικής, της επιστημονικής κοινότητας, της αγοράς και της αυτοδιοίκησης. Στα Eco Panels, ο TA Panels και Green Panels, δύο από αυτά θα συντονίσουμε και εμείς αύριο.
0: Έτσι.
1: Θα συμμετάσχουν υπουργοί, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, επιστήμονες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων με θεματολογία που περιλαμβάνει. Ακούστε. Την πράσινη ανάπτυξη, πολύ σημαντικό θέμα. Τις έξυπνες πόλεις, τη διαχείριση απορριμμάτων, τη βιώσιμη κινητικότητα, την ενεργειακή μετάβαση, την πολιτική προστασία, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην εκπαιδευτική διάσταση διοργάνωσης, καθώς σας είπαμε και νωρίτερα, χιλιάδες μαθητές θα πάρουν μέρος σε διαδραστικές περιβαλλοντικές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματικές εμπειρίες ανακύκλωσης, που είναι πάρα πολύ σημαντική πια, και κυκλικής οικονομίας. Καθοριστικό ρόλο στη συνολική προβολή της Attica Green Expo 2026 διαδραματίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Next Step Media Group ως αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας με το iota.gr να αποτελεί βασικό πυλώνα ενημέρωσης και δημοσιογραφικής κάλυψης της έκθεσης. Η Attica Green Expo 2026 φιλοδοξεί να αποτελέσει και φέτος σημείο αναφοράς για τη συνεργασία κράτους, αυτοδιοίκησης και κοινωνίας, προωθώντας εφαρμόσιμες λύσεις για ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον. Έχουμε να σας πούμε και άλλα πολλά. Επίσης, ο κ. Κουρής εδώ θα δίνει και αυτόγραφα. Οπότε μπορείτε στους θαυμαστές να περάσετε να πάρετε και ένα αυτόγραφο, να φωτογραφηθείτε μαζί του.
0: Το χιουμοράκι.
1: Δεν κάνω χιουμοράκι.
0: Δεν είναι Βόας, δεν είναι Κροταλιάς.
1: Είναι ο Βασίλης ο Κουρής.
0: Ξετολά Καρνανίας.
1: Αυτό!
0: Λοιπόν, μαθαίνω ότι υπάρχει οργή στο Μαξίμου για τον Καραμάλι για τα όσα είπε χθες και κυρίως για το θέμα της δικαιοσύνης.
1: Εντάξει, το
0: πρώτη
1: Μαξίμου,
0: φορά και το βγάζει.
1: Το Μαξίμου, να σου πω κάτι. Όχι αυτό το Μαξίμου. Κάθε Μαξίμου μία φορά βγάζει οργή, μία φορά βγάζει αρέσκεια. Από την εποχή θυμάμαι του Κώστα Καραμάλι.
0: Ναι, αλλά τον Καραμάλι τον εξαιρούσε κάπως από την κριτική.
1: Εντάξει, υποχοντράδες. Είπε για τις υποκλοπές, είπε πράγματα πολλά. Υποκλοπές, δηλαδή, ναι.
0: Είπε... Θεσμοί και δικαιοσύνη είπε χειραγωγούνται. Ναι. Και νομίζω ιδιαίτερα αυτό, πες τώρα της εξωτερικής πολιτικής.
1: Γι' αυτό λέω υποχοντράδες.
0: Ιδιαίτερα αυτό νομίζω δεν άρεσε καθόλου στο Μέγαρο Μαξίμου και φρόντισαν
1: την άποψή
0: το βράδυ χθες να το δείξουν.
1: Είπε χοντράδες που δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιες χοντράδες. Το λέω έτσι με όλη την αγάπη και την εκτίμηση στο πρόσωπο. Βεβαίως σε δικαιωμάτιο είναι πρώην πρωθυπουργός αλίμονο. Ο ίδιος έχει πει ότι δεν φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Θα λέει την άποψή του, όσο σκληρή και να είναι, και είναι δικαίωμά του. Για να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία κακώς κάνει η κυβέρνηση το κάνει αυτό, διότι θυμάμαι πώς αντιμετώπισε ο ίδιος ο Κώστας Καραμαλής τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Τι έλεγε, είναι πρώην πρωθυπουργός, μπορεί να λέει ό,τι θέλει, δεν έχει καμία σημασία, όχι υποτιμητικά, ότι του δίνει τη δυνατότητα. Το αξίωμα που είχε να λέει αυτά που θέλει. Έλεγε ο Κώστας Καραμαλής.
0: Απλώς ήταν άλλες
1: γραμμή Άρης Πιλιοτόπουλου.
0: Ναι, γιατί τώρα.
1: Τώρα λέει το ίδιο.
0: Είναι άλλες συνθήκες. Γιατί τώρα ο Αντώνης Σαμαράς όλα δείχνουν ότι πριν τα τέλη Ιουνίου
1: θα
0: κάνει κόμμα. Και με τον Καραμαλή να κλείνει το μάτι και με καραμαλικά στελέχη να είναι υποψήφιοι βουλευτές.
1: Να δίνουν
0: σήμα. Αυτό θα βεβαίως θα όλα τα δούμε, αλλά πρέπει να δίνουμε τις πληροφορίες. Δεν είναι πώς λες για τον καιρό, ρε παιδί μου, αλλά θα το δούμε.
1: Μου θυμίζει σαν την ιστορία που την εσωκομματική της Νέας Δημοκρατίας με Μπακογιάννη και Σαμαρά, που ο Καραμαλής έμεινε μέτοχος, αλλά όλοι οι Καραμαλικοί πήγαν με τον Σαμαρά. Όλοι είχαν πάει τότε. Μόνο ο Ρωσόπουλος έμεινε απ' έξω από την ιστορία αυτή. Όλοι οι Καραμαλικοί είχαν πάει με τον Αντώνη Σαμαρά τότε. Δεν είχαν πάει χωρίς, φαντάζομαι, την έκκληση του. Άλλο αν ο ίδιος ήταν ουδέτερος, αυστηρά.
0: Ακόμα άλλο ένα θέμα που.
1: Είχε μία προτίμηση προς τον κύριο Σαμαρά από τότε.
0: Θέλω να θίξω και θα επικαλεστώ το φίλο μας.
1: Είναι η αιώνια διαμάχη καραμαλικών μετσοδοτικών.
0: Νομίζω ότι έχει λήξει υπέρ ενός αυτή τη στιγμή. Με δυναστείες που τελειώνουν, με δυναστείες που δεν ξέρουμε αν θα τελειώσουν κλπ.
1: Καραμαλής στην επόμενη βουλή δεν θα υπάρχει, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Η πρώτη βουλή με τα πολιτευτικά θα είναι που δεν θα υπάρχει.
0: Λοιπόν, η Άννα Καραμαλή δεν θα υπάρχει.
1: κάτι τη ελληνική οικογένεια, λέω. Όχι, υπήρχε και ένα διάστημα τότε που παραιτήθηκε για την Προεδρία ο Καραμαλής.
0: Ναι.
1: Και δεν ήταν τότε ο Κώστας Καραμαλής βουλευτής και έμεινε κανένα χρόνο τότε Χαρούς Καραμαλής βουλή. Ευτυχώς ζήσαμε ως έθνος και τον χρόνο.
0: Σας προειδεάσαμε χθες στο Σιμόνι για τη μουρμούρα που υπάρχει στο εσωτερικό του Πασόκ για το θέμα του παρόντος στον Γιάννη Στρουνάρα. Γίνονται μεγάλες συζητήσεις, υπάρχουν δηλώσεις, το παρασκήνιο μεγάλη κουβέντα. Λέω απλώς, διαβάζω από τον Γιώργο Παπαχρήστο σήμερα στα νέα. Δεν γίνεται να δηλώνεις παρόν στην ανανέωση της θητείας του κεντρικού τραπεζίτη με αυτή την προϊστορία του Στουρνάρα που έδωσε μάχες για να σωθεί η χώρα και ανδρώθηκε πολιτικά μέσα στις τάξεις του Παζόκ. Δεν γίνεται, γράφει ο Γιώργος. Και δεν μπορεί να τον κατηγορήσει και για εχθρό του Ανδρουλάκη.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό. Εγώ έχω και κάποιες πληροφορίες. Ας να γράψουμε και στην εφημερίδα τίποτα το Σάββατο.
0: Εντάξει.
1: Για το παρασκήνιο του πώς ελήφθη αυτή η απόφαση και πότε ελήφθη αυτή η απόφαση. Και αν ήταν ενήμεροι όλοι εγκαίρως ή το μάθανε.
0: Και μου βγήκε έξω ο Κουκουλόπουλος, αυτό πάμε και χθες.
1: Ναι,
0: και έξω.
1: Ναι.
0: Και ξαναγύρισε και λέγει άλλο.
1: Λοιπόν, πα σε περιπτώσει. Ναι. Δεν ξέρω. Αυτό εννοούσα πριν λέγοντας ότι εκεί στοχεύει στο αντισυστημικό κοινό, το οποίο σιγά μην ψηφίσει Πασόκ. Η Νέα Δημοκρατία, καλά το συζητώ.
0: Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που ήταν είναι ότι φοβήθηκε ότι θα το πει ο Τσίπρας το απόγευμα ή οτιδήποτε δηλαδή, ότι ξέρεις κάτι. Να.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα γράψουνε, θα βγουν την επόμενη εβδομάδα μία σειρά δημοσκοπήσεων από όλες τις εταιρείες.
0: Ναι.
1: Αν δεν έχουν κάνει συνωμοσία, όλοι μαζί έχουν συνωμοτήσει για κάποιο λόγο να κάνουν κάτι συγκεκριμένο, θα δούμε και πώς διαμορφώνεται. Το τι διαμορφώνεται στην πρώτη εβδομάδα δεν είναι αποτέλεσμα εκλογών. Δεν είναι αποτέλεσμα εκλογών. Έτσι. Ίσως μόνο για τη Νέα Δημοκρατία θα δείξει κάτι περισσότερο. Γιατί έχουμε δει κόμματα φουσκωμένα πολύ να ξεφουσκώνουν και άλλα που δεν τα πιάναν τα ραντάρ των δημοσκοπήσεων να είναι πολύ πιο ψηλά.
0: Τέλει, έχει δίκιο, αρχές Ιουλίου και κυρίως Σεπτέμβριο.
1: Που τους είχαν πιο χαμηλά που πήγανε. Ή το Πασόκ που έφτασε πέρσι το 20 και τώρα έχει προσγειωθεί στο 12.
0: Γι' αυτό να τις μελετήσουμε τις δημοσκοπήσεις που θα βγουν αυτή τη βδομάδα. Ναι. Σας είπα για την προηγούμενη που θα βγει σήμερα, θα ξαναπώ ότι ένα κόμμα που δεν έχει βγει το όνομά του ακόμα δεν μπορεί να το μετράς. Δεν αλλάζω το παραμικρό της απόψης μου για ό,τι και αν γίνεται. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν αρχές Ιουλίου, θα έχουμε μια ένδειξη με περισσότερη ασφάλεια για το τι γίνεται και περισσότερο αρχές Σεπτεμβρίου, τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τον Αύγουστο για να δούμε. Όμως, αν βγάλουν πρώτο δεύτερο το Σωτήρι ή δεύτερο εμένα, θέλω να πω, θα πάρουμε ένα μπόνους, όλο θα υπάρχει γκρίνια. Αυτό είναι.
1: Αυτό το κρατάω μυστικό, δεν θα κάνω. Το κάταγα μυστικό ότι θα κατέβω, αλλά τώρα το πες. Θα κατέβω σε εκλογές του.
0: Πλάκα κάνω, έτσι.
1: Είδες, γιατί χρησιμοποιείς το ρήμα κατεβαίνω στις εκλογές. Δεν ανεβαίνω στις εκλογές.
0: Γιατί πας στο λαό. Κατεβαίνεις από ψηλά και πας κάτω στην πλέμπα.
1: Α, γι' αυτό. Λοιπόν, εντάξει, όποιος το φτιάξε σκηνοθετικά χθες ήταν πάρα πολύ καλό. Να το πω και αυτό. Μπράβο του. Όλο αυτό ρε παιδί μου, το Φωτακρόπολη και λοιπά. Το έκανε πολύ καλά. Και τα AutoQ κάτω ήταν πολύ καλά τοποθετημένα. Τα παρακοίταγε ο πρόεδρος. Δεν την είχε διαβάσει πολύ καλά την βιβλία, αλλά δεν έχει σημασία επειδή το έχει το. Το έχει αυτό ρε παιδί μου.
0: Μπορούν και το κάνουν αυτό. Να το διαβάζουν έτσι.
1: Το από μικρό παιδί διαβάζω το Q. Εύκολο είναι να το κάνει το μικρό παιδί, μαθαίνει. Το κάτω είναι λίγο δύσκολο και επειδή τον βάλανε να γυρίζει και γύρω-γύρω, που είναι το αμερικάνικο μοντέλο αυτό. Να μην βάζει πλάτη κανέναν πάντα. Να έχει ένα. Γύρω-γύρω το κάνανε. Λοιπόν, αλλά γενικά ήταν πολύ ωραία.
0: Το κοριτσάκι μου αρέσει. Καλά, και Ακρόπολη δεν το συζητάω.
1: Το κοριτσάκι, παιδιά, σκεφτόμουν ότι το κοριτσάκι του Ανδρέα Παπανδρέου, η Ανούλα, πρέπει να είναι 50 χρονών τώρα.
0: Ναι.
1: Το 85 εκλογές δεν έβγαλε την Ανούλα στο μπαλκόνι.
0: Ναι.
1: Η Ανούλα ήταν 3 χρονών τότε, 4.
0: Τι κόμμα να είναι τώρα.
1: Να είναι καλά το κορίτσι.
0: Ναι,
1: να είναι καλά. Συν βγήκαν αυτές τις δύο φωτογραφίες, δεν τις είδες, που κρατάει τη διακήρυξη.
0: Στενό οικογενειακό περιβάλλον, λέει.
1: Που είναι όπως ήταν, την κρατάει όπως την κρατούσε ο Ανδρέας τη διακήρυξη που την έκανε. Σαν να την έχει δει η φωτογραφία και την έχει κάνει πρόβα.
0: Ήρα λεγόταν το μικρό κοριτσάκι και είναι του στενού οικογενειακού.
1: Έχω μια απορία. Γιατί σηκώνω μόνο κοριτσάκι και όχι αγοράκια. Έχει δει, μόνο κοριτσάκια πηγαίνουν.
0: Είναι αλλιώ, είναι πιο όμορφα.
1: Σωστά, είμαι.
0: Εμείς είμαστε μοντραχαλέοι. Από μικρή.
1: Άσε από εμένα που να με σηκώσει.
0: Έλατε.
1: Και μωρό δηλαδή, αν δεν με σηκώσει.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, θέλετε να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Να πάμε. Δώστε μου λίγο χρόνο. Λοιπόν, στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Η παραγγελία σου είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο όλη μέρα. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίχτες γύρω μου, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς τα σκέφτεστε αν έχω τρελαθεί και απάντησε ναι, ναι, από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε μάτι σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης, safety net και με δωρεάν μεταφορικά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, βάλτε ένα τραγουδάκι. Και γυρίζουμε, ξαναθυμίζω ότι εκπέμπουμε μαζί με τον Θεό Βασίλη Σκουρή εδώ από την 5η Attica Green Expo 2026, τη μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον, 27-30 Μαΐου, εδώ στο Taekwondo, με χορηγό επικοινωνίας της Next Step Media Group.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΣΕΤΠΕΚΑΤ. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: 2000 FM.
7: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
8: Energizers! Νιώθω άνετα!
9: Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
8: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
9: Χαμογελώ μέσα τους.
10: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
11: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
12: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
13: No habla español.
12: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
13: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
12: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
15: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
16: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
17: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
18: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
17: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
18: Για ένα tap, δύο swipe
19: και 3 chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
17: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
19: Παραπολύ.

0: Επιστρέψαμε εδώ παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήρης Ξενάκης εδώ από το Τάικ Βοντό.
0: Δεν παίζουμε μεταξύ μας. Είμαστε σε καταστάσεις του Τάικ Βοντό στην 5η Attica Green Expo 2026 με χορηγό επικοινωνία στην Extep Media Group. Είναι τα γένειά της σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι. Θα κάνει ο κύριος Παπασταύρου, έτσι δεν είναι? Δεν θα γίνει ο κύριος Παπασταύρου.
1: Ναι,
0: 3 η ώρα, αλλά έχει ανοίξει. Οι πύλες έχουν ανοίξει από τις 9 το πρωί και ήδη έχει έρχεται κόσμος. Τον βλέπουμε. Είναι υπέρ της Green Expo.
1: Πέρασα πριν από λίγο εδώ στο Τύρι ένα σχολείο με παιδάκια. Τι ωραίο που
0: είναι. Μα το χαρακτηριστικό της φετινής έκθεσης νομίζω ότι θα είναι η τεράστια παρουσία παιδιών. Χιλιάδες μαθητές κυρίως θα παρελάσουν από εδώ. Θα δώσει ιδιαίτερα δυναμική η παρουσία τους αυτό, γιατί είναι έχει και μια εκπαιδευτική διάσταση η Attica Green Expo. Θα συμμετάσχουν σε διαδραστικές ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, μετατρέποντας την έκθεση σε μια μεγάλη γιορτή γνώσης και συμμετοχής για τη νέα γενιά. Θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω, μέχρι το τέλος εκπομπής μας, να περάσει από εδώ, από το στούντιο που έχει διαμορφωθεί η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, και θα μας πει δύο λόγια για το κομμάτι αυτό. Να τη ρωτήσουμε για το κομμάτι πράγμα.
1: Εννοείται.
0: Πες το σιγά αυτό, μην ακούσει που το από να έρχεται.
1: Έχουμε θέματα.
0: Λοιπόν, σας είπαμε για τον καθοριστικό ρόλο της Next Step Media Group, που είναι αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας. Και να σας πούμε ότι για τη Δεχάν, την πράσινη εταιρεία της χρονιάς, που είναι χρυσός χορηγός στην Attica Green Expo 2026, έχοντας πρόσφατα ανεδειχθεί ως Green Company of the Year, πράσινη εταιρεία της χρονιάς, στα Green Brand Awards 2026, στα βραβεία, στα πράσινα βραβεία 2026, η Τεχάν συμμετέχει δυναμικά ως χρυσός χορηγός με παρουσία στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών ήδη από τη δεκαετία του 80, φίλε. Η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί μέσα από προηγμένα ολοκληρωμένα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και της περιβαλλοντικής προστασίας. Να σου πω ότι στο πλαίσιο της ανάπτυξης η Τεχάν προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τον αμερικανικό όμιλο Envipco, δημιουργώντας στην Ελλάδα το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής μηχανημάτων ανακύκλωσης εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, καθιστώντας στη χώρα μας σημαντικό κόμβο ανακύκλωσης για την ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, η εταιρεία καινοτομεί με το φωτοβολταϊκό κινητό ολοκληρωμένο κέντρο. Είναι το μοναδικό παγκοσμίως που λειτουργεί με πλήρη ενεργειακή αυτονομία μέσω ηλιακής ενέργειας, χωρίς την ανάγκη βιομηχανικού ρεύματος.
1: Να σας πούμε να μην μας στέλνετε μηνύματα.
0: Γιατί δεν τα βλέπουμε.
1: Μόνο για αυτό το δίωρο. Ναι. Στις υπόλοιπες εκπομπές που δεν είναι από το ραδιόφωνο μπορείτε άνετα να στέλνετε μηνύματα, να έχετε διάλογο με τους συναδέλφους μας. Εμείς όμως, εσείς μπορείτε να στέλνετε εδώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Σωτήρη.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Ευάγγελο, το φίλο μας λοιπόν, που μας παρακαλάει να βάλουμε, ζητάει να βάλουμε και το ένα μανούλα Ελλάς. Άντε εκεί, έχει κολλήσει με τον Τσίπρα.
1: Ναι,
0: αλλά όχι με δύο λάμδα, με ένα λάμδα, ρε φίλε. Ελληνική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ελληνική, ξαναπέστο, αριστερή συμπαράταξη. Θα το μάθουμε, ρε, εντάξει. Λοιπόν, έχουμε να δούμε πολύ πράγμα, λες, στις εκλογές. Έχουμε. Ο Δημήτρης ρωτάει, καλημέρα, ο Χακές μας στέλνει την καλημέρα, ναι, ναι. Και λέει, αν ήρθαμε τα

0: Ναι, μα είναι
1: Βρετάνος. Ανδρώνη,
0: είναι Βρετάνος.
1: Σύλλογη. Ναι,
0: ο Γιάννης
1: ναι, ναι.
0: είναι και πολύ
1: καλός. Γιάννη, καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιάννης Κουζοκώστας, καλημέρα στην Εφη Ελευθερία, ξέρει αυτή. Καλημέρα στον κύριο Αγελαράκη του φίλου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι αυτοί που στέλνουν μηνύματα εδώ στο Messenger και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους ευχαριστούμε δηλαδή πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο τρόπο σήμερα. Καλημέρα στον Γιώργο τον Καραμέρο. Είναι ο βουλευτής, ένας από τους βουλευτές, ο οποίος έκανε την ανάρτηση. Έκανε ανάρτηση με το όνομα του και το σήμα του κόμματος. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ενεργεία. Τονίζοντας βέβαια έτσι, ότι, και γράφοντας ότι για την ανάγκη συμπαράταξης. Το οποίο το λέει από την αρχή μέχρι το τέλος. Και νομίζω πως θα είναι και ένα από τα πρόσωπα τα οποία θα είναι μαζί με τον κύριο Τσίπρα στο νέο του εγχείρημα, αλλά από Σεπτέμβρη και μετά, νομίζω.
1: Σωστά.
0: Σωστά,
1: σωστά.
0: Σωστά τα λέω. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον κύριο Καραμέρο, την καλημέρα μας στο... στον κύριο, το φίλο μας τον κύριο Γιώργο. Καλημέρα στον κύριο Χατζη Βασιλείου επίσης να πούμε. Και στους υπόλοιπους που δεν ξέρω, δεν έχετε τρόπο να επικοινωνήσετε ενδεχομένως. Α, να και ο πρώτος καλεσμένος μας έρχεται σιγά σιγά.
1: Να τον καλωσορίσουμε, φίλος μας.
0: Λίγο μουσική από κάτω μέχρι να καθίσει ο άνθρωπος. Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, ο κύριος που κάθεται εδώ δίπλα μας, εξεμονίμων μου, εγώ τον γνώρισα ως βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, αλλά τώρα είναι δίπλα μας με την ιδιότητα του αυτοδιοικητικού, που είναι κατά την άποψή μου πιο ισχυρή από την ιδιότητα του βουλευτή, γιατί όπως μου έλεγε ένας παλιός βουλευτής, εγώ λέει δεν μπορώ να βάλω μια βρύση στο χωριό μου, είναι πολύ δύσκολο. Ενώ για τον κοινοτάρχη ή τον δήμαρχο είναι πιο εύκολο. Καλημέρα κύριε Χρήστο Αϊδόνη, δήμαρχε Παλίνης.
1: Χαίρομαι που σας βλέπω και τους δύο εδώ.
2: Καλώς τον, καλώς
1: τον. Φίλοι μεγαλώσαμε, έτσι.
0: Βέβαια, έχουμε ένα θέμα με τον κύριο Αϊδόνη, επειδή έχουμε, μιλάγαμε και στον ελληνικό. Τον πέτυχα στη Βουλή, βουλευτή, εν ενεργεία,
1: παχητικό. Τα χρόνια πόσα περάσατε.
0: Περάσατε τα χρόνια, δεν τα λέω, δεν τα λέω. Και τον ξέρω από τότε. Ένας εξαιρετικός βουλευτής και από ό,τι καταλαβαίνω και ένας πολύ καλός αυτοδιοικητικός.
1: Η αυτοδιοίκηση είναι ένα καμίνι πραγματικό, δοκιμασίας, ναι. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Αλλά αυτό ενδιαφέρον. Το οποίο, πώς το λένε, κάνεις, το βλέπεις την πρώτη και γρήγορα. Ενώ ο βουλευτής δύσκολα βλέπει αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει.
1: Επειδή έχω περάσει και από το δύο μεταρρύς, ναι. Για μπορώ να τα συγκρίνω, καμιά φορά έτσι κάνοντας χιούμορ, λέω ότι το ένα είναι. Είσαι διακοπές στη Χαβάη, Αλαντόρης. Το άλλο είναι μέσα στην Υψικάμινο και λιώνεις. Αυτή είναι η διαφορά. Και
2: έτσι, τώρα.
1: Η διαφορά, έτσι, παρότι υπάρχει η διάφορα.
2: Και προτείνατε και επιλέξατε την Υψικάμινο από τη Χαβάη.
1: Καμιά φορά όταν βγαίνεις από το καμίνι και βλέπεις αυτό που χτίζεται γύρω σου και το συναντάς, ας πούμε, στην πραγματικότητα.
0: Έκανα
1: μεγαλύτερη αξία από το να ξεκουράζεις.
2: Εγώ συμφωνώ, ο ρόλος του βουλευτή είναι ρόλος χειροκροτητή. Δεν φταίνε οι ίδιοι βουλευτές.
0: Δεν είναι βουλευτή.
2: Δεν είναι δικιά τους πρωτίστως.
0: Μόνο
2: αυτή.
0: Η ευθύνη. Ναι.
2: Μικρότερη είναι αυτών, κατά τη γνώμη μου. Είναι χειροκροτητές, πάνε και ψηφίζουν τα νομοσχέδια αναλόγως τι ψηφίζει το κόμμα.
0: Τους λένε πολλές φορές γιατί είναι άδεια η Βουλή. Ναι. Σε κάποιες περιστάσεις έχουν δίκιο όταν τα ακούνε. Αλλά σε άλλες περιστάσεις δεν έχουν λόγο να μιλήσουν, δεν πάνε κάνουν τίποτα. Μόνο να χειροκροτήσουν.
2: Δεν είναι λοιπόν, κανείς από κάτω.
1: Το κοινό της Δημοκρατίας, τον περάσει το Κοινοβούλιο, τον αντιλαμβάνεσαι μετά πολύ καιρό. Καταλαβαίνεις, ας πούμε, ότι πραγματικά η συμμετοχή σου είναι μια συμμετοχή που έχει να κάνει με αυτό που τον μπαμπούλα της κομματικής πειθαρχίας.
0: Αυτό επίσης.
1: Και ο μπαμπούλας κομματικής
2: πειθαρχίας.
1: Καθαρίζει τα πάντα.
2: Οπότε... Για να πάμε στα θέματα μετά τη έκθεση τη 5η Attica Green Expo. Είναι πιο δύσκολο να είσαι χειροκροτητή σε μια άδεια βουλή. Βγαίνει ο πρόεδρο και λέει: να λύεται η συνεδρία, σε συμφωνούν. Οι περισσότεροι συμφωνούν και δεν κάνει από κάτω. Λοιπόν, ή ένα δημοτικό συμβούλιο.
0: Ή χειροκροτόμετρο. Έτσι.
2: Ή ένα δημοτικό συμβούλιο, το οποίο γίνεται ένα πανικό με τοπικά θέματα, με ανθρώπου που έρχονται εκεί που γίνεται.
0: Που το παρακολουθεί κόσμο γύρω-γύρω πάντα.
1: Η διαφορά είναι σε σχέση με μένα τώρα, γιατί εκεί μπορεί να το πει διαφορά. Στο μεν κομμάτι του Κοινοβουλίου είσαι από κάτω. Παίρνεις εντολές στο κομμάτι του Δημαρχείου που εγώ έχω την ευθύνη ως Δήμος. Και είμαι εκείνος ο οποίος έχει την ευθύνη να καθοδηγήσει μια διαδικασία, άρα λοιπόν εκεί υπάρχει μια. Δεν μπορώ να συγκρίνω τα πεδία. Έτσι. Υπάρχουν προβλήματα σοβαρά σε ό,τι αφορά το δημοκρατικό

0: κομμάτι της λειτουργίας που αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι δομημένο δεν επιτρέπει να έχεις διαφορετική άποψη. Γιατί η διαφορετική άποψη πάντα ποινικοποιείται και αντιλαμβάνεις ότι εκεί πέρα υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Πάμε για να λοιπόν μπορέσεις να εξασφαλίσεις αποτελέσματα.
1: Σε έναν από τους στόχους της φετινής Attica Green Expo, η οποία έτσι θέτει ένα θέμα συνεργασίας κράτους, αυτοδιοίκησης και κοινωνίας. Μπορεί να υπάρχει αυτό?
0: Μπορεί να υπάρχει. Το θέμα είναι πώς ο καθένας το αντιλαμβάνεται από την πλευρά του και με ποιες δομές έρχεται να το υπηρετήσει. Γιατί χωρίς αυτή τη συνεργασία δεν μπορείς να φέρεις αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ποιος είναι ο ηγεμονισμός που ο καθένας μέσα από το δικό του πεδίο προσπαθεί να επιβάλλει. Σήμερα, καταλάβετε, υπάρχει συνεργασία του κράτους με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά υπάρχει μια συνεργασία που είναι απόλυτα ελεγχόμενη. Όταν λοιπόν εξαρτάται ένας δήμαρχος από τη ροή των χρηματοδοτήσεων.
2: Λόγω της χρηματοδότησης, με προλάβατε.
0: Άρα λοιπόν η εκ των πραγμάτων είναι όμοιρος.
2: Τώρα όμως θα εισπράτετε τον ΕΦΚΑ εσείς.
0: Τώρα είναι μια μεγάλη.
2: Τον ΕΦΚΑ, συγγνώμη.
0: Είναι ένας νέος φόρος που προκύπτει μέσα εκεί. Είναι μια διαδικασία που είναι σε ένα θετικό βήμα και είναι αυτό το οποίο γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, όπου και να πας στην Ευρώπη, υπάρχουν παραδείγματα που είναι τόσο συγκεκριμένα. Σας πω ένα παράδειγμα που έχω ζήσει πριν από 3-4 μήνες περίπου που είχα στην Αυστρία σε ένα συνέδριο που έχει να κάνει με το περιβάλλον. Όπου εκεί πέρα, σε μια επίσκεψή μου σε ένα δήμο στο Φίστερβερτ συγκεκριμένα, 10.000 δημοτών, είδαμε να υπάρχουν έσοδα. Σκεφτείτε, εγώ έχω μια πόλη με 60.000 κατοίκους και εκεί έχουμε 10.000. Και τα έσοδα είναι ακριβώς όσο τα δικά μου, 45 εκατομμύρια. Και έμεινα άναυδος. Και μάλιστα είδα και μια επένδυση 23 εκατομμυρίων ευρώ από το συγκεκριμένο Δήμο που έχει να κάνει με την παραγωγή ενέργειας. Και όταν το ρώτησα πώς μπορεί και το κάνει αυτό το πράγμα, μου είπε ότι χρηματοδοτήθηκε από τις τράπεζες. Σήμερα μπορεί ένας Δήμος που έχει κάθαρη οικονομική θέση να δώσει τα στοιχεία του και να καταθέσει ένα master plan για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από μια τράπεζα. Ναι. Μπορεί να γίνει αυτό στην Ελλάδα?
2: Εσείς θα μας πείτε, μπορεί, δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Άρα, για ποια δυνατότητα μιλάμε? Η δυνατότητα λοιπόν που υπάρχει η συνεργασία είναι οριζόμενη. Και για να πάει στο βήμα της απελευθέρωσης αυτή η χώρα, χρειάζεται πραγματικά να θέσει αυτά τα νέα θεμέλια πάνω στα οποία μπορεί να κινηθεί η ατομική αυτοδιοίκηση. Εδώ μπαίνει ένα θέμα βέβαια σοβαρό που λέει το εξής, ότι αν αφήσεις ελεύθερα παιδεία, αρχίζεις πια και αντιμετωπίζεις θέματα διαφθοράς και αδιαφάνειας και το καθεξής. Βάλεις ισχυρούς συλλεκτικούς μηχανισμούς και ποινικοποίησε την διαδικασία.
1: Ναι, γιατί και αυτό είναι εντυπωσιακό.
2: Φαινόμενα διαφθοράς.
1: Ο Πρωθυπουργός αλλάζει. Πώς να δεις, είναι εντυπωσιακό. Ο Πρωθυπουργός αλλάζει, ο Δήμαρχος δεν αλλάζει ποτέ.
0: Αλλάζει και η Δήμαρχη, αλλά το
1: κάνει. Μόνο να πάει φυλακή αλλάζει. Τα λέω καλά.
2: Εννοείς τη διάρκεια της θητείας του.
1: Στη διάρκεια της θητείας του. Δεν υπάρχει δηλαδή ανατροπή, δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε τώρα, είναι.
1: Δηλαδή και ένας να λέει είναι Δήμαρχος, δεν υπάρχει.
0: Κοιτάξτε, έχουμε ευτυχώς, πώς το λένε, δεν ισχύει σε εμάς αυτό το λέει η μονιμότητα της εκλογής όπως ισχύει στους αρχιεπισκόπους. Οπότε είμαστε λίγο.
2: Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι έχουν, ας πούμε, τετραετίες και
0: πενταετίες.
2: Ναι, και είναι σχεδόν ισόβιο. Ο Δήμαρχος του Περιστέρι, ας πούμε, είναι σχεδόν ισόβιο.
0: Αυτό σημαίνει ότι είναι επιτυχημένοι όμως, έτσι.
2: Ναι, ο Διονύσης Χατζηδάκης πάμε στο Φάληρο εμείς.
0: Υπάρχει αυτή η ανάγκη. Σημαίνει ότι έχουν καταλάβει τις ανάγκες της κοινωνίας τους
2: και διακομματικοποιούν
0: τις ανάγκες της κοινωνίας τους. Και μπορούν και εξασφαλίζουν αυτό το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν σε αυτού το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι respect, έτσι το λένε στα αγγλικά βασικά.
2: Ναι, σε βάζουμε αυτό. Να ρωτήσω, εσείς τώρα μπήκατε στην έκθεση για να την επισκεφτείτε. Η εκτίμησή σας για αυτή την προσπάθεια η οποία γίνεται μέσω εκθέσεων όπως αυτή η συγκεκριμένη, που είναι η κορυφαία αυτοδιοικητική έκθεση, νομίζω.
0: Όταν συμμετέχουν τόσοι πολλοί φορείς αυτοδιοίκησης, δημόσιοι οργανισμοί, χιλιάδες μαθητές, είδα τα στοιχεία, περίπου 11.500 μαθητές, οικογένειες.
2: Βλέπετε
0: τα παιδιά τώρα.
1: Για
0: σκεφτείτε τι μπαίνουν, τι εμπειρία αποκτούν αυτά τα παιδιά τώρα που έρχονται και μας κρατάνε κιόλας. Καλημέρα.
1: Όπως είμαστε, νομίζουν ότι μεταδίδουμε πάσα.
0: Αυτό λοιπόν που βλέπουμε τώρα είναι κάτι τα οποία τα παιδιά αυτά δεν το ξεχάσουν, το θυμούνται. Ότι ήρθαν σε μια έκθεση, την επισκεφτήκανε, μάθανε για την αξία του νερού, για την αξία του πρασίνου. Έχει μια διαδραστικότητα, υπάρχουν παιχνίδια στα οποία θα παίξουν και θα συμμετέχουν. Άρα λοιπόν είναι μια σπουδαία έκθεση. Συγχαρητήρια σε αυτούς που διοργανώνουν. Εμείς ως νέα διοίκηση μπήκαμε αμέσως στην πρόκληση αυτή, ανταποκριθήκαμε. Είναι η τρίτη χρονιά που συμμετέχουμε. Και κάθε φορά και εμείς από την πλευρά μας βελτιωνόμαστε, γινόμαστε καλύτεροι.
1: Βλέπω μεταξύ των θεμάτων, για παράδειγμα, διαχείριση απορριμμάτων. Πολιτική προστασία.
0: Τεράστιο θέμα. Αυτή η υπόθεση διαχείριση απορριμμάτων, τεράστιο θέμα. Θεωρώ ότι σαν χώρα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Υστερούμε δηλαδή σε επίπεδα αριθμών υπό πολλαπλάσια σε σχέση με αυτό που.
2: Παιδεία το θέμα αυτό.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα παιδείας. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι της αντίληψης συνείδησης των πολιτών. Και γιατί βλέπουμε ότι. Τώρα μου αρέσει να λέω ένα παράδειγμα, το επαναλάβω, δεν μπορεί να γίνω και γραφικός, αλλά δεν πειράζει. Είχα την τύχη να μεγαλώσω σε χωριό. Το λέω, προσπαθώ να το πω, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι και ένα μήνυμα που πρέπει εμείς, γιατί με τη συμμετοχή μας σε κοινά διαμορφούμε και λίγο συνείδηση. Κάθε Σάββατο, που δεν είχαμε σχολείο, ήμασταν τρία αγόρια στην οικογένεια. Ξέραμε ότι η ευθύνη του πεζοδρομίου έξω από το σπίτι μας, όσο απλώνω το οικόπεδο μας και δεν ήταν μικρό, ήταν πάρα πολύ μεγάλο στο χωριό, ήταν μας την υπεύθυνη να καθαρίσουμε οποιαδήποτε μορφή χόρτου ή λάσπης και να το θάψουμε κατά περιόδους. Γιατί όλοι ξέραν στο χωριό ότι αν αυτό δεν γίνει, η γυναίκα, η αρχηγός της οικογένειας, δηλαδή η γυναίκα είναι αρχηγός της οικογένειας, δεν ήταν παστρικιά. Ήταν δηλαδή. Και αυτό είναι η μεγάλη ντροπή.
2: Ναι.
0: Εδώ βλέπετε τώρα, καταλάβετε, ας πούμε, σήμερα δέχτηκα ένα τηλέφωνο μπροστά από ένα σπίτι να πάω να καθαρίσουμε τα χόρτα μπροστά στο σπίτι 10 μέτρα. Ρε άνθρωπε μου, πάρε το τσαπάκι.
2: Και καθάρισε.
0: Τόσο δύσκολο είναι.
2: Ναι, είναι πρόβλημα. Όπως για παράδειγμα.
0: Πες, κάναμε μια δράση, θα το πω, με ένα σχολείο το 8ο δημοτικό γέρακα και θέλω να το πω για να βραβεύσω τους ανθρώπους στο Σύλλογο Γονέων. Όπου μαζί με τα παιδιά ήρθανε και καθαρίσανε περιμετρικά όλο το σχολείο. Και φυτέψανε δέντρα μέσα στο σχολείο. Και τα παιδιά αυτά στείλανε ένα μήνυμα ότι η υπόθεση μιας καθαρής πόλης. Και η προστασία της στο κομμάτι σε ό,τι αφορά την ποιότητα του περιβάλλοντος είναι μια δική μας υπόθεση. Δεν είναι υπόθεση του Δήμου, ούτε της Δημοτικής Αρχής.
2: Οι νεότερες γενιές, έχω την αίσθηση, κυρία Ειδώνη, ότι έχουν περιβαλλοντική συνείδηση μακράν μεγαλύτερη από αυτή που έχουμε εμείς και αυτή που είχαν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας.
0: Εμάς τότε, ξέρετε κάτι, δεν ήταν και πολύ.
2: Από την οικονομία στο νερό, ξέρω εγώ, μέχρι αυτό που λέτε, να μην πετάξω το. Ότι δεν είναι το. Η άσφαλτος ένα πρώτο τασάκι.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: έχουμε να κάνουμε βήματα πολλά πάντως.
1: Είναι το ένα. Οι πολίτες δεν μπορούν από μόνοι τους να καθαρίσουν μια πόλη.
0: Όχι, φυσικά.
1: Ιδιαίτερα αν είναι Αθήνα, είναι οτιδήποτε. Δεν βγαίνει τώρα όλος την Πανεπιστημίου να καθορίζει.
2: Μπορεί να τη βρωμίζουν λιγότερο.
1: Αλλά τη βρωμίζουν λιγότερο. Αλλά χρέος της αυτοδιοίκησης και της κεντρικής εξουσίας να μαζεύουν τα σκουπίδια.
0: Ένας πολίτης όμως που έχει μια σακούλα σκουπιδιών και αντί να πατήσει το πεντάλι για να σηκωθεί. Ή ακόμα και αν είναι χαλασμένο το πεντάλι. Τι να κάνουμε. Μπορεί να είναι χαλασμένο και δεν μπορεί να σηκωθεί. Σήκωσε το καπάκι και ρίξε τη μέσα. Ρίξε τα μέσα. Ή τα αφήνει έξω.
2: Είναι.
0: Και τέτοια παραδείγματα δεν έχουμε λίγα.
2: Καλά το βάζει. Είναι θέμα ότι η πολιτεία να μαζεύει τα σκουπίδια και ο άλλος να ξέρει, ας πούμε, ότι δεν μπορεί.
0: Ή θέλει να βγάλει ένα κρεβάτι ή ένα στρώμα. Τόσο δύσκολο να
2: ειδοποιήσει
0: και να ειδοποιήσει και να πει.
2: Υπάρχουν υπηρεσίες.
0: Και να σου πούνε Τετάρτη βγάλτο, ναι. Να το μαζέψουμε.
2: Και μπορεί το κάνουν οι Δήμοι αυτό. Ποια έχουν τη δυνατότητα τουλάχιστον.
0: Εμεί προχθές για πρώτη φορά ενεργοποιήσαμε ένα μηχανισμό. Εντοπίσαμε ανθρώπους οι οποίοι αποθέτανε μπάζα. Και ξεκινάμε την επιβολή προστήμων, τα οποία είναι πάρα πολύ ψηλά, για να τελειώσει αυτό το καλεμπούρι. Γιατί όλοι οι Δήμοι, εμείς οι Δήμοι που είμαστε μακριά από το κέντρο, είμαστε χωματερές.
2: Όταν εισπράττετε τα πρόστιμα, πώς θα τα επιβάλλετε.
0: Κανονικά.
1: Και έχετε μηχανισμό να τα επιβάλλει.
0: Βεβαίως.
1: Να βρείτε ανθρώπους.
0: Βεβαίως, κανονικά.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν,
1: έχετε μηχανισμό να μαζεύετε.
2: Το νου σας. Παλινιώτες. Λοιπόν, ο Δήμαρχος της Πάλης
1: ήρθε από το χωριό να σας κάνει ανθρώπους.
2: Ο κ. Χρήστος Αϊδόνης.
0: Όχι.
2: Ο Δήμαρχος Πάλης ήταν μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι σε αυτή την πόλη. Και τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο κατοικεί σε αυτή την πόλη.
2: Είναι και από την άλλη πλευρά, ξέρεις. Είναι εκεί που λέει που ο ημιτός χωρίζει τη γη του πνεύματος από τη γη του ινοπνεύματος. Είναι στη γη του ινοπνεύματος.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Τα Μεσόγεια φημιζόμαστε λοιπόν ότι εκεί πέρα έχουμε καλή παραγωγή κρασιού.
1: Και νομίζω ότι έχει όχι απλώς ένα σωματοδοτικό παλίνιο ο κ. Αϊδόνης, αλλά και ένα θαυμάσιο έργο. Το βλέπουμε συνεχώς.
2: Ευχαριστούμε, κ. Αϊδόνη.
1: Να λέμε και κανένα καλό.
2: Καλημέρα σας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Για 10 κάτι ψηλά θα είμαστε πίσω. Εντάξει,
1: ναι.
2: Συμφωνεί.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμίγος ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου.
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του.
12: 2000 FM.
13: Όμως έτσι δεν γίνεται.
14: Τι σούκλα είναι αυτή?
13: Ένα GTA 26 δεν έχετε?
14: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
13: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
15: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
16: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
17: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
20: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο scopelitisearthworks.gr.
19: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
21: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
0: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
0: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
0: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
0: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
0: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
22: Γι' αυτό σου λέω, έχω και άλλο.
23: Βάλει εδώ κοσμά και δρομάδε εδώ.
22: Έχω
23: μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
22: Το σκέφτεσαι να το πει, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
23: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
22: Εξαιρετικό.
23: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
22: Τι λέρε.
23: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
24: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
25: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry, τα ρούχα σου είναι έτοιμα, σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
26: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
25: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
26: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
27: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
28: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
29: Ήλιος. Βροχή. Αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
30: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
29: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
30: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
29: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
30: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
29: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
30: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
29: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
30: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
29: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
2: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
29: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
2: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
2: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
29: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
4: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητα σε κοντάν.
3: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
4: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητα σε κοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
3: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
29: Αντλίες θερμότητα Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
6: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
7: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
7: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
8: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
9: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
8: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
9: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
8: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
9: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
8: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 6255.
9: Πανουράκης.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το
0: Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-054.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη ειδικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
5: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
6: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
5: Δηλαδή?
6: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
5: Τι έχει το μενού?
6: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
6: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
5: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
6: Έτοιμο.
5: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
6: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
5: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
6: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
7: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Στέφανε!
9: Ναι?
8: Πάω σούπερ μάρκετ.
9: Στο τάδε?
8: Όχι.
9: Στο άλλο τάδε?
8: Μπα, όχι.
9: Πού θα πας?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
9: VKD Market, λοιπόν.
8: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
10: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Από αύριο θα ακούτε στη δική μου εκπομπή, νωρίτερα δηλαδή, τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη για περίπου 10 ημέρες, καθώς υπάρχει μία υποχρέωση και θα πρέπει να λείψω εκτός. Θα μαθαίνετε τα πάντα, ειδησιογραφία, όλα τα πάντα, ενημέρωση έγκυρη και έγκαιρη εδώ από τον 2000FM. Μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και στο... στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Live24 που μας ακούτε παντού, σε όλο τον κόσμο. Και πραγματικά από όλο τον κόσμο βλέπουμε ότι μας ακούτε μέσα από ωκεανούς, πλοία, ναυτική, στην Αμερική, στην Αυστραλία και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευρωπαϊκές χώρες. Απλά το λέω για πιο μακριά. Λέω τη γειτονιά μας εδώ, την Ευρώπη, Δημήτρη. Δημήτρης Ταμβακλής σας περιμένει έτσι να το πάρετε τηλέφωνο και να μοιραστείτε ό,τι θέλετε. Και το όνομα αυτού Ελλάς. Ελλάς, Ελλάς. Έχουμε κανένα ωραίο τραγούδι να βάλουμε γι' αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. 2000. Ορίστε, ήρθε το πρώτο τηλέφωνο. Εγώ θέλω να πω απλά, δεν ξέρω, εντάξει, υπήρχε αρκετός κόσμος εκεί στο Θησίο. Θα πω την άποψή μου. Ως προς τι. Ο κύριος Τσίπρας ήρθε το 2015 για κάτι διαφορετικό. Υπήρξε λοιπόν η διακυβέρνησή του μέχρι το 2019. Μετά λοιπόν εμφανίστηκε, δόθηκε δαχτυλίδι στον κύριο Κασελάκη. Είδαμε ότι η αριστερά κατακερματίστηκε, αυτή η αριστερά, γιατί σύμφωνα με το ΚΚΕ η αριστερά είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και όχι τα υπόλοιπα που τα θεωρεί έτσι πιο... Πώς να τα περιγράψω τώρα, τέλος πάντων. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Κασελάκης, γίνονται τα 2-3 κομμάτια εκεί της αριστεράς και έρχεται σήμερα ο κύριος Τσίπρας να τα ξαναενώσει. Αυτός είναι ο στόχος του. Το θέμα είναι αν θα το πετύχει. Σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν ήδη, φαίνεται η Νέα Δημοκρατία σταθερά πρώτη, με χαμηλό βέβαια ποσοστό, αλλά διατηρεί την πρωτιά, διότι είπαμε η Νέα Δημοκρατία έχει μία συμπαγή βάση και που είναι πάνω από 20%, 20, 25, 22, εκεί παίζει και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεύτερο, τρίτο το κόμμα του Πασόκ, τέταρτο της κυρίας Καριστιανού και πάει λέγοντας. Λοιπόν, βέβαια αυτά είναι αποτυπώσεις της στιγμής. Απλά είδαμε, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, τέλος πάντων, των νέων κομμάτων τους. Δεν ξέρουμε, είπαμε, και ποιο άλλο κόμμα θα υπάρξει στη συνέχεια. Θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς δικό του κόμμα. Το είχε ξανακάνει. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και ανάλογα με το ανακάτεμα της τράπουλας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως φαίνεται σε αυτή τη δημοσκόπηση ότι είναι κάτω από το 1%. Θα δούμε λοιπόν τι πρόκειται να γίνει, γιατί το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, το ΠΑΣΟΚ που είχε φτάσει το 40% κάποια στιγμή, μετά έφτασε να είναι κάτω από 10%, γιατί ψηφοφόροι φύγανε κυρίως προς τον Τσίπρα και κάποιοι προς τη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει τώρα. Σίγουρα όλο αυτό και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα φέρνει μία ανακατάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Πάντα λέγαμε ότι θα έπρεπε τα κόμματα της αριστεράς να μπορέσουν να τα βρουν, να μην είναι κατακερματισμένα και να έχουν, όπως και η δεξιά έχει περισσότερο ένα έτσι κόμμα με, είπαμε, συμπαγή βάση, με ένα γερό ποσοστό. Όμως βλέπουμε ότι δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν πολλά κόμματα, διάφορα. Το θέμα είναι θα συνεργαστούν μεταξύ τους. πόσο διαφορετικές είναι οι ιδεολογικές απόψεις. Δηλαδή αυτά τα γενικόλογα που ακούσαμε παντού είναι δηλαδή αυτά που λένε όλοι οι πολιτικοί. Συγγνώμη, υπάρχει πολιτικός που δεν θέλει να είναι ο κόσμος ευχαριστημένος? Θα μου πείτε, ναι, για κάποιους η δεξιά έχει τη φιλοσοφία να είναι οι επιχειρηματίες, οι μεγάλοι εφοπλιστές. Μα το είδαμε και στην κυβέρνηση του κ. Τσίπρα να γίνεται αυτό. Να μην φορολογούνται οι έχοντες και να βάζουμε φορολόγηση στους χαμηλόμισθους. Είπαμε, είναι άλλα τι λέμε πριν να πάρουμε τα ηνία και να κυβερνούμε και άλλο τι λέμε όταν είμαστε μέσα στο χορό. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας για πεντοζάλια έλεγε, για τα μπούρλα έλεγε. Δεν γίνονται όμως κάποια πράγματα. Το κατανοούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου, μάλλον την ομιλία λίγο έτσι, να πάρουμε μια γεύση και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια.
1: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο θυσίο. Πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουν. Περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, μου έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω. Αυτό άκουγα παντού, σε πόλεις και χωριά, σε χώρους δουλειάς, από νέους σε απόγνωση, με τη βαλίτσα στο χέρι, από ανθρώπους που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα και αισθάνονται πως κανείς δεν τους ακούει. Από ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτή τη χώρα, απογοητεύτηκαν, αλλά δεν σταμάτησαν να νοιάζονται για αυτήν. Σήμερα είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Όχι από κάποια φιλοδοξία, αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτωχη μια κοινωνία να ασφιχτιά και μια πατρίδα να χάνει διαρκώς το κύρος της.
2: Λίγο να περάσει.
1: Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να επιστρέψει η πολιτική στους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, αγωνίζονται. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε πια δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής. Κουβαλάμε η καθεμιά και ο καθένας τις δικές μας κοινωνικές και πολιτικές αποσκευές. Τις δικές μας εμπειρίες, τις πληγές, τις νίκες και τις ήττες. Αλλά έχουμε κάτι κοινό όλοι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ. Και οι πολλές χιλιάδες που μας παρακολουθούν από όλη τη χώρα. θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για ένα καλύτερο κόσμο, γιατί δεν θέλουμε να σωπαίνουμε μπροστά στην αδικία και τις κραυγαλαίες ανισότητες στον κόσμο μας σήμερα. Όταν οι 12 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν περισσότερο πλούτο από όσο η μισή ανθρωπότητα μαζί. Δηλαδή, περισσότερο πλούτο από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

0: αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, μια μικρή γεύση. Νομίζω όλοι έχετε παρακολουθήσει την ομιλία του. Όσοι τουλάχιστον θέλουν να ενημερωθούν και να δουν το καινούριο, τι γίνεται μετά και από το... την παραδοχή, τέλος πάντων, ότι είχε επιλέξει λάθος μέσος πλην σαφώς συνεργάτες, γιατί τα πιο πολλά λάθη ήταν των συνεργατών. Ελπίζει όλος ο κόσμος βέβαια να έχει μάθει από τα λάθη του. Έτσι όλοι θέλουμε να ελπίζουμε ότι μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Θα μου πείτε, όλοι αυτοί εδώ που μας κυβερνούν τόσα χρόνια έχουν μάθει από τα λάθη τους? Είναι ένα ερώτημα και αυτό. Θα βάλω άνω τελεία στο θέμα, γιατί θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σε τοπικό επίπεδο, που έχουμε δει τα στελέχη του Πάλε Ποτέ, ΚΚΕ, εσωτερικού, συνασπισμού, στη συνέχεια ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική συμμαχία, να εντάσσονται εκεί και να φεύγουν, αποχωρούν. Άλλοι πήγανε στη Νέα Αριστερά, άλλοι παρέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι πήγαν στο κίνημα της Δημοκρατίας. Δηλαδή, έχουν λίγο σκορπιστεί. Να δούμε λοιπόν αν όλοι αυτοί θα παραμείνουν σε αυτά τα κόμματα, θα πάνε ξανά στο νέο κόμμα με τον παλιό αρχηγό, τον πρώην δηλαδή πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει, νομίζω θα έχει μάλλον πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι έπεται. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον διοικητή του νοσοκομείου ΣΑΜΟ, τον κύριο Γιώργο Καμπούρη. Υπάρχει από τη Δευτέρα, όπως σας είπα, μία ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα νοσοκομεία της χώρας, της Ελλάδας, που δείχνει ποια είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο. Μάλιστα, κάποιοι και συνάδελφοι από την Αθήνα θεώρησαν λάθος που ξεκινήσαμε την εβδομάδα λέγοντας για τις αφίξεις των Τούρκων και όχι για την κατάσταση του νοσοκομείου. Βέβαια, δεν τους παρεξηγούμε, διότι αν είσαι εκτός, δεν γνωρίζεις τι συμβαίνει στο νησί σου. Η κατάσταση στο νοσοκομείο είναι έτσι εδώ και αρκετούς μήνες. Εμένα βέβαια, το είπα και εχθές, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, γιατί έγινε η έρευνα αυτή τώρα που έχουμε αυτή την προκήρυξη. Θα μου πείτε, το είπα και χθες, για όσους ενδεχομένως σήμερα έχουν μπει στη ραδιοφωνική μας παρέα και δεν άκουσαν τη χθεσινή εκπομπή. Περιμένουν οι γιατροί να ενημερωθούν από ένα δημοσίευμα? Η εικόνα που υπάρχει για το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ είναι χείριστη. Δεν είναι τυχαίο ότι φεύγουν μέσα σε ένα χρόνο, έφυγαν 3 παθολόγοι, και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα να δούμε γιατί έφυγαν. Φεύγουν νοσηλευτές και γενικότερα οι συνθήκες βέβαια δεν είναι καλές, όχι μόνο για την εργασία, διότι η εφημερία σε ένα νοσοκομείο της ΣΑΜΟ, πιστέψτε με και το ξέρετε κι εσείς, δεν έχει καμία σχέση με την εφημερία στο Λαϊκό, στο Γεννηματά, στο Σωτηρία. Όποιοι έχουμε τύχη, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είσαι σε εφημερία. Είμαστε όμως 365 μέρες το χρόνο εφημερία. Αυτό το κατανοώ και αυτό κάνει την εγκατάσταση πολύ πιο δύσκολη. Όμως σίγουρα όλα αυτά τα δημοσιεύματα δεν βοηθούν. Από σήμερα ανοίγει η προκήρυξη. Μπορούν λοιπόν οι γιατροί μέχρι τις 17 του Ιουνίου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Θα δούμε. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Καμπούρη, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον διοικητή του νοσοκομείου ΣΑΜΟ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο με όσα τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν για άλλη μια φορά για το νοσοκομείο της ΣΑΜΟ. Όχι ότι δεν είναι αλήθεια, για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ απλά σχολιάζω το timing, δηλαδή τη χρονική στιγμή που επέλεξαν να γίνει αυτή η έρευνα. Μια έρευνα που έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και όλοι τη γνωρίζουμε. Δηλαδή τα στοιχεία αυτά δεν είναι κάτι καινούριο. Να το πούμε αυτό.
1: Λοιπόν, πρέπει να πούμε κάτι, κύριε Τρυπόδη. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι εξυπηρετούνται. Και εξυπηρετούνται παρά τις ελλείψεις του ιατρικού προσωπικού, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες αυτών των 26-28 γιατρών που υπάρχουν και συνεχίζουν να προσφέρουν υπηρεσίες.
0: Και τους ευχαριστούμε πολύ που έχουν μείνει και βάζουν
1: λοιπόν
0: πλάτη.
1: Δεν κατανοώ η επιλογή του χρόνου για κάτι το οποίο προϋπήρχε εδώ και τουλάχιστον 1-2 χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε από την προκήρυξη, να έρθουν έστω και οι μισοί να έρθουν. Εγώ θα είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Εμείς τη δουλειά μας είναι να μπορέσουμε να πείθουμε την πολιτική ηγεσία να μας δίνει δυνατότητες να έρχονται γιατροί, συν βάζουμε και κάποια αυξημένα κίνητρα, δηλαδή τον άλλον τον προκύψουμε θέση διευθυντού, που σημαίνει αν το έχω πάει στο λαϊκό όπως προαναφέρατε, θα περάσουν 25 χρόνια για να γίνει διευθυντής από επιμελητής Β, ενώ τώρα στα 4 χρόνια έχει δικαίωμα να κάνει τρίτη για να γίνει διευθυντής. Μεγάλη υπόθεση. Ή επιμελητής Α. Τούτο καθεξής. Βάζουμε όσο γίνεται περισσότερα κίνητρα, σύν ότι έχουμε 16 διαμερίσματα τα οποία τα διαθέτουμε στους ανθρώπους αυτούς, ώστε να δώσουμε ένα επιπλέον κίνητρο να μπορέσουν να έρθουν και να προσφέρουν υπηρεσίες στον ευλογημένο αυτό τόπο.
0: Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που έγινε αποδέκτης πραγματικά από τη Δευτέρα το μεσημέρι πολλών μηνυμάτων είναι η έλευση ενός δερματολόγου. Η ανακοίνωση βγήκε τη Δευτέρα το πρωί. Γνωστοί και ακροατές φίλοι που πήραν τηλέφωνο μόλις δημοσίευσα την ανακοίνωση, πήραν τηλέφωνο και τους είπαν ότι ήδη είναι κλεισμένα τα ραντεβού.
1: Ναι, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, με την έλευση της, πριν έρθει η δερματολόγος, από την προηγούμενη εβδομάδα μπήκα μέσα στην πλατφόρμα των ραντεβού και ανοίξαμε τη θέση του δερματολόγου για νομίζω 10 περιστατικά την ημέρα να βλέπει. Πριν όμως δεν πήραν έγκαιρα, αν δεν έγινε έγκαιρα αντιληπτό από τους κατοίκους του τόπου μας και δεν δηλώνανε, ενώ είχαν προβλήματα, δεν δηλώνουν να πάνε να δουν τον δερματολόγο. Οπότε αναγκαστήκαμε, όταν είδαμε ότι την πρώτη μέρα ήταν μόνο 6 ή 7 ραντεβού, αναγκαστήκαμε να βγάλουμε και ένα δελτίο τύπου, ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο και ότι πράγματι υπάρχει δερματολόγος. Εχθές, ας πούμε, γιατί την είχα πριν από 10 λεπτά στο γραφείο μου, είδα 15 περιστατικά και κάθισε μέχρι τις 3.30 ώρα.
0: Ναι, αυτό λέμε, ότι το βγάλατε το δελτίο τύπου, αλλά ήδη είχαν κλείσει. Εξάλλου, εάν εσείς είχατε ανοίξει την πλατφόρμα, να το γνωρίζω, αφού δεν είμαι καν ούτε υποψιασμένη ότι μπορεί να έρθει ένας δερματολόγος. Καταλάβατε τι εννοώ?
1: Κατάλαβα, ναι, είστε δίκιο σε αυτό. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε ότι με το που ανοίγουμε την πλατφόρμα να δηλώνουν περιστατικά 10 την ημέρα, να νομίζουμε ότι θα γεμίσει. Άρα τελικά δεν έγινε αντιληπτό από τους κατοίκους. Με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουν έρθει μόνο 7 περιστατικά την Δευτέρα. Και οπότε με πήραν τηλέφωνο, λέω τότε να βγάλουμε και ένα δελτίο τύπου, και μάλιστα έβλεπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάφορα πικρόχολα σχόλια, να πούμε, γιατί να πάρουμε αυτό, γιατί να μην έχουμε μόνιμο δερματολόγο, γιατί το ένα γίνει το άλλο. Και το ερώτημά μου είναι ποιο. Αφού δεν έχουμε δερματολόγο, να μην κάνουμε έστω ένα ημίμετρο να φέρουμε κάποιον να δείτε επιτακτικά προβλήματα των ανθρώπων? Το να δει 60 άτομα μέσα στη βδομάδα είναι κάτι, νομίζω.
0: Είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά είπαμε ότι ο κόσμος επισημαίνει πάντα το κακό. Ναι.
1: Και οφθαλμίατρο και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα επιθυμούσα. Και κάνουμε το ίδιο. Αλλά το λόγιο ήταν, δεν έχουμε. Κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν εδώ να προσφέρουν τις υπηρεσίες για λίγο χρονικό διάστημα.
0: Τώρα, εάν κάποιος που μας ακούει θέλει να πάρει, καταλαβαίνουμε, αφού από τη Δευτέρα είναι κλειστά τα ραντεβού, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Πάντως, αν έρθει, έχει κάποιο πρόβλημα και είναι επίγον, μπορεί να έρθει αυτός, και έχει σημαντικό. Η κυρία Χίου είναι διατεθειμένη να καθίσει και 3 και 4 ώρες να τους δει.
0: Ωραία.
1: Βέβαια, άμα έχουν 50 άτομα, καταλαβαίνετε.
0: Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό. Σε λογικά πάντα πλαίσια μιλάμε.
1: Πάντα, δηλαδή, μπορεί να δει μέχρι και 15 άτομα σήμερα.
0: Να ρωτήσω επίσης, είπαμε, από σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα.
1: Ανοίγει η πλατφόρμα για 13 θέσεις.
0: Για 13 θέσεις. Αναμένουμε να δούμε με μεγάλη αγωνία τι πρόκειται να γίνει.
1: Το ευχάριστο για μένα, ναι, που έχω πάρει κάποιες σχετικές βεβαιώσεις, είναι ότι θα έρθει νευροχειρουργός. Είναι πολύ σημαντικό, διότι το να υπάρχει νευροχειρουργός στο νησί σώζονται ζωές και από εγκεφαλικά και από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις λόγω του χέρου.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ειδικότητα πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρχει.
1: Πρέπει να την

0: να πάρουμε πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων αξίες 50.000, να πάρουμε χειρουργική τράπεζα για υπέρβαρους, να πάρουμε χειρουργικούς προβολείς, να πάρουμε σύστηματα μεταφοράς ασθενών από και προς το χειρουργείο, φορεία μεταφοράς ασθενών και το καθεξής. Να πάρουμε αρκετά πράγματα προκειμένου να βελτιώσουμε τον εξοπλισμό.
1: Ωραία. Αναμένουμε λοιπόν και μέχρι τότε ξέρουμε ότι όποιοι γιατροί βρίσκονται εκεί και οι νοσηλευτές πραγματικά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και κανείς δεν μπορεί να πει κάτι.
0: Στην εκπομπή σας, κύριε Τρυπώνη, θέλω ειλικρινά να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου για τον αγώνα που δίνουν προκειμένου να κρατούν το νοσοκομείο όρθιο και να δημιουργούν αισθήματα ασφάλειας στους κατοίκους του νησιού μας.
1: Ναι, μου στέλνει ένας φίλος ακροατής, δεν υπάρχει χειρουργική τράπεζα για υπέρβαρους, το γνωρίζουμε, νομίζω είναι μέχρι 150 κιλά μπορεί να...
0: 120 αν δεν απατώμε, αλλά και πέρα αυτό το πράγμα που θα πάρουμε τώρα σηκώνει και 200 κιλά.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπήρχε, το κάναμε, το βρήκαμε και τώρα βρήκαμε τα χρήματα και τώρα προχωράμε για την αγορά της.
1: Τώρα ένας φίλος ακροατής μου λέει για άτομο 97 κιλών είπαν ότι αν είχε σπάσει το πόδι δεν μπορούσαν να τη χειρουργήσουν στο υπάρχον. Άρα είναι κάτω των 100 κιλών αυτό που υπάρχει σήμερα. Ναι.
0: Εντάξει, σημασία έχει ότι αποκτούμε μια δυνατότητα ακόμη μόλις την πάρουμε, ώστε τα άτομα αυτά να μην αναγκάζουν να φεύγουν από εδώ να πάνε κάπου αλλού προκειμένου να λύσουν το πρόβλημά τους.
1: Αλίμονο, αλίμονο. Δηλαδή τώρα για ένα κρεβάτι τι κόστος έχει, δεν ξέρω.
0: Αυτό το κόστος αυτή τη στιγμή είναι στις 111.000.
1: Εντάξει. Δεν είναι και τόσο δυσβάσταχτο ποσό.
0: Δεν είναι τώρα,
1: γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: 100 από εδώ, 50 από εκεί.
1: Το κατανοούμε. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνουμε. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα. Καλό είναι αυτό τουλάχιστον. Είπαμε, λέμε τα καλά. Όχι ότι αναιρείται η κακή κατάσταση. Πολλές φορές τα συγχαίουμε όλα αυτά. Το ότι λέμε ότι έρχονται Τούρκοι επισκέπτες και δουλεύουν οι άνθρωποι της εστίασης, που πραγματικά εάν δεν έρθουν οι επισκέπτες αυτοί τον Απρίλιο και τον Μάιο, ανοίγουν τα μαγαζιά τους. Δηλαδή ο καθένας πρέπει λίγο να μπαίνει στη θέση και των ανθρώπων αυτών. Λέμε στα παιδιά να επιστρέψουν στο νησί και να επιχειρήσουν, να κάνουν μία επιχείρηση. Αν λοιπόν κάποιοι έχουν στο μυαλό τους αυτές τις αγκυλώσεις, σίγουρα υπάρχουν θέματα με την Τουρκία και υπάρχουν εδώ και χρόνια, εκατοντάδες χρόνια. Λοιπόν, υπάρχουν οι ρητορικοί αυτοί που είναι επικίνδυνοι πολλές φορές του κυρίου Ερντογάν και για το εσωτερικό που θέλει να χαϊδεύει τα αυτιά με εθνικιστικές κορώνες, να λέει για γαλάζια πατρίδα, μόνος του τα λέει βέβαια. Έχει κάνει τις συμμαχίες του, ο κύριος Ερντογάν δεν είναι καθόλου κουτός, είναι πολύ έξυπνος, πολύ ευφυής. Λοιπόν, έχει κάνει τις συμμαχίες του. Πέραν όμως όλων αυτών, όταν μία χώρα καθόμαστε και λέμε το Υπουργείο Εξωτερικών, κάνουμε τις προσπάθειες να έρχονται εδώ με την ταχεία βίζα 7 ημερών και όλα αυτά, δεν μπορεί να λέμε όλοι οι υπόλοιποι εδώ στο νησί χαίρεστε γιατί φέρνετε τους Τούρκους. Καλός ή κακός, υπάρχει ένα κιτ με 2.000 κόσμο που κάποιοι από αυτούς απεγνωσμένα τους παίρνουν τα καταστήματα εστίασης γιατί δεν μπορούν να βρουν προσωπικό. Θα έρθει επιθεώρηση εργασίας και τους λέει πρέπει να δώσετε ρεπό. Έχει μπει κανείς στη θέση ενός ιδιοκτήτη εστιατορίου που πρέπει να σερβίρει, να εξυπηρετεί στον κόσμο και να πρέπει να δώσει ρεπό και να μην έχει άνθρωπο να εξυπηρετήσει. Πρέπει να κλείσει το μαγαζί του. Ξέρετε τι σημαίνει μέσα στο καλοκαίρι να κλείσει το μαγαζί του? Όταν έχει 4 μήνες όλους και όλους να δουλέψει. Ή έχει 12 μήνες, αλλά το χειμώνα τι δουλειά έχει? Πού θα δει λοιπόν η κυρία Τρυπώδη, θα μου πείτε, κλειστά τα μαγαζιά την Κυριακή και θα πει έλεος, Κυριακή δεν έχετε ανοιχτό το μαγαζί? Και σου λέει το κατάστημα αυτό. Μπορείτε να μου βρείτε, κυρία Τρυπώδη, τους υπαλλήλους, τους εργαζόμενους να δουλέψουν την Κυριακή? Διότι σου λέει ο νόμος δεν μπορεί να δουλεύεις πάνω από 13 ώρες και πρέπει να ξεκουράζεσαι. Ο εργαζόμενος λέει τις περισσότερες φορές. Είναι γεγονός αυτό. Όλοι ζούμε σε αυτή τη μικρή κοινωνία και όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται. Μα εγώ δουλεύω μόνο καλοκαίρι και το χειμώνα προσπαθώ να ζω με 500 ευρώ για 4 μήνες. Τόσο είναι ο ΑΕΔ. Εάν δεν δουλέψω λοιπόν περισσότερες ώρες, πώς θα βγάλω χρήματα? Δεν είναι ότι τον εκμεταλλεύεται ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Όχι ότι δεν υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, αλλά δυστυχώς έχουμε αυτά τα οριζόντια μέτρα παντού. Άρα λοιπόν για να δουλέψουν, για να το συνοψίσουμε, κάποια

μαγαζιά πρέπει να έχουν προσωπικό. Το kit λοιπόν φαίνεται ότι εξυπηρετεί υπαλλήλους για να βάψουν, εργαζόμενους εργάτες καθαριότητας, εργάτες για τα αμπέλια, εργάτες για τις ελιές, εργάτες για την εστίαση, εργαζόμενους. Έτσι είναι. Κάποιοι έχουν βρει δουλειά στο κέντρο υποδοχής. Δεν αρέσει και αυτό σε κάποιους. Το καταλαβαίνουμε και αυτό, όμως έτσι κινείται το σύστημα. Δεν γίνεται να αποκλείσουμε τα πάντα. Δεν θέλουμε τους μετανάστες, δεν θέλουμε τους Τούρκους. Και πείτε μου λοιπόν, αυτό εδώ το νησί θα αρχίσει να τρώει ο ένας τον άλλον. Γιατί καλά όσοι είναι στο στρατό, στο δημόσιο κλπ. Οι υπόλοιποι πώς μπορούν να ζήσουν. Είναι λίγο τροφή για σκέψη, που κάποιοι σίγουρα δεν το δέχονται και δεν θέλουν να κάνουν αυτές τις σκέψεις. Όμως είπαμε, είναι καλό ο καθένας να μπαίνει για λίγο στα παπούτσια του άλλου και να δει πώς μπορεί να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα. Και για να μην πούμε ότι το κράτος ζει από την επιχείρηση, κυρίως την εστίαση, τα ξενοδοχεία, τον τουρισμό, τους καλοκαιρινούς μήνες. Αλλιώς η χώρα δεν θα είχε να δίνει ούτε συντάξεις, ούτε μισθό στο δημόσιο. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και πρέπει να είμαστε λίγο ευέλικτοι. Μην είμαστε τόσο έτσι, πώς να το πω, ακραίοι, με παροπίδες και θεωρούμε ότι είναι κακό να έρθει ένας Τούρκος εδώ. Πάρα πολλοί Έλληνες πήγαιναν απέναντι, σαμιώτες, στην Τουρκία. Αυτό έχει αλλάξει τώρα. Λίγοι είναι αυτοί που πάνε και ξέρετε γιατί λέει δεν πάνε. Γιατί το πρόβλημα είναι το οικονομικό. Είναι πάρα πολύ ακριβά πλέον για να πας στη γειτονική Τουρκία. Παρά την υποτίμηση της λίρας, είναι πάρα πολύ ακριβός προορισμός για εμάς τους Έλληνες αλλά και τους Ευρωπαίους. Γι' αυτό και οι Τούρκοι έρχονται εδώ που θεωρείται ότι είναι πολύ πιο οικονομικός προορισμός. Αλλά και βέβαια είναι σαν να λέμε εμείς ότι πάμε στο Παρίσι. Για τους Τούρκους είναι μια εκδρομή στα παράλια, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Πάμε και σε μία ανακοίνωση που έρχεται από το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου. Λοιπόν, από την 3η 2 Ιουνίου υπάρχουν ραντεβού για αιμοληψίες εργαστηριακών εξετάσεων που θα πραγματοποιούνται από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο 22733 στο 52047 ή στο 1566. Α, επισημαίνεται ότι είναι δωρεάν η κλήση. Επειδή είναι τετραψήφιο. Είναι 24 ώρες το 1566. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για το νοσοκομείο Τσάμου, για το κέντρο υγείας Σάμου, για το κέντρο υγείας Καρλοβάσου κλπ. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιούνται από το μικροβιολογικό τμήμα του κέντρου υγείας Δευτέρα με Παρασκευή 8.30 με 10.30 και Πέμπτη 4 το απόγευμα με 5. Έχει και απογευματινές λοιπόν ώρες κάθε Πέμπτη. Είπαμε από την 3η 2 Ιουνίου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
2: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
7: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
8: Αγίου Νικολάου 6,
7: πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
12: 2000FM.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος, μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
14: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
15: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
14: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
15: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
14: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
15: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
14: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
15: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
14: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
15: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
14: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
16: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
17: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
17: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
17: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
17: Πανουράκης.
18: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
19: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
18: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα καθαρό μυαλό.
19: Άριστον Wash and Dry, απέναντι από την περιφερειακή ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
20: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
21: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
22: Περίμενε, μπάστα.
23: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
21: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
22: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
21: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
22: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
21: Έτσι.
24: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
25: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό. Ιτοστάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
26: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
27: Βλέπω εργασίες κυπουργής.
28: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
27: Για σιγά. Ένα-ένα.
28: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
27: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
29: Αντλίες θερμότητας Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
30: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
31: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
30: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
31: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
32: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
33: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
32: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
33: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
32: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
33: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
32: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
33: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
32: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
33: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
32: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
34: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
35: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
34: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
35: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. και πολλές δόσεις.
34: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
35: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
34: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Χαμογελώ μέσα τους.
1: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
2: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22 730 87 151.
3: 2000 FM.
4: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και λέγαμε στην αρχή για την παρουσίαση του νέου κόμματος του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός βέβαια της χώρας, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το θέμα είναι βέβαια ποιοι είναι αυτοί που θα συμπαραταχθούν στο νέο κόμμα και θα ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Ζάχαρη, πρώην μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν μέλος της Νέας Αριστεράς, αν δεν κάνω λάθος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζάχαρη.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Τρυπόδη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Μέλος δεν είμαι σε κανένα κόμμα τα τελευταία χρόνια.
0: Τώρα, τα τελευταία χρόνια.
1: Για μια τουλάχιστον δεκαετία.
0: Επειδή όμως είστε ένας ενεργός πολίτης, ένα σκεπτόμενο άτομο, πολιτικοποιημένο, θα ήθελα έτσι λίγο να σχολιάσουμε όλη αυτή τη διαδρομή του κυρίου Τσίπρα, το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γενικότερα, σε τι φάση θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι το πολιτικό σκηνικό? Δηλαδή, πραγματικά έχουμε ένα ανακάτεμα, γερό ανακάτεμα της τράπουλας που λέμε?
1: Αυτό που έχουμε, κυρία Τρυπόδη, και δεν το βλέπουμε μόνο από τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι αποκαλυπτικές, γιατί όλες το αναδεικνύουν, είναι ότι ένα 80% τουλάχιστον του ελληνικού λαού δεν περνάει καλά και είναι ενάντια στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ενάντια στην πολιτική την νεοφιλελεύθερη της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι για μόνο το τελευταίο διάστημα, είναι σε μια πορεία 2-3 ετών τουλάχιστον. Και βέβαια από την άλλη βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και εννοώ από τη μεριά της προοδευτικής αντιπολίτευσης, από το κέντρο και προς αριστερά, δεν μπορούν να συγκροτήσουν ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο θα μπορεί να αντιπαρατεθεί απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και να πει ότι με το πρόγραμμά μου κινητοποιώ τον κόσμο για να μπορέσω να φέρω την αλλαγή, να κερδίσει τις εκλογές στον Κυριάκο Μητσοτάκη και η χώρα να πάρει μια άλλη πορεία. Αυτό ισχύει πάλι για τουλάχιστον τα τελευταία 2-3 χρόνια από τις ευρωεκλογές του 2024 και μετά. Βλέπουμε δηλαδή σε όλες τις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ να μην ξεπερνάει το 12-13% και από εκεί και κάτω να είναι όλα τα άλλα κόμματα. Mm-hmm. Δεν θέλω να πω βέβαια για την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ναι μεν το 2023 αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά υπέστη μια όντως τότε, και το είχα γράψει κιόλας, στρατηγική ήττα, με αποτέλεσμα μετά ακριβώς και την παραίτηση του τότε Προέδρου, του Αλέξη Τσίπρα, να πολυδιασπαστεί και σήμερα να χάσει οποιαδήποτε αξιοπιστία πολιτική απέναντι στα πολιτικά πράγματα. Αυτή ήταν η κατάσταση και αυτή είναι η κατάσταση.
0: Και δηλαδή, αυτή είναι μέχρι σήμερα, σωστά.
1: Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι σήμερα. Αυτό βέβαια τι δημιούργησε? Δημιούργησε μια προσδοκία να εμφανιστούν νέα κόμματα. Δηλαδή όταν λέμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο τέλμα, ο κόσμος να είναι δυσαρεστημένος με μεγάλη πλειοψηφία απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά αυτή τη δυσαρέσκεια κανένα κόμμα να μην το
0: εισπράττει,
1: να μην το κεφαλαιοποιεί και να μην δημιουργεί ελπίδες αλλαγής, πραγματικά είναι αυτό που έλεγε ο Γκράμσκι, ότι το παλιό πεθαίνει, το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί ακόμα, άρα επικρατούν οι δράκουλες, ας το πούμε. Απεσιοδοξία με λίγα λόγια. Αυτό το κλίμα της απεσιοδοξίας νομίζω έρχονται να ταράξουν πράγματι τα δύο κόμματα που ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα mm-hmm. που μας πέρασε.
0: Νωρίτερα από ό,τι είχε υποθεί, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, σύμφωνα με τη συνέντευξη που είχε δώσει, θα παρουσιαζόταν το Σεπτέμβριο. Βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα και την παραφιλολογία ή τέλος πάντων τη συζήτηση που γίνεται ότι θα μπορεί να υπάρξουν εκλογές και μέσα στο Σεπτέμβριο, ανάγκασε να παρουσιαστούν νωρίτερα. Θεωρείτε ότι και αυτό είναι μια κίνηση τακτικισμού, να την πω, από την πλευρά της κυβέρνησης?
1: Ακούστε λιγάκι. Νομίζω ότι μπορεί η κυβέρνηση καταρχήν Είναι γνωστό ότι περνάει, όπως είπαμε, πολύ δύσκολες μέρες, γιατί η δυσαρέσκεια του κόσμου είναι πολύ μεγάλη, όχι μόνο για την ακρίβεια που δεν μπορεί δηλαδή να τα βγάλει πέρα το ελληνικό νοικοκυριό, αλλά είναι και για τα σκάνδαλα, δηλαδή είναι για τις υποκλοπές, είναι για το έγκλημα των τεμπών, είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαια είναι για το όλα αυτά που κάνει, διαλύοντας το αίσθημα για τη δημοκρατία και για τη δικαιοσύνη που όλοι λέμε ότι σήμερα δεν λειτουργούν στη χώρα μας. Με ευθύνη βέβαια της διακυβέρνησης και της οικογένειας του Μητσοτάκη, όπως λένε άλλοι, αλλά εγώ μιλάω για τον μηχανισμό εξουσίας γύρω από τον Πρωθυπουργό. Αυτά τα πράγματα επομένως επιτείνουν ακριβώς την εμφάνιση των νέων κομμάτων και ιδιαίτερα μια και μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εδώ και περίπου ένα χρόνο, αν θυμόμαστε καλά, με την έκδοση του βιβλίου του Ιθάκη, στην ουσία προέβαλε μελλοντικά την ίδρυση ενός νέου φορέα πολιτικού, γιατί και αυτός έβλεπε ότι τα υφιστάμενα, τα υπάρχοντα κόμματα, τα προοδευτικά όπως λέμε, δεν μπορούσαν να κάποιο από όλα αυτά να μπορέσει να εμπνεύσει με το αφήγημά του και με την πολιτική του την πλειοψηφία του προοδευτικού κόσμου, έτσι ώστε να αντιπαρατηθεί απέναντι στην κυβέρνηση. Άρα η πολιτική εμφάνιση, η επανεμφάνιση μάλλον του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώ ότι ήταν και μια λύση ανάγκης της έκφρασης της αντιπολίτευσης καταρχήν, αλλά και της ελπίδας για μια αλλαγή πολιτική στη χώρα μας. Έτσι το ερμηνεύω εγώ.
0: Εάν ο κύριος Τσίπρας δεν είχε αποχωρήσει, μισό λεπτάκι, εάν ο κύριος Τσίπρας δεν είχε αποχωρήσει τότε, που είχε ένα καλό ποσοστό σαν αξιωματική αντιπολίτευση, ίσως σήμερα να ήταν διαφορετικό το ρου της ιστορίας.
1: Θα ήταν σίγουρα διαφορετικό. Αν ο Τσίπρας
0: αυτό το χρεώνουν στον κύριο Τσίπρα, γιατί σύμφωνα με κάποιους, συγγνώμη σας διακόπτω, εγκατέλειψε το καράβι και έρχεται ως σωτήρας. Είναι κάποια σχόλια που διάβασα σήμερα.
1: Τον Ιούνιο του 2023, μετά από δύο επαναλαμβανόμενες ήττες, αν θυμόμαστε και τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023, πράγματι, όπως είπαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα υπέστη μια δεινή ήττα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά είναι προφανές και η εγκατάλειψη, όπως το λέτε σε εισαγωγικά, με την παρέτησή του από την Προεδρία και όπως έγινε και όπως εξελίχθηκαν μετά τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς έχει ευθύνες και ο Αλέξης Τσίπρας για την εξέλιξη αυτή και την απαξίωση αυτού του χώρου, ο οποίος από ένα μικρό κόμμα της ριζοσπαστικής ανανεωτικής αριστεράς κατάφερε να εμπνεύσει, να συσπυρώσει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και να κυβερνήσει από το 2015 μέχρι το 2019. Άρα οι ευθύνες και για την εκτείναξη και των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κυβέρνηση σε ένα μεγάλο ποσοστό οφείλονταν στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για την μετέπειτα τα διαλυτικά φαινόμενα και την απαξίωση, προφανώς ένα μεγάλο μέρος έχει και ο Αλέξης ο Τσίπρας, για να είμαστε αντικειμενικοί. Η ζωή όμως προχωράει. Έχουν περάσει 3 χρόνια, συμπληρώνουμε τώρα, Ιούνιο μπαίνουμε, 3 πλήρη χρόνια, και πραγματικά βλέπουμε και με τη χθεσινή συγκέντρωση παρουσίαση του νέου φορέα ότι ο κόσμος πραγματικά ακουμπάει δίπλα στις ιδέες, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ακόμα, νομίζω, την δυνατότητα και να εμπνέει και να δημιουργεί και πάθη υπέρ του και εναντίον του. Πραγματικά αυτό που έγινε από χθες το βράδυ για την δημιούργησε, και το βλέπουμε μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για το όνομα αλλά και για την επανεμφάνισή του, για το νέο φορέα, και φανατικούς φίλους αλλά και φανατικούς αντιπάλους. Ενεργοποίησε δηλαδή αυτό παλιά που το λέγαμε το αντισύριζα, το οποίο στην πράξη ήταν και είναι το αντιτσίπρα. Εν πάση περιπτώσει, ο Αλέξης Τσίπρας πολύ έξυπνα δεν έρχεται να κάνει απλά ένα προσωποκεντρικό κόμμα, αλλά και με τους αρχικούς του συνεργάτες προσπαθεί και θέλει, και αυτό έκανε χθες, ένα κάλεσμα για μια ευρύτερη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων οι οποίες μπορούν και χαρακτηρίζονται, όπως βγήκε και από το αρχικό κείμενο, ότι κινούνται στο ευρύτερο ρεύμα των ιδεών της αριστεράς, ριζοσπαστικής, της πολιτικής οικολογίας και της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι πραγματικά τα ιστορικά ρεύματα της αριστεράς παγκόσμια, στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, που πιστεύει και πιστεύουμε όσοι μπορούμε να ξαναελπίζουμε ότι με μεγάλη προσπάθεια ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα πλειοψηφικό πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα, το οποίο πραγματικά στις επόμενες εκλογές μπορεί να κερδίσει και να αλλάξει τον ρου της πολιτικής στη χώρα μας.
0: Η παραδοχή του στο βιβλίο του, την Ιθάκη, ναι, ότι υπήρξαν λάθη τα οποία όμως τα χρεώνει σε συνεργάτες, σας προβληματίζει? Δηλαδή, ένας ηγέτης που δεν επιλέγει σωστά τους συνεργάτες του, πώς μπορεί αυτό να έχει αλλάξει, με την έννοια του «μαθαίνω από τα παθήματά μου»?
1: Ακούστε, κανείς, όπως λέτε εσείς, ηγέτης, και όπως στην Ελλάδα τουλάχιστον ισχύει, γιατί έχουμε πρωθυπουργό, κεντρικό σύστημα, mm-hmm, άρα η κεντρική επιλογή και ευθύνη στο τέλος είναι του πρωθυπουργού, και για την τετραετία διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 την πρώτη ευθύνη την έχει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Είναι προφανές αυτό το πράγμα. Δεν νοείται, και βέβαια εγώ έχω διαβάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του βιβλίου Ιθάκη, mm-hmm, δεν απεκδίεται των ευθυνών. Πραγματικά στο διατάφτα, στο τέλος, οι επιλογές που έγιναν είχαν την έγκρισή του. Δηλαδή όλα αυτά που συζητάμε, και επειδή δεν είναι μόνο το βιβλίο που, με το οποίο προσπάθησε ο Αλέξης Τσίπρας να δώσει τις δικές του απαντήσεις σε όλα αυτά που τον κατηγορούσαν για τα 4 χρόνια της διακυβέρνησης, και βλέπουμε και πραγματικά και τώρα στο Sky μια νέα εκπομπή, το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, mm-hmm, όπου και εκεί ανακαλούνται μνήμες αυτής της τετραετίας, να μην πω τετραετίας, γιατί ξέρετε, κυρία Τρυπόδη, η κρίση στην Ελλάδα και τα μνημόνια νομίζουν όλοι ότι έγινε το 2015. Δηλαδή ξεχάσαμε ότι τελικά η πτώχευση στη χώρα ξεκίνησε από το 2008, στην ουσία τον εκτροχιασμό των οικονομικών επικυβέρνησης τότε Κώστα Καραμαλή, και βέβαια ολοκληρώθηκε με το τυπικό μέρος της κατάρρευσης και της εισόδου του Δουνουτού και των θεσμών της Τρόικα, όπως λέμε, επί κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου.
0: 2010
1: με τον Καστελόριζο.
0: Ναι, και να μετά το 12. Ναι, βέβαια.
1: Να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί όλος ο κόσμος σήμερα προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία, αλλά η ιστορία είναι δεδομένη.
0: Είναι συγκεκριμένη η ιστορία.
1: Είναι δεδομένα και έτσι, ο καθένας βέβαια τη διαβάζει αυτά που θέλει.
0: Ναι, αλλά δεν αμφισβητούνται τα δεδομένα. Έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή εγώ μένω, για να μείνω τώρα μόνο σε ένα, γιατί επειδή το διάβασα αυτές τις μέρες, που λέει ο Γιούνκερ παράδειγμα, και έλεγε ότι γιατί δεν επιλέγετε να φορολογήσετε τους εφοπλιστές και να κόψετε τις συντάξεις. Και αυτό ήταν ένα ψέμα, στην ουσία ένα λάθος, το οποίο μεταφέρεται μετά από 10 χρόνια το τότε πρόεδρο Γιούνκερ, γιατί είναι δεδομένο ότι και το γράφουν όλοι σήμερα, ότι δεν μπορούν να φορολογηθούν, και τα ας το πω έτσι, φοροαπαλλαγές που έχουν οι εφοπλιστές είναι κατοχυρωμένες και συνταγματικά. Να, χρυσή ευκαιρία να, τώρα με την αναθεώρηση του συντάγματος, να τα περικόψουν αυτά τα προνόμια φοροαπαλλαγών.
0: Εννοείται. Και η νησιωτικότητα είναι κατοχυρωμένο συνταγματικά δικαίωμα, αλλά δεν εφαρμόζεται.
1: Ναι,
0: είναι
1: ακριβώς,
0: κατά το δοκούν, νομίζω.
1: Ναι, έτσι, κατά το δοκούν λέω, έτσι, αλλά σε αυτή την περίπτωση, γιατί διάβασα αυτές τις μέρες που ανακοινήθηκε το θέμα.
0: Κύριε Ζάχαρη, γιατί σας χάσαμε κάποια στιγμή. Ναι.
1: Είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας κάποια στιγμή ότι θα φορολογήσω από το εφοπλιστικό κεφάλαιο εθελοντικά. Mm-hmm. Γιατί θα τους καλέσω στην πατριωτική ευθύνη να δώσουν χρήματα για ένα κεφάλαιο το οποίο θα πάει για την νεολαία, για την υγεία κλπ. Και για ποιο λόγο? Γιατί ακριβώς δεν έχει το μηχανισμό η χώρα να τους υπερφορολογήσει όπως φορολογεί τους υπόλοιπους πολίτες οι επιχειρήσεις, γιατί τι κάνουν οι εφοπλιστές, παρόλο που θεωρούνται δήθεν ότι είναι Έλληνες, μόλις πεις ότι θα φορολογηθούν όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες, θα πάρουν την σημαία τους, θα πάρουν τα γραφεία τους και θα πάνε σε άλλα κράτη σημαίες ευκαιρίες για να μην φορολογούνται καν. Καταλάβατε, αυτή δυστυχώς είναι, αυτό είναι το καθεστώς που ευνοεί συγκεκριμένους οικονομικούς παράγοντες. Αυτοί που τους θεωρούμε μεγαλόσχημους, οι άρχουσα τάξη στην Ελλάδα, είτε είναι εφοπλιστές, είτε είναι οι εταιρείες ενέργειας, είτε είναι οι εταιρείες οι οποίες ελέγχουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι αυτή η ολιγαρχία στη χώρα η οποία νέμεται και περνάει καλά και βέβαια εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Αυτό είναι που θέλει να αλλάξει στη χώρα μας και ελπίζω και όλοι μας όσοι τουλάχιστον μπορούμε να λέμε ότι κινούμαστε στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς ή κεντροαριστεράς, να μπορέσουμε να συστρατευτούμε και όχι να περιμένουμε να τα λύσει τα προβλήματα, δεν ξέρω, ο Αλέξης ο Τσίπρας ή Καριστιανού ή Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι η λογική της ανάθεσης. Δεν πρέπει να περιμένουμε ένα ζωρό να λύσει τα προβλήματα, πρέπει να συμμετέχουμε, να κινητοποιούμαστε μέσα και από τους φορείς, τους οποίους ο καθένας συμμετέχει, μέσα ενδεχόμενα και από τα κόμματα και από τις παρατάξεις που δημιουργούνται, για έτσι ώστε πραγματικά με τη συλλογικότητα να αφήσουμε στην άκρη το εγώ και να πάμε με το εμείς.
0: Μετά από 10 χρόνια, κύριε Ζάχαρη, ίσως επιλέξετε να είστε ξανά μέλος σε ένα κόμμα και ίσως να είναι αυτό το καινούργιο.
1: Ακόμα δεν το έχω αποφασίσει. Εγώ περιμένω με ενδιαφέρον να δω το πραγματικά το ξεκίνημα αυτό, ότι έτσι όπως η ανάγκη το φέρνει, πραγματικά πρέπει η χώρα να αλλάξει πολιτική. Κάπου το είχα διαβάσει και μου άρεσε. Αντί να αλλάξουμε χώρα, να φύγουμε δηλαδή από τη χώρα, να κινητοποιηθούμε, να αλλάξουμε πολιτική στη χώρα. Αυτό θέλει η χώρα μας και νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία που παίρνει ξανά ο Αλέξης ο Τσίπρας θα κινητοποιήσει ένα δυναμικό κόσμο. Θα πρέπει να έκανε τις 7 δεσμεύσεις του χθες, οι οποίες είναι οι ευρύτεροι τομείς, αλλά αυτά χρειάζονται εξειδίκευση. Πιστεύω ότι μέχρι το φθινόπωρο, μέχρι το Σεπτέμβρη θα έχει ολοκληρωθεί και ένα τέτοιο προγραμματικό πλαίσιο, έτσι, που μπορεί πραγματικά να δώσει την ελπίδα στον ελληνικό λαό για μια άλλη πολιτική. Αυτό πραγματικά το περιμένω.
0: Άρα και αναμένεται να συμπαραταχθούν τέλος πάντων και να συστρατευτούν.
1: Να συμπαραταχθούμε μαζί και με άλλους.
0: Τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, όπως αυτά
1: όχι
0: έχουν προκύψει
1: κόμματα,
0: μετά τη διάσπαση.
1: Όχι,
0: ναι,
1: όχι
0: αλλά
1: τα κόμματα όσο οι άνθρωποι.
0: Οι άνθρωποι αν αποχωρήσουν, ναι, θα μείνει π.χ. ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι μένει κάτω από 1%.
1: Εγώ δεν μένω ούτε στα κόμματα. Λέω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένας πραγματικά δημιουργείται, ανακατανέμεται όπως λέμε,
0: ναι, ναι,
1: το πολιτικό στάτους που υπάρχει στο χώρο της, όχι μόνο της κεντροαριστεράς, αυτό θα το δούμε και στις επόμενες.
0: Θα δούμε τι θα γίνει βέβαια και με την κεντροδεξιά.
1: Και πιστεύω και συνολικότερα, δηλαδή βλέπουμε ότι είναι μια κινούμενη άμμος και αυτό είναι εν μέρει και καλό, με την έννοια ότι μπορεί να συμπαρασύρει και έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά θα βγει στο προσκήνιο, θα αφήσει τον καναπέ ότι τίποτα δεν γίνεται, δεν αλλάζει τίποτα, και νομίζω ότι αυτό είναι που φέρνει αυτή την κινητικότητα με την εμφάνιση και τη συμπαράταξη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα χθες.
0: Μάλιστα.
1: Είδομε, νομίζω ότι
0: ναι,
1: είναι
0: νωρίς. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό που γίνεται. Είπαμε, είναι ανακάτεμα γερό της τράπουλας. Το λέω
1: ναι,
0: απλά και λαϊκά.
1: Απλά όμως πρέπει να ενεργοποιηθούν οι πολίτες, να συμμετέχουν ο καθένας από το βαθμό και από το μετερίζει που μπορεί να έχει και να μην περιμένει να του ταλίσουν. Δηλαδή αυτό που ισχύει και το βλέπουμε, π.χ. λέμε ότι έχουμε κόμμα Βελόπουλος ή κόμμα Κωνσταντοπούλου ή κόμμα Καριστιανού. Δεν πάει ο Τσίπρας να κάνει ένα κόμμα Τσίπρα, αλλά με την ανακοίνωση θέσης του κόμματος Ελλάς, το οποίο έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα, μιλάει για μια συμπαράταξη των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εμένα εκεί είναι το θέμα. Αν μείνουμε στη λογική ότι ο Τσίπρας φτιάχνει ένα προσωποκεντρικό μόνο κόμμα, νομίζω ότι δεν θα περπατήσει ιδιαίτερα ή τουλάχιστον δεν θα μπορεί να εμπνεύσει εμένα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Σίγουρα θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι. Γιατί
1: θερμό
0: θα είναι ως πολιτικά.
1: Πολιτικές εξελίξεις συνήθως το καλοκαίρι στο προσκήνιο δεν έχει,
0: στο παρασκήνιο.
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται οι εκλογές το φθινόπωρο προετοιμάζονται για να δώσουν μια διέξοδο σε αυτό που είπαμε, την συσσόρευση και σε αυτή την κινητικότητα.
0: Έτσι.
1: Νομίζω και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα θελήσει να πάει πιο νωρίς, να ευνηδιάσει, να μην, την ουσία αυτό που είπατε ότι πίεσε ή εκβίασε τα κόμματα να εμφανιστούν πιο νωρίς. Αυτό εν μέρη το είναι και δικιά μου εκτίμηση, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας πήγαινε για φθινόπωρο να ανακοινώσει το κόμμα με δεδομένο ότι θα γινόντουσαν εκλογές το 2027, βλέπει ότι επιταχύνει τώρα, γιατί ενδεχόμενα να πήγαινε το Σεπτέμβριο και να έβρισκε το Μητσοτάκη να προκυρήσει εκλογές.
0: Σωστά, βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζάχαρη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε
0: Τρυπόλη. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, γιατί τρέχουν όλα, πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του ΤΕΕ. Από ό,τι ενημερώνομαι, θα υπάρξει αύριο μία συνάντηση με φορείς του τουρισμού στο Δήμο Ανατολικής Σάμου. Εχθές έγινε μία πρώτη επαφή με τους εμπλεκόμενους, δηλαδή ΤΕΕ, τεχνικές υπηρεσίες διαδημοτικού λιμενικού ταμείου. Αυτοί οι αρμόδιοι φορείς που έχουν και λόγο, βέβαια, με την έννοια έχουν λόγο, έχουν μάλλον τη γνώση για αυτό το θέμα. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Βλασιάδη, τον πρόεδρο του ΤΕΕ Σάμου, για να συζητήσουμε το θέμα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Βλασιάδη, εχθές υπήρξε μία συνάντηση, μία πρώτη επαφή, ή μάλλον δεν θα το πω πρώτη επαφή, γιατί έχουν προηγηθεί κι άλλες συναντήσεις και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θυμάμαι, για το χωροταξικό και γενικότερα για να κατατεθούν προτάσεις.
2: Ναι, η συνάντηση, η χθεσινή αφορούσε περισσότερο το χωροταξικό που αφορά τον τουρισμό.
0: Τον τουρισμό, ναι.
2: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα ό,τι έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής για όλα τα υπόλοιπα ισχύει και γι' αυτό. Οι προθεσμίες είναι ασφυκτικές, το χρόνος που μας δίνεται είναι ελάχιστος και σε αυτόν τον ελάχιστο χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ως γνωμοδοτικά όργανα μέσα σε ένα πολύ σφιχτό έτσι, νομικό και τεχνικό πλαίσιο και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτό το κομμάτι. Υπήρξε η συνάντηση χθεσινή για να δούμε κάποια πράγματα, να διαμορφώσουμε έτσι μια πρώτη οπτική. Θα συζητηθεί την Παρασκευή στο Δημοτικό Συμβούλιο και θεωρώ ότι μετά θα ακολουθήσει και μια συνάντηση ευρύτερη και με τους φορείς. Σε σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να γίνει αυτό, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε κάποιες παρατηρήσεις που παρόλο που έχει λήξει η διαβούλευση έχουμε έτσι μια την πληροφόρηση ότι θα ληφθούν υπόψη για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τις καλύτερες προτάσεις που μπορούμε στο χρονικό διάστημα που έχουμε.
0: Εσείς σίγουρα εδώ και καιρό έχετε προετοιμάσει κάποιες προτάσεις, δηλαδή υπάρχουν οι παρατηρήσεις για το ειδικό χωροταξικό. Γνωρίζετε λίγο πολύ.
2: Ναι, κοιτάξτε.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι επειδή ακούω πολλά ότι φτάσαμε στην τελευταία στιγμή. Τα θέματα αυτά τα γνωρίζουν όλοι και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και Ανατολικής και Δυτικής Σάμου από το 2022 που ξεκίνησε η πρώτη συζήτηση για το χωροταξικό και τις αλλαγές.
2: Κοιτάξτε, ναι, εντάξει, τότε ακόμη δεν ήταν τόσο βέβαια, ναι, ότι θα γίνει, ναι. Το
0: δηλαδή, επειδή ακούω πολλά, οι προτάσεις δεν μπορούσαν να έχουν προετοιμαστεί, το τι θέλουμε, άσχετα από τι μας παρουσιάζουν ως έτοιμο, εμείς σαν Σαμιώτες τι θέλουμε, μπορούσαμε να το έχουμε έτοιμο.
2: Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό.
0: Μα τώρα πρώτο... βγαίνουν όλοι ξαφνικά και λένε τρέξτε, φτάστε και δεν κάναμε κάτι. Μα από το 22 το ήξεραν. Εμείς εδώ από αυτή τη συχνότητα και μας έλεγαν ότι είμαστε πάντα με αντιπολιτευτικό λόγο. Λες και εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος ή οποιοδήποτε ήταν σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Έχουμε αντιπολιτευτικό λόγο. Εμείς δεν είμαστε αντιπολίτευση, δημοσιογράφοι είμαστε. Όταν λοιπόν τόσο καιρό ακούω που έλεγαν πρέπει να βρεθεί ο μελετητής. Ο μελετητής και να μάθουμε το όνομά του είναι το ένα κομμάτι. Όταν έρθει ο μελετητής, οφείλουμε να έχουμε μία πρόταση να του δείξουμε, άσχετα από τι θα μας παρουσιάσει. Τι θέλουμε εμείς για το νησί μας.
2: Σε αυτό που λέτε, κυρία Τρυπόδα, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Πού να το βρω όμως το δίκιο, κύριε Βλασιάδη? Γιατί όλοι μου λέτε έχω πολύ δίκιο, αλλά δεν ξέρω και πού να το βρω εδώ σε αυτόν τον έρμο τόπο πολλές φορές. Να
2: αυτό, το αυτό, κάνουμε αυτό έτσι. Είναι κοινό, είναι κοινό σε πολλούς.
0: Το ξέρω.
2: Αλλά,
0: πάμε παρακάτω.
2: Αυτό έτσι που θέλω να πω είναι γιατί πολλές φορές συζητάμε το να πάει μπροστά ο τόπος, το να αναπτυχθεί. Έτσι γενικόλογα.
0: Καλά, αυτά τα γενικόλογα είναι όλα αυτά που λένε οι πολιτικοί που θέλουν να χαϊδέψουν αυτιά. Ποιος δεν θέλει να πάει μπροστά ο τόπος του? Με πράξεις το αποδεικνύουμε.
2: Πρέπει όμως να ορίσουμε κάποια στιγμή το τι σημαίνει να αναπτυχθεί ο τόπος.
0: Και πώς δηλαδή, τη θέλουμε πρακτικά, την ανάπτυξη, διότι ακριβώς. Ακούσατε ότι έρχονται οι Τούρκοι και κάποιοι λένε και κράζουν. Γιατί θέλετε τους Τούρκους επισκέπτες? Άρα λοιπόν έχουμε αποφασίσει αυτό το νησί την ανάπτυξη, πώς τη θέλουμε?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να έχουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο.
0: Σωστό.
2: Αυτό πρέπει να δούμε μέσα. Εγώ δεν είμαι εναντίον της άποψης κανενός. Δεν έχω πρόβλημα ακόμη και με αυτούς που λένε εγώ δεν θέλω το καλοκαίρι το τουρίστα, θέλω να πηγαίνω στην παραλία μου ήρεμος, να παρκάρω.
0: Να βάλω την πετσέτα μου, να μην έχει ξαπλώστρα, να μην με ενοχλούν. Ναι. Ποιοι
2: δεν
0: το λένε αυτό? Ναι, αλλά ποιοι το λένε αυτοί? Αυτοί που έχουν εξασφαλίσει ένα μεροκάματο.
2: Σωστό.
0: Κάτω από μια μονιμότητα δημοσίου υπαλλήλου ή σύνταξης. Ναι. Ωραία.
2: Εγώ διαφωνώ. Εγώ δεν έχω αυτή την άποψη.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Δεν με πειράζει η αντίθετη άποψη, αρκεί όμως να συνοδεύεται με μια γενικότερη στάση που συμβαδίζει με αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να θέλω και να παρκάρω όπου θέλω και να βρίσκω την ξαπλώστρα μου, αλλά να βουλιάζει και το νησί από τουρίστες. Δεν μπορεί να θέλω τις μεγάλες μονάδες να έρθουν για να φέρουν κόσμο, γιατί θεωρώ ότι έτσι θα προχωρήσει ο τόπος και θα αναπτυχθεί, αλλά να θέλω και την ηρεμία μου, να θέλω και όλα να κυλάνε. Δηλαδή κάπως πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια σε αυτό το κομμάτι που θέλουμε. Πάντα κάθε τι συνοδεύεται και με κάτι, δεν υπάρχει κάτι μόνο καλό ή μόνο κακό. Άρα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιο είναι το μοντέλο που θέλουμε για αυτό το νησί. Αυτό όχι από το 22.
0: Από το 95 που ψηφίστηκε το προηγούμενο χωροταξικό και δεν μας άρεσε, ήδη έπρεπε να έχουμε αποφασίσει τι θέλουμε. Θα μου πείτε, άλλο το 55, άλλο σήμερα. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Δεν μπορείς να έχεις κάνει μετά από 35 χρόνια ή 30 χρόνια ακριβώς ένα προγραμματισμό. Αλλάζουν τα πράγματα.
2: Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε μάλλον, να έχουμε αποφασίσει τι θέλουμε. Αυτό σαν Σάμος δεν το έχουμε αποφασίσει. Δεν υπάρχει δηλαδή μια συνισταμένη άποψη που να λέει ότι εγώ ας πούμε θέλω το νησί να αναπτυχθεί τουριστικά. Τι σημαίνει αυτό? Ο τρόπος να αναπτυχθεί τουριστικά είναι αυτός, αυτός και αυτός. Θέλω αυτό το μοντέλο. Θέλω μεγάλες μονάδες. Θέλω κάποιες μεγάλες και κάποιες μικρές. Θέλω αυτό το είδος του τουρισμού. Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι πολύ απαισιόδοξος. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τα χρονοδιαγράμματα, μπορεί να μην γίνεται μεγάλη διαβούλευση, μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, να μας έρχονται έτοιμα πράγματα και να μην έχουμε πολλά εργαλεία να αντιδράσουμε. Εγώ όμως, προσωπική μου άποψη είναι, δεν το βλέπω και φοβερά προβληματικό το καινούριο πλαίσιο που πάει να μπει. Έχει προβλήματα, ναι, σίγουρα. Το ζήτημα τότε Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου έχει πάρει μια θέση, γιατί γενικώς έχουμε πολλές ομοιότητες με τα υπόλοιπα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου και με τη Χίο και με τη Λέσβο. Επομένως πολλά από αυτά που λέει τότε το κεντρικό του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου και μένα με βρίσκουν σύμφωνο, όπως η αρτιότητα για παράδειγμα στα 8 στρέμματα κτλ. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε όμως πού πάει ο τουρισμός και ποιο είναι το μοντέλο που θέλουμε. Θέλουμε να γίνουμε κόσμο, να ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο. του μαζικού τουρισμού με τις μεγάλες μονάδες. Θέλουμε κάποιες μονάδες, αλλά ο τουρισμός να εκμεταλλευτούμε περισσότερο τη μορφολογία και αυτά που προσφέρει το νησί μας, τον εινοτουρισμό, τον αγροτουρισμό, την οικολογία, τα πολυτελή μικρά καταλήμματα που προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες. Για μένα, εγώ θεωρώ προσωπική μου άποψη, χωρίς να είμαι και ειδικός πάνω στον τουρισμό, έτσι, με όλη την επιφύλαξη, αλλά θεωρώ ότι ο τουρισμός πηγαίνει προς τα εκεί. Δηλαδή, τα δωμάτια, το κάνω καθένας 5 δωμάτια έτσι ας πούμε και τα λοιπά, αυτό που γινόταν το 90 και το 80, ο καθένας ας πούμε να κάνει 5 δωμάτια και να περιμένει να δουλέψει, δεν υπάρχει πλέον αυτό το μοντέλο, θεωρώ. Ο τουρισμός έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Ψάχνει την ποιότητα ο τουρίστας, ψάχνει τις παροχές, ψάχνει δραστηριότητες. Ποιοτικές παροχές, τις παραλίες που θα πάει, στο ξενοδοχείο που θα μείνει, στο κρασί που θα πιει, στο φαγητό που θα φάει. Αυτό λοιπόν πρέπει και ο χωροταξικός σχεδιασμός για μένα να το προβλέπει. Και θεωρώ ότι σε ένα τέτοιο μοντέλο βαδίζει με τα προβλήματά του, ξαναλέω, το συγκεκριμένο χωροταξικό του τουρισμού. Εμένα δεν με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Παρ' όλα αυτά έχει διάφορα προβλήματα, επειδή τα πλαίσια είναι ασφυκτικά και

0: υπάρξει αύριο μία συνάντηση και με τους εμπλεκόμενους του τουρισμού. Υπάρχουν προτάσεις που έχουν καταγραφεί, δηλαδή έχει γίνει δουλειά από τις τεχνικές υπηρεσίες, γιατί σίγουρα είτε το ΤΕΕ και η μηχανική των τεχνικών υπηρεσιών είστε οι καθήλυνα αρμόδιοι, διότι όλοι οι υπόλοιποι λίγο πολύ είμαστε, δεν έχουμε ειδικές γνώσεις. Μπορούμε να πούμε έτσι πολύ γενικές παρατηρήσεις να κάνουμε. Ως προς αυτό φάνηκε ότι υπάρχουν αυτές οι προτάσεις, κύριε Βλασιάδη, από τη χθεσινή συνάντηση που κάνατε.
1: Κοιτάξτε, ναι, κάποιες προτάσεις και βασιζόμενοι και στις προτάσεις του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στις απόψεις των μηχανικών του Δήμου και τις δικές μας, κάποιες προτάσεις έτσι πρώτες έχουμε διαμορφώσει. Δηλαδή και τις επεξεργαζόμαστε και τις δουλεύουμε και νομίζω ότι θα συζητηθούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο και αύριο στη συνάντηση ενδεχομένως που θα κάνουμε και θα συζητηθούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά, θεωρώ, όταν γίνει και ξανά η συνάντηση με τους φορείς. Το θέμα είναι ότι εμείς τεχνικά, το τεχνικό κομμάτι, πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο το τεχνικό από το πολιτικό κομμάτι. Δηλαδή, για παράδειγμα, η απόφαση, ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο το συζητήσαμε και χθες και αναφέρεται και στις θέσεις του Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ, είναι η αρτιότητα, δηλαδή το χωροταξικό του τουρισμού αφορά τις περιοχές που θα υπάρχει δραστηριότητα τουρισμού, όπως θα οριστούν από τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Έτσι, από το νέο χωροταξικό, ας πούμε. Θα πει, λοιπόν, εδώ σε αυτή τη ζώνη είναι ζώνη τουρισμού. Έρχεται λοιπόν το χωροταξικό και σου λέει ότι σε αυτή τη ζώνη που λέει το τουκουσό ότι θα είναι τουρισμός, σου βάζω αυτούς τους όρους. Οι όροι που σου βάζει, ναι, μεν είναι τεχνικοί, αλλά έχουν ένα πολιτικό υπόβαθρο με την έννοια πια. Ότι εάν εγώ βάλω την αρτιότητα στα 8 στρέμματα ή στα 12 ή στα 4, είναι διαφορετικού τύπου οι μονάδες οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν αντίστοιχα στα 4 στρέμματα, στα 8 ή στα 12. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον αριθμό των κλινών, αφορά και τις παροχές και την άνεση και το πώς μπορεί να διαχειριστεί μια μονάδα τον όλο φόρτο που προκαλεί, αν μπορεί να απορροφήσει τα αυτοκίνητα να παρκάρουν μέσα σε αυτήν, τα απόβλητά της, τα σκουπίδια της, όλο αυτό το πράγμα. Αυτό δηλαδή είναι ένα κομμάτι το οποίο στην εποχή που ζούμε σήμερα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Άρα αυτό είναι ένα κομμάτι που έχει πολιτικό υπόβαθρο. Εμείς μπορούμε σαν τεχνικοί να αναλύσουμε τι σημαίνει το να έχει ένα οικόπεδο αρτιότητα 4 στρέμματα ή 8 ή 12, αλλά από την άλλη μεριά η απόφαση για το τι θέλουμε να κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα πολιτική και μετά τεχνική.
0: Μάλιστα. Οπότε έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο 29 του μήνα, θα ληφθεί απόφαση και από εκεί και πέρα παρατηρήσεις, προτάσεις, θεσμικά θα αποσταλούν εκεί που πρέπει.
1: Ακριβώς. Στο λίγο χρόνο που έχουμε, πολύ γρήγορα πρέπει να γίνουν αυτά. Θεωρώ ότι θα γίνει μια συνάντηση αύριο να διαμορφωθούν έτσι κάποιες πρώτες απόψεις. Θα γίνει μια συζήτηση ευρεία, φαντάζομαι, στο Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή. Και θεωρώ ότι ίσως μετά ακολουθήσει και μια ακόμη συνάντηση τελική ανάμεσα σε όλους τους φορείς, θεωρώ, και οι παρατάξεις και τα λοιπά, έτσι ώστε να διαμορφωθούν κάποιες τελικές προτάσεις και να αποσταλούν σύντομα στο Υπουργείο για τη διαβούλευση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και αναμένουμε πραγματικά να γίνουν όλα σύντομα και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω αυτό όλους μας ενδιαφέρει. Τα μοντέλα, όπως είπατε, και της ΚΟ έχει φανεί ότι δεν ήταν και τα πιο καλά. Δηλαδή, να το πω έτσι πολύ απλά, βλέπουμε καταστήματα εστίασης, γενικότερα επαγγελματίες, να παραπονιούνται γιατί αυτό το μοντέλο του μαζικού με τα βροχιαλάκια είναι όλη μέρα μέσα στα ξενοδοχεία και δεν έχουν την δυνατότητα να κάνουν αυτό που είπατε, μια εινογευσιγνωσία, μια αναρρίχηση, ένα περπάτημα, οτιδήποτε προσφέρει αυτό το νησί ως εναλλακτική μορφή τουρισμού.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, το μοντέλο αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ξεπερασμένο. Και δεν είναι, πρέπει να δούμε για το τι θέλουμε για τη Σάμο. Πρέπει να δούμε και τη μορφή της Σάμου. Θέλουμε ανάπτυξη στον τουρισμό.

0: θέλουμε να έρθει, να έρθουν επισκέπτες, να έρθουν τουρίστες, αλλά έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σαν νησί. Δεν μπορούμε να γίνουμε ένα νησί θορυβώδες ξαφνικά, το οποίο θα υπηρετεί ένα μοντέλο μαζικού τουρισμού, για παράδειγμα, αυτού του τύπου. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική άποψη. Αλλά για να εκμεταλλευτείς την υποδομή του νησιού, αυτά που έχει να προσφέρει το νησί, πρέπει να ακολουθηθεί ένα μοντέλο ποιοτικού τουρισμού με παροχές υψηλής ποιότητας, με διαμονή υψηλής ποιότητας, με δραστηριότητες υψηλής ποιότητας, με οικοτουρισμό, με αγροτουρισμό, με υψηλές παροχές, που είναι και το μοντέλο προς το οποίο πηγαίνει, προς το οποίο κάνει φόκους ο τουρισμός γενικότερα στη νέα εποχή του. Και σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι έχει μεγάλες προοπτικές στο νησί μας, για να μην κινδυνολογούμε μόνο έτσι και λέμε μόνο τα αρνητικά. Εγώ γενικώς, κυρία Τρυπόδη, είμαι αισιόδοξος για τη Σάμο και για το μέλλον της. Μπορεί να έχουν συμβεί πολλά τελευταία, μπορεί να είμαστε σε ένα σημείο το οποίο έτσι από το κλίμα της εποχής και των ημερών διατηρούμε έτσι μια αρνητική και πεσημιστική προσέγγιση, αλλά εγώ θεωρώ ότι η Σάμος έχει πάρα πολλές προοπτικές να είναι βιώσιμη και για τον κόσμο που μένει εδώ, να μην γίνει ένα νησί στο οποίο θα αναγκαστούμε εμείς να φύγουμε από εδώ ή θα αναγκαστεί ο Σαμιώτης να φύγει και να μην ζει εδώ και να ασχολείται μόνο το καλοκαίρι με τον τουρισμό, και να είναι και ένας θελκτικός και πολύ ποιοτικός προορισμός για τους επισκέπτες.
1: Μακάρι. Το κρατάμε αυτό, το αισιόδοξο. Είστε ένας νέος άνθρωπος. Σίγουρα βλέπετε με πιο έτσι καθαρή ματιά το μέλλον αυτού του νησιού και είναι πραγματικά σημαντικό να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και άλλους νέους να επιστρέψουν στο νησί. Γιατί δυστυχώς είμαστε ένα νησί γερόντων. Φαίνεται αυτό και δημογραφικά και στα στατιστικά, και όταν πάμε να ψηφίσουμε, η κατάλογη εκλογική, το 50% είναι άνω των 70 ετών και των 60.
0: Αυτό είναι ένα, έτσι είναι, αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι στη Σάμο είμαστε από τα μέρη τα οποία υπάρχει αυτό το πρόβλημα σε βαθμό πάνω από το μέσο όρο.
1: Έτσι.
0: Επομένως, πρέπει να έρθουν νέοι άνθρωποι με ενέργεια, με όρεξη, να ασχοληθούν στο κομμάτι, να ασχοληθούν επαγγελματικά στο νησί, να απορροφηθούν εδώ, να δουλέψουν και να τους δίνει το μέρος την προοπτική να προκόψουν. Και θεωρώ ότι έχει το νησί μας τις προοπτικές να πάει στο μέλλον προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ, κυρία Τρυπόδη. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Έτσι είναι. Θα μπορούσαμε να έχουμε τις προτάσεις έτοιμες από το 22 και πριν. Τώρα κάποιοι προσπαθούν, δεν ξέρω τι είναι, κινήσεις εντυπωσιασμού, να πούνε τρέξτε φτάστε και δεν έχει κάνει κάτι γενικότερα ο Δήμος ή οι Δήμοι. Υπάρχουν θεσμικά όργανα όπως είναι το ΤΕΕ και φυσικά οι Δήμοι, δεν το συζητάμε, πολιτικά όργανα όπως είναι τα Δημοτικά Συμβούλια, που θα κατατεθούν κάποιες προτάσεις, αλλά από εκεί και πέρα θα πάρθει μία απόφαση, έχει νομοδοτικό χαρακτήρα και μπορούν να γίνουν κάποιες επιμέρους επισημάνσεις. Δεν μπορεί ο κάθε δημοτικός σύμβουλος, χωρίς να γνωρίζει, να ξέρει ακριβώς τι πρέπει να πει ως παρατήρηση. Σαν παράταξη, βέβαια, η κάθε παράταξη θα έχει φροντίσει να φέρει προτάσεις, γιατί είναι και στο θέμα της κάθε παράταξης. Τι θα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και από εκεί και πέρα να μπορέσει να πάρθει η σωστότερη απόφαση για αυτό το νησί. Είπαμε, το πώς ο καθένας εκλαμβάνει την ανάπτυξη και πώς την εννοεί είναι, μπορεί να διαφέρει μακράν. Μπορεί για μένα να είναι ανάπτυξη να βαράει μουσική κάθε βράδυ μέχρι τις 3 και να έχω κόσμο και νέους να καταναλώνουν, να είναι στην πλατεία, να χορεύουν, να υπάρχει ζωή, να είναι γεμάτες παραλίες, τα μαγαζιά. Για άλλον είναι 11 η ώρα να πάω στο σπίτι μου, να δω τηλεόραση, το πρωί να γεμίζουν εκκλησίες Και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι. Αν και για μένα όλα συνδυάζονται, το ένα δεν αναιρεί το άλλο, γιατί διάβασα κάποια τέλος πάντων σχόλια τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο. Για άλλον είναι να γεμίσουμε μεγάλα ξενοδοχεία, για άλλον είναι να έχουμε ξενοδοχεία πολύ φιλικά στο περιβάλλον, μικρές μονάδες, να έρχονται εδώ οι άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές τους. Άλλος θέλει την παραλία όλη για πάρτι του, να φέρει τη σκηνή του, την πετσέτα του και δεν θέλει να δραστηριοποιείται κάποιος επαγγελματικά. Πολύ διαφορετικές οι απόψεις. Άλλος θέλει να είναι βιομηχανική ζώνη π.χ. Ο καθένας διαφορετικά το εκλαμβάνει. Έτσι είναι. Το θέμα είναι η πλειοψηφία τι λέει και τι μπορούμε να πούμε ότι θα φέρει ανάπτυξη για να φέρουμε και τα παιδιά μας. Και ο κάθε συνταξιούχος πρέπει στο πίσω μέρος του μυαλού του να έχει, να ξέρει μάλλον ή να σκέφτεται ότι εγώ με αυτές τις αποφάσεις ή την πρόταση που θα κάνω τώρα εξασφαλίζω στο εγγόνι μου προοπτική να επιστρέψει στο νησί και να μπορεί να ζει. Διότι τι δουλειά μπορεί να πιάσει, πόσοι θα πάνε στο δημόσιο. Στους δήμους δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις. Έχει, μέχρι τώρα είχαμε θέματα, τώρα άντε από εδώ και πέρα. Πού λοιπόν θα δουλέψει ένας νέος όταν έρθει εδώ. Το επιχειρήν είναι πολύ δύσκολο, άρα πρέπει να του εξασφαλίσω τις προοπτικές για να έρθει και να μπορεί να παραμείνει και να κάνει την οικογένειά του και να ζει ανθρώπινες συνθήκες, έτσι. Δηλαδή να μπορεί να έχει τα προστοζήν. Είπαμε να μεταφέρω και κάποια δελτία τύπου, μάλλον να σας διαβάσω, που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε 3 χθες, τουλάχιστον δελτία τύπου. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε αρχικά στη σύλληψη του αλλοδαπού στη Σάμο, ο οποίος είχε καταφέρει να αποσπάσει, να κλέψει 10.000 ευρώ. Συνελήφθη στις 24 Μαΐου, είχε αφαιρέσει από σπίτι Σαμιώτησας εδώ 10.000 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση βρέθηκε και κατασχέθηκε αυτό το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξιχνίας Εγκλημάτων Σάμου. Είχαμε μία παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από έναν Έλληνα, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, αλλά και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ειδικότερα, ο συλληφθής, οδηγώντας γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο στο οδικό δίκτυο Πυθαγορείου Ιραίου στη Σάμο, ενεπλάκησε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, βρισκόμενος όπως διακριβώθηκε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Την προανάκριση διενήργησε το αστυνομικό τμήμα Πυθαγορείου. Πάμε σε άλλη μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Ταυτοποιήθηκαν 2 άτομα για την εμπλοκή τους σε 6 περιπτώσεις διαρρήξεων κλοπών τετελεσμένες και 2 σε απόπειρα που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 25 και τον περασμένο Νοέμβριο του 25 στη Σάμο. Συγκεκριμένα ταυτοποιήθηκαν 2 άτομα, Έλληνες ηλικίας 29 ετών, για την εμπλοκή τους στις υποθέσεις αυτές, ενώ η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει τα αδικήματα της κλοπής, της διακεκριμένης κλοπής και της πρόκλησης φθορών. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ταυτοποιηθέντες δράστες, ενεργώντας από κοινού, μπήκαν σε χώρους 4 ιερών ναών στη Σάμο, από όπου αφαίρεσαν μικρά χρηματικά ποσά και ποσότητα λαδιού, προκαλώντας αυτό τώρα την αποέ. Το έχει φθηνίνει το λάδι. Και φθορές κατά περίπτωση. Οι ίδιοι δράστες προέκυψε επίσης ότι αποπειράθηκαν να διαρρήξουν έναν ακόμη ιερό ναό, καθώς και η Κίσκο Δημοτικής Αρχής, προκαλώντας φθορές. Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου. Τι να πούμε, ευτυχώς η αστυνομία, παρά το γεγονός ότι δεν έχει πολύ προσωπικό, όπως μας λέει και ο κύριος Μαθιουδάκης, καταφέρνει να βρίσκεται, να μπορεί να συλλαμβάνει όλους όσους έχουν διαπράξει κλοπές και έτσι υπάρχει και το αίσθημα της ασφάλειας και να μην νιώθουμε επισφάλεια γενικότερα. Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου βρίσκεται στην Αθήνα. Εχθές είχε με το Γενικό Γραμματέα άλλη μια συνάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Χιονίδη, που ούτως ή άλλως βρέθηκε εδώ στην Σάμο στις εκδηλώσεις της κήρυξης της Αμιακής Επανάστασης στο Καρλόβαση στις 8 Μαΐου. Βρέθηκε λοιπόν και στην ημερίδα που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας στην Αθήνα με θέμα αναθεώρηση του Συντάγματος, προκλήσεις και προοπτικές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η εκδήλωση εντάσσεται στην πρωτοβουλία της και έδινε παρέμβει ενεργά στο δημόσιο διάλογο για τη συνταγματική μεταρρύθμιση και βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων τα αιτήματα των Δήμων για διοικητική, οικονομική αυτοτέλεια, φορολογική αποκέντρωση που θα επιτρέψει η τοπική αυτοδιοίκηση να διαχειρίζεται τοπικούς πόρους καθώς και για μεγαλύτερη αύξηση του ρόλου των Δήμων στο διοικητικό οικοδόμημα της χώρας. Ο κύριος Παπαθεοφάνος δήλωσε: «Η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για να αλλάξει σελίδα η τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα για τους νησιωτικούς και κριτικούς δήμους, όπως η Δυτική Σάμος. Η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας και η φορολογική αποκέντρωση δεν είναι απλώς θεωρητικά ζητούμενα, αλλά προϋποθέσεις επιβίωσης και ανάπτυξης. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι η φωνή των νησιωτών μας θα ακουστεί δυνατά στο νέο Σύνταγμα». Αυτά λοιπόν από τον κύριο Παπαθεοφάνου, τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου. Και κάπου εδώ παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης για τις επόμενες 10 ημέρες, όπως είπαμε, στον Ιπποκράτη Χάτζη Μανώλη ή στο Επανιδίν. Σήμερα στις 6 ώρα μας ακούτε σε επανάληψη. Αύριο ακούτε σε επανάληψη την τελευταία εκπομπή, την αθλητική, με τους Νίκο Οικονόμου και Δημήτρη Ζαβουδάκη για τη φετινή σεζόν. Να είμαστε καλά πάλι από τον Σεπτέμβριο. Γεροί και δυνατοί όλοι στο πόστο μας. Και 2 η ώρα το μεσημέρι καθώς και 10 το βράδυ ακούτε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας, αλλά και ένα πολύ όμορφο τριήμερο, καθώς είναι του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα είναι Αργία. Να περάσετε καλά, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Γεια σας.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
4: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τη δικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
7: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
9: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
10: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
10: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
10: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
10: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
10: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
10: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
9: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
10: Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
10: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
11: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
11: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
11: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
11: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
11: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
12: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
2: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bouffant Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπέλα Πι και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
6: Χαμογελώ μέσα τους!
7: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730-87-151.
9: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
11: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
9: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς.
11: Και όχι μόνο.
12: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν. Kodan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρυσιλέβητα.
13: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
14: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
14: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
18: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
19: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, σνακς και δωρεάν Wi-Fi.
18: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
19: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
20: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
21: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
22: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
21: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
22: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
21: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
22: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
21: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
22: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
21: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
22: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
21: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
23: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
0: παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 στον 2000. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, σήμερα Τετάρτη λοιπόν, 27 Μαΐου, χρόνια πολλά, είναι του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, έτσι, μια μεγάλη γιορτή, εκεί στην Εύβοια, έτσι, αλλά και εδώ, έτσι, πολύ θαυματουργός ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Χρόνια πολλά σε σας που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή για την γιορτάζετε σήμερα, γενέθλια, επέτειο και λοιπά, όπως λέμε. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητάς μας, ασχολούμαστε με το χωροταξικό, έτσι. Έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα, έχουμε λάβει έτσι διαφορετικές απόψεις. Θα τις συζητήσουμε, θα τις συζητάμε. Εδώ είμαστε, ούτως ή άλλως, όπως λέμε, έχουμε πάει, είμαστε ήδη στην τελική ευθεία. Έγινε χθες και μία σύσκεψη εκεί στον Δήμο Ανατολικής Άμμου. Έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή, από ό,τι μαθαίνουμε, που θα συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Ακούσαμε πριν λίγο εδώ τον πρόεδρο του ΤΕΣΑ μου, τον κύριο Βλασιάδη, στη Βιολέτα Τρυπόδη, για το θέμα του χωροταξικού και ότι έπρεπε ήδη να έχουν γίνει κάποιες έτσι παρεμβάσεις, να πούμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι φτάνουμε στην τελική ευθεία και έπρεπε, τουλάχιστον από την πλευρά μας και εμείς σαν νησί, να έχουμε καταθέσει, να έχουμε πει τις προτάσεις μας. Τώρα από εκεί και έπειτα, όπως λέμε, αν θα μας λάβουν υπόψη, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Το θέμα είναι ότι εμείς από την πλευρά μας πρέπει να έχουμε κάνει τις δικές μας ενέργειες. Βάζουμε μια ανωτελεία στο συγκεκριμένο θέμα. Να υπενθυμίσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. 22 730 88 80 89 6 78 τα τηλέφωνά μας. 2000fm.samos@gmail.com ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλό μεσημέρι φυσικά και σε εσάς που μας ακούτε από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, της Ελλάδας, μέσα από το live24.gr. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Βάζουμε λοιπόν μια ανωτελεία στο θέμα του χωροταξικού, θα το συζητάμε, αν και λαμβάνουμε και αυτή την ώρα πολλά μηνύματα. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να πάμε λίγο στα καύσιμα, να πάμε λίγο στην ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης και για τον μήνα Ιούνιο. Αυτή τη φορά όμως με μειωμένο ποσό, στα 15 λεπτά ανά λίτρο αντί για 20 που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Το μέτρο είχε αρχικά ανακοινωθεί στις αρχές Απριλίου στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και της πίεσης που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στις τιμές των καυσίμων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει το εισόδημα των πολιτών σε περιόδους έκτακτων κρίσεων, τονίζοντας ότι η επιδότηση κρατά τη τιμή του ντίζελ χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Ωστόσο, παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα από όλους μας, αν αρκεί αυτή η παρέμβαση για να ανακουφίσει, όπως λέμε, ουσιαστικά νοικοκυριά και επαγγελματίες, ή όπως λένε και ορισμένοι έτσι, πρόκειται για μια προσωρινή λύση μπροστά σε ένα διαρκές κύμα ακρίβειας. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την Πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα. Κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να είστε γεροί, δυνατοί, να έχει καλό καιρό στη Σάμμο. Σήμερα έχουμε εδώ κάτω στην Αττική συννεφιά και κουφόβραση.
0: Καλό καιρό πάρα έχουμε προς το παρόν. Βέβαια, ο καιρός, όπως λέμε, έχει μια αστάθεια το τελευταίο διάστημα. Ναι. Δεν ξέρουμε άνοιξη. Από τη μία. Έχουμε καλοκαιρία, από την άλλη μπορεί να συνεφιάσει και να ρίξει καμιά ψυχάλα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πάντως μας ενημερώνει ότι θα έχουμε καλό καιρό με αυξημένη θερμοκρασία.
1: Εμείς εδώ με τις τιμές δεν πάμε καλά.
0: Γενικότερα.
1: Το βαρέλι έπεσε ελαφρώς κάτω από τα 100, είναι γύρω στα 97-98 δολάρια τιμή Brent. Μάθαμε ότι 24 Μαΐου πέρασε, μετά από πολύ καιρό, μετά από αρχάς Μαρτίου, ένα μεγάλο ελληνικό τάγκερ που κουβάλαγε νομίζω 25 εκατομμύρια βαρέλια αργό πετρέλαιο μέσα. Mm-hmm. Αυτό πήγαινε προς, από τα παράλια προς Ασία. Πέρασε με συνοδεία των Αμερικανών. Είναι το πρώτο που περνάει. Είναι μεγάλο θέμα τα στενά του Ορμούς. Αν δεν ανοίξουν, θα παραμείνουν πολύ δύσκολα τα πράγματα στο θέμα των τιμών. Εδώ παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, γιατί υπάρχει επιδότηση, όπως σωστά είπατε. Όμως τα 20 λεπτά τα κάνουν 15, γιατί λένε ότι οι τιμές είναι πτωτικές. Χωρίς να υπάρχει μια επίσημη διαβεβαίωση. Ξέρετε, τα πάντα είναι ρευστά. Αύριο κάνει μια άλλη δήλωση ο Τραμπ και θα δείτε μέσα σε 5 λεπτά το βαρέλι θα έχει περάσει τα 100, θα έχει πάει 100-110 πάλι.
0: Αυτό, κυρία Ζάγκα, είναι μια ουσιαστική βοήθεια ή είναι περισσότερο έτσι συμβολική, θα λέγαμε?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα είδος βοήθειας. Εγώ θα έλεγα θα έπρεπε να μείνει στα 20 λεπτά. Εκεί που είναι πολύ θυμωμένοι είναι αυτοί που είναι με τα βενζινοκίνητα, όπου πήραν ένα βάουτσε 50 ευρώ για 2 μήνες, τους φάνηκε πάρα πολύ λίγο. Θα θέλανε και αυτοί οριζόντια επιδότηση, έστω για λίγο χρόνο στην Αγγλία, ώστε να μπορέσουν να αισθανθούν τη διαφορά στην τσέπη τους, γιατί κάτω από τα 2 ευρώ έμεινε το πετρέλαιο με την επιδότηση. Ναι. Αν βγάλουμε την επιδότηση θα φτάνουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή εδώ στην Αττική είναι γύρω στο 1,75, 1,77, 1,78, ανάλογα τα τιμολόγια του καθενός. Η βενζίνη αμόλυβδη αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 2,11. Έχει πέσει ελαφρώς. Αν συνεχιστεί θα πάει και ακόμα παρακάτω. Είναι περίεργα, υπάρχει με μεγάλη ανασφάλεια, υπάρχει θυμός από τον κόσμο, γιατί θα θέλανε να δούνε κάτι πιο ουσιαστικό. Βάουτσερ δεν είπανε τίποτα για τη βενζίνη. Καμία,
0: ναι, το περιμέναμε, να πούμε την αλήθεια, το περιμέναμε και εμείς. Μήπως ακουστεί,
1: ναι,
0: μήπως γίνει κάτι, κάποια...
1: Ότι θα δώσουν μια βοήθεια.
0: Ναι.
1: Τίποτα επί του παρόντος, είπαν θα δούνε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θα δούνε. Όμως ο κόσμος μένει ακάλυπτος. Η κίνηση έχει μειωθεί αισθητά. Αίσθητα, τα μαγαζιά μας, δηλαδή τώρα έχουμε χρόνο να καθαρίσουμε, να τρίψουμε, καταλαβαίνετε, να κάνουμε τον κήπο. Έχουμε πράγματα να κάνουμε.
0: Ναι, βέβαια, όλος
1: γιατί
0: ο κόσμος...
1: έχει πέσει πάρα πολύ η κίνηση. Mm-hmm. Ο άλλος το παίρνει το αυτοκίνητό του σαν εργαλείο να πάει στη δουλειά του. Στη δουλειά του θα πάρει το αυτοκίνητό του. Δεν θέλει να χασομερίσει με τα μέσα μεταφοράς.
0: Κυρία Ζαγκά, τι ζητάτε, μάλλον το ζητάτε συνέχεια, αλλά τι μπορείτε μάλλον εσείς να ζητήσετε από εδώ και πέρα από την κυβέρνηση ως μια πιο μόνιμη λύση για την αγορά αλλά και για τους καταναλωτές κατ' επέκταση?
1: Κοιτάξτε, αυτό που θα πω δεν θα το ακούσουν καθόλου. Μα καθόλου. Δεν συζητάνε τη μείωση του ειδικού φόρου.
0: Το συζητάμε συνέχεια αυτό και μαζί τουλάχιστον.
1: Πιλωτικά. Για λίγο διάστημα, όσο είναι αυτή η κρίση, δεν το διακινδυνεύουν, να σας το πω γιατί. Μέσα στους 3 μήνες που έχουμε πόλεμο, έχουν μετακινηθεί δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν έχουν πάει σε κάποιους, σε ελάχιστους, και όλος ο κόσμος ταλαιπωρείται. Όλος ο κόσμος. Και ο κλάδος και ο καταναλωτής. Γιατί μην νομίζετε, ανεβαίνει ο τζίρος μας, δηλαδή φαίνονται ότι σπράττουμε πολλά λεφτά, αλλά στην πραγματικότητα το κέρδος είναι μικρότερο, γιατί πουλάμε λιγότερα λίτρα. Από 1,70 που ήταν κάπως και εκεί η αμόλυβδη, έχει πάει 2 ευρώ, 2,10, 2,11. Φαντάζεστε αυτή τη διαφορά. Είναι λιγότερα λίτρα. Φαίνονται περισσότερα τα χρήματα και θα φορολογηθούμε. Ναι. Δηλαδή υπάρχει το πολύ μεγάλο άδικο στον κλάδο και έμαθα τώρα και μια εταιρεία η οποία παίζει παιχνίδι, γιατί οι εταιρείες μια φορά την εβδομάδα, άλλοι δύο, παίζουν ένα παιχνίδι για να πουλάνε λίτρα. Βάζει η εταιρεία, βάζει και ο πρατηριούχος, εφόσον το επιλέξει και το συμφωνήσει, για να πουλήσουν λίτρα. Τώρα μια εταιρεία λέει εγώ θα βάλω λιγότερο. Γιατί θα βάλεις λιγότερο? Γιατί το βάζεις λιγότερο, δηλαδή θα κερδίσεις τι? Είσαι για πτώχευση?
0: Δεν νομίζω
1: τα 2 δηληστήρια, ναι, που έχουμε να είναι για πτώχευση. Κερδίσανε πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Ένα μήνα, ο πρώτος μήνας του πολέμου, που είχαμε κάθε μέρα αυξήσεις. Κάθε μέρα, αγοράζανε κάθε μέρα. Από την πρώτη μέρα του πολέμου. Μα ξέρετε πόσα λεφτά έχουν μετακινηθεί? Και την πληρώνουμε εμείς. Έγινε πριν λίγες μέρες μια επιτυχία της οικονομικής αστυνομίας και μπράβο με το υγραέριο. Mm-hmm. Ξέρετε πόσα παράπονα, όχι τους τελευταίους μήνες, χρόνια, για το υγραέριο που βάζουν σε κάποια μαγαζιά και ένα δικόκινο. Γιατί δεν είναι ανάλογης ποιότητας για το αυτοκίνητο. Τι κάνουν οι περισσότεροι? Πιάσανε σε αυτή την περίπτωση και 15 βιτιοφόρα. Σε 14 σημεία έγινε και νομίζω 30 μαγαζιά πάνω κάτω. Μπράβο τους, μπράβο, συγχαρητήρια. Αλλά το μπράβο θα είναι αν πράγματι αυτοί τιμωρηθούν, εφόσον είναι παράνομοι, μείνουν κλειστά. Εάν τους κρατάνε για 2-3 μήνες και μετά ανοίγουμε, μία τρύπα στο νερό. Στη βενζίνη και στο πετρέλαιο αυτό γίνεται. Τους κλείνουν για νοθεία και για πειραγμένες αντιλίες, προσέξτε. Και μετά από λίγους μήνες, τσουπ, α ανοίγει στον ίδιο χώρο που πρέπει να παραμείνει, είναι νόμος, για 2 χρόνια κλειστός, με άλλη εταιρεία και άλλο αφημί. Άρα μια τρύπα στο νερό. Ω, τι μάλιστα, θα μάθει αυτός που ξεπλένει χρήματα? Έλα μωρέ, εντάξει, μια χαρά, θα τα βολέψω πάλι. Και τι καταλαβαίνει ο κλάδος? Mm-hmm. Ότι πεθαίνει, ότι φεύγει. Αλλά θα πεθάνει ο κλάδος και θα μείνουν εταιρικά. Και άλλοι αυτοί οι κύριοι, και ό,τι θα δω τι θα γίνει. Τότε να δω τι θα γίνει ο κόσμος. Γι' αυτό μιλάω συνέχεια και ζητάω τη βοήθεια του κόσμου. Να ξέρει ο κόσμος, να πληροφορείται. Βλέπει φτηνό υγραέριο. Είναι πράγματι φτηνό. Τι κάνουν αυτοί οι κύριοι? Παίρνουν οι περισσότεροι το βιομηχανικό, το οποίο έχει χαμηλό φόρο. Παίρνουν και το κανονικό, το κίνησης, το οποίο έχει ψηλό φόρο. Τα παντρεύουν, βγάζουν ένα μείγμα και βγάζουν δίθεν φτηνή τιμή. Όμως αυτό που βγαίνει δεν είναι κατάλληλο για όχημα. Το βιομηχανικό είναι για τη βιομηχανία. Δεν είναι για να μπει στο αυτοκίνητο. Έγκλημα. Η νοθεία στα αυτοκίνητα είναι έγκλημα.
0: Κυρία Ζάγκα, μας ρωτούν κάποιοι φίλοι ακροατές και τώρα που μιλάμε σχετικά με τις προσφορές που γίνονται από διάφορες εταιρείες.
1: Ναι.
0: Κάθε εβδομάδα, ξέρω εγώ, υπάρχει
1: ναι,
0: μια.
1: Αυτό που είπα πριν.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό ήθελα να σταθούμε λίγο εδώ. Τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση τώρα, τι σας λένε σε.
1: Γίνεται μια συμφωνία, λέει η εταιρεία. Θα ξεκινήσω ένα παιχνίδι για να πουλήσουμε λίτρα σε ένα προϊόν το οποίο μπορεί να είναι ακριβό. Μπορεί να είναι το πιο ισχυρό και το οποίο δεν πωλείται πολύ. Θα κάνουμε μια φορά την εβδομάδα παιχνίδι, θα κατέβει τιμή, αλλά θα συμφωνήσουμε. Τόσο θα κατέβω εγώ, τόσο θα κατέβεις και εσύ. Στο λέει, συμφωνείς και πάει η συμφωνία. Όταν τώρα έρχεται και λέει, ναι, ξέρεις, εγώ θα βάλω λιγότερα, γιατί είσαι υποπτώχευση.
0: Αυτό μας είπατε δηλαδή προηγουμένως, ότι στην προκειμένη περίπτωση τώρα τι έχει γίνει, θα αυξηθεί, ας πούμε,
1: τώρα,
0: η συγκεκριμένη
1: βάζει
0: προσφορά.
1: Λιγότερα η εταιρεία.
0: Βάζει λιγότερα
1: και
0: η εταιρεία.
1: Μετά, να μην αλλάξει η τιμή. Να είναι φτηνά, να είναι φτηνά η προσφορά, αλλά να βάλει περισσότερα ο πρατηριούχος. Εδώ όταν βρεις πρατηριούχο, είμαστε ελάχιστοι πρατηριούχοι επαγγελματίες που προσπαθούμε να έχουμε μια σωστή τιμή, σωστή ποιότητα και ποσότητα, πολύ δύσκολο. Γιατί σε κάθε δρόμο, σε κάθε λεωφόρο υπέσουν παιχνίδια αθέμητου ανταγωνισμού. Το τονίζω. Υπάρχουν αυτοί οι κύριοι σε εισαγωγικά που εκεί ξέρουν ότι έχουν πλάτες. Υπάρχουν και τα εταιρικά, ό,τι θέλουν να κάνουν. Η μία μπαίνει η τσέπη, η άλλη βγαίνει. Ποιος τους ελέγχει? Είτε όχι στα μαγαζιά. Αν δεν είναι να τα βγάλεις, που είσαι στη μέση. Με τίποτα. Πεθαίνεις. Αυτοκτονείς. Καταστρέφεσαι. Γι' αυτό φωνάζω και λέω.
0: Το βλέπουμε πάντα, κυρία Ζάγκα, από τη δική μας πλευρά. Σαν καταναλωτές, αλλά θα πρέπει, όπως λέμε, να το δούμε και από τη δική σας πλευρά, σαν παρατηρηούχοι.
1: Για ελάτε.
0: Ότι ακριβώς πρέπει να έρθουμε στη θέση σας. Σίγουρα.
1: Μας έχει. Πρώτα-πρώτα, έχουμε τα παιχνίδια θέμητη του ανταγωνισμού. Mm-hmm. Έχουμε τα εταιρικά που ό,τι θέλουν κάνουν, όπως θέλουν πουλάνε, ειδικά τους στα μαγαζιά. Δεν του βιάζει τίποτα. Είναι και οι άλλοι κύριοι, τα λέω εισαγωγικά μου κύριοι, δεν είναι κύριοι στην πραγματικότητα, και προσπαθείς εσύ να βρεις μια λύση, να είσαι σωστός και να έχεις μια καλή τιμή ώστε να κερδίσεις τον πελάτη. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Και έρχεται η εταιρεία σου. Όχι. Γιατί το κάνεις αυτό? Αυτό είναι ανήθικο. Εχθές πήγα σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση της ΚΕΔΕ που έκανε στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, επειδή θα έχουμε αναθεώρηση του συντάγματος. Και έγινε διαβούλευση, όπου βγήκε από όλους ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει ηθική στην πολιτική. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ηθική πουθενά. Πουθενά. Έχουμε ξεφύγει. Τελείως έχουμε ξεφύγει. Και εκεί πώς θα το μαζέψουμε? Τώρα προσέξτε, θα έρθουν οι δηλώσεις. Θα φανεί ένας τεράστιος τζίρος, γιατί έχει εκδίνει πάρα πολύ βενζίνη και έχει από 1,70, όπως είπα, έχει πάει 2 και τα λίτρα θα είναι λιγότερα. Και εμείς έχουμε ένα τεκμήριο. Τι τεκμήριο ρε εσύ, αφού τα ξέρεις πως κινούμεθα? Άδικο, άδικο. Και περιμένουνε αυτός ο κλάδος να κάτσει και να τους ψηφίσει, το λέω καθαρά. Γιατί να τους ψηφίσει? Με πάρα πολύ θυμωμένοι. Γιατί είμαστε άνθρωποι της καθημεριότητας. Από το πρωί ως το βράδυ πασχίζουμε. Είμαστε εκτεθειμένοι στο κρύο, στη ζέστη, στο ληστή. Στο ληστή, στον κακοπροαίρετο. Έρχεται ο άλλος και μου λέει, ξέρετε κυρία Ζάγκα, είχα πρόβλημα. Λέω, τι πρόβλημα είχατε? Κάτι στο αυτοκίνητό μου δεν πήγε καλά, όπως σας το λέω τώρα. Και πήγα, λέει, στο συνεργείο και μου είπαν ένα σκουπιδάκι βενζίνη. Δεν φταίτε εσείς, λέει, φταίει η εταιρεία που έκανε τη διήλυση. Πια στο αυγό και κούρευτο. Λέω, τι θέτε κάτε. Εγώ έχω τα δείγματα. Ακούστε, κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Κάθε φορά που παραλαμβάνουμε, έχουμε δείγματα. Κρατάμε τα δείγματά μας. Πε λες ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον κάθε ένα κακοήθη. Παλαβό, τρελό. Λες, δεν με νοιάζει, εγώ έχω τα δείγματα, πάω τα δείγματα και κάνω ό,τι θέλεις.
0: Τα αποδεικτικά.
1: Και αυτή τον πελάτη και εταιρεία. Όταν όμως παίρνεις παράνομο, δεν έχεις δείγματα. Καταλάβατε τι γίνεται. Mm-hmm. Γι' αυτό πολλοί που είναι κακοήθεις πάνε στα μαγαζιά και λένε, ξέρεις, είχα πρόβλημα στη βενζίνη. Δεν μου έβαλες βενζίνη και ο άλλος για να του κλείσει το στόμα, πόσο ήταν, 20, πάρε 20 και φύγε. Όχι, να χτυπιέστε κάτω.
0: Θα σου δείξω το δείγμα, εγώ είμαι εντάξει.
1: Ναι. Γιατί όμως, γιατί σαν μαγαζί πρέπει να είσαι σωστός.
0: Να είσαι σωστός, σωστά.
1: Έχεις τα δείγματά σου, το λέω πάντοτε. Όλοι έχουμε δείγματα. Όσοι είναι της αρπαχτής δεν έχουν δείγματα. Και από εκεί μάνι τους πιάνουνε. Ακούστε, αυτούς που έχουν πιάσει δεν είναι τόσοι πολλοί που τους έχουν κλείσει. Δεν είναι δηλαδή χιλιάδες τα μαγαζιά που να πεις πού να βρούνε άκρη. Τους πιάνουνε. Τους πιάνουνε. Αν το μάθη του ελέγχου είναι εκεί πάνω και θέλει πραγματικά να τον τιμωρήσει αυτός που κλέβει το κράτος, κλέβει τον καταναλωτή και ασκεί και αθέμει τον ανταγωνισμό σε εμάς, μπορεί να τον πιάσει. Και του πέλα δωρε μάγκα, εσύ πώς άνοιξες, πέρασαν 6 μήνες, ποιος σου είπε ότι έχεις το δικαίωμα. Καταλάβατε γιατί τρελαίνεται κάποιος, τρελαίνεται πραγματικά.
0: Πρέπει να υπάρχουν πιο εντατικοί έλεγχοι, ελεγκτικοί μηχανισμοί γενικότερα.
1: Τώρα, ναι, αντιλαμβανόμαστε. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα θέμα, θα ναι. μου πείτε πού θα προλάβουν να πάνε. Το μόνο ξέρετε τι παθαίνω, εγώ κάθε φορά που μιλάω έχω έλεγχο μετά.
0: Μάλιστα.
1: Για να μου αποδείξουν ίσως ότι ναι. γίνονται έλεγχοι. Mm-hmm. Και εγώ ξέρετε τι τους λέω, ήρθατε σε μένα, ναι, για πιάστε και τα άλλα λουλούδια να δούμε. Για πιάστε κι άλλο, κάντε παντού ελέγχους να δούμε. Γιατί αυτό είναι το δίκαιο. Να πιάνεις αυτούς που ξέρουμε όλοι ότι δεν παίζουν σωστά. Άμα δεν τους πιάνεις, φαύλος κύκλος.
0: Κυρία Ζάγκα, ήθελα να ρωτήσω τώρα με την, γενικότερα με τις διεθνείς εξελίξεις και στη Μέσα Ανατολή. Υπάρχει φόβος για νέες αυξήσεις. Είναι ο φόβος των ανθρώπων.
1: Σας το είπα ξεκάθαρα. Ναι. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στα εξωτερικά γεγονότα. Mm-hmm. Η εμπειρία μου στους 3 μήνες είναι ότι ανά πάσα στιγμή χάνεται η ισορροπία. Μία δήλωση του Τραμπ, μία κίνηση από το Ιράν ή ένα χτύπημα από το Ισραήλ δεν
0: ανεβοκατεβαίνουν.
1: Τα πάνω κάτω. Mm-hmm. Ακούστε, για να μην κοροϊδευόμαστε. Το πετρέλαιο, όσοι παράγουν, κερδίζουν τεράστια ποσά. Τεράστια. Άρα δεν έχουν καμία διάθεση να αφήσουν τον έλεγχο από τα χέρια τους. Άρα εμείς που είμαστε ενδιάμεσοι, γιατί από το καιρό, μην κοροϊδευόμαστε, που ξεκίνησε ο πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία, άρχισε το θέμα του καυσίμου. Άρχισε να χτυπάει κόκκινο η τιμή. Γιατί η Ευρώπη τα βάλε με τη Ρωσία, τιμωρήσαμε, αποκλείσαμε το ρώσικο πετρέλαιο, ο χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα τι κάνουμε, ο πόλεμος αυτός δεν έχει τελειώσει. Ξεκίνησε ένας μεγάλος πόλεμος και εκτός από τα αθώα θύματα που φεύγουν, από όπου και να είναι αθώα, είναι και οικονομικό.
0: Σίγουρα.
1: Βλέπει το πρωί ήμουν σε 2 κανάλια και κάνανε και ερώτηση με τις διακοπές. Λιγότεροι θα φύγουνε. Και λιγότερες μέρες. Και όσο μπορούν πιο απλά.
0: Ο κόσμος πλέον, κυρία Ζάγκα, έχει αλλάξει τις συνήθειες του και τις μετακινήσεις του. Έτσι, το συζητάμε.
1: Και θα έλεγα, προσέξτε, τα σπίτια που νοικιάζονται, τα πανδοχεία που μπορούν να ελιχθούν και να κάνουν προσφορές για να μην μείνουν άδεια. Να πάνε οικογένειες, να πάει ο Έλληνας.
0: Κυρία Ζάγκα,
1: και
0: οι προσφορές να γίνουν όταν μπαίνει στο μέσον, το μέσον.
1: Το πλοίο,
0: το αεροπλάνο,
1: το αυτοκίνητο. Εγώ για να έρθω πάρω το πλοίο.
0: Ναι.
1: Και πόσες φορές έχει γραμμή για να έρθω στη Σάμο.
0: Εξαρτάται. Το χειμώνα μπορεί να έχει και μία έως και καμία αναλόγως των καιρικών συνθήκων.
1: Αυτό δεν είναι τιμωρία για εσάς. Δηλαδή αρρωσταίνετε. Τι κάνετε αν αρρωστήσετε, πού πάτε?
0: Στη γειτονική μαχείο, βέβαια το νοσοκομείο μας, να μην δίνουν και οι γιατροί που υπάρχουν εδώ, όποιοι γιατροί υπάρχουν, έτσι, και οι νοσηλευτές, ναι. γενικότερα υπάρχει, δίνουν τη ζωή τους πραγματικά.
1: Αλλά αγωνίζονται
0: ναι. πραγματικά, αλλά οι καταστάσεις ναι. είναι σαφώς δύσκολες και οι περισσότεροι, ναι. εντάξει. Πηγαίνουν στη γειτονική μασχείο για εξετάσεις, για νοσηλεία. Στην Αθήνα.
1: Συγγνώμη, για να πάτε στοιχείο για εξετάσεις. Πόση ώρα κάνει η διαδρομή?
0: Είναι περίπου 2,5 ώρες με το καράβι.
1: 2,5 ώρες να πας και 2,5 να έρθεις. Είναι ολόκληρο μεροκάματο,
0: Ναι, βεβαίως. Αν το συμπεριλάβουμε και
1: αυτό δεν είναι υπολογίσιμο. Αυτό δεν είναι υπολογισμό.
0: Θέλω να πω, επειδή αναφέρατε για το μέσον, ότι για να πάμε, ναι, οποιασδήποτε προσφορές ή εκπτώσεις μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε μέρος, ναι, της χώρας μας,
1: ναι,
0: για να πας, θα χρειαστεί να πάρεις κάποιο μέσον. Εμείς λέμε, ας πούμε, ότι δεν ζούμε στην υπηρετική χώρα, δεν ζούμε στην,
1: ναι,
0: Αθήνα, ζούμε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: σε νησί. Μπορεί να μην
1: και
0: χρησιμοποιήσουμε.
1: Θέλεις αεροπλάνο ή πλοίο.
0: Θέλεις αεροπλάνο ή πλοίο. Με το, ναι, κόστος των καυσίμων και με το κόστος. Αυτό πάει, μετακυλίεται. Το γνωρίζετε κι εσείς, ναι, έτσι. Αλυσίδα πάνε όλα. Έχουν αυξηθεί,
1: βέβαια,
0: τα εισιτήρια, οπότε. Γι' αυτό λέμε ότι έχουν αλλάξει λίγο οι συνήθειες και
1: μα
0: περιορίζουμε και τις διακοπές μας.
1: Εγώ είχα ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη μετά το Πάσχα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είχαμε αποφασίσει η παρέα με τι θα πάμε. Αυτοί που είχαν βγάλει παλιά εισιτήρια με το αεροπλάνο, όσοι τόλμησαν από την παρέα να πάνε, το πληρώσανε διπλό. Εγώ πήγα με το τρένο. Πρώτη φορά μετά το μεγάλο ατύχημα στα Τέμπε, έκανα, mm-hmm, το σταυρό μου και μπήκα και πήγα με το τρένο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι εύκολο όμως, είναι 5 ώρες από εδώ. Δεν είναι ταχεία, η ταχεία δεν δουλεύει, mm-hmm, πια. Mm-hmm. Και είναι διαδρομή. Θέλω να πω και τη Θεσσαλονίκη. Άμα πάω, θέλω να πάω σε ένα νησί, πώς θα πάρω το τρένο. Δεν μπορώ να το πάρω, ή το κτέλ, το λεωφορείο. Θα πρέπει λοιπόν ή το πλοίο να πάρω, το οποίο πρέπει να επιχορηγηθεί, πρέπει να βοηθηθεί ο κόσμος να μετακινηθεί και δεν είναι μόνο και οι κάτοικοι οι οποίοι καθημερινώς πάνε, έρχονται για την καθημερινότητά τους, για την εβδομάδα τους, αλλά και οι επισκέπτες που θα έρθουν, γιατί από αυτούς θα ζήσετε εσείς. Θα έχετε ένα εισόδημα αυτούς τους 2-3 μήνες, όσοι είναι οι καλοκαιρινοί, για να μπορέσετε να βγάλετε ορισμένα έξοδα. Αν εγώ λοιπόν να τα καλύψετε, αν εγώ όμως λοιπόν είναι πανάκριβο το εισιτήριο, δεν θα έρθω σε εσάς. Θα κοιτάξω ένα πολύ κοντινό προορισμό ή θα κοιτάξω να πάρω το αυτοκίνητο και να πάω κάπου κοντά.
0: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, κυρία Ζάγκα, και είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Αυτή είναι η καθημερινότητα του ανθρώπου, του απλού. Γιατί εμείς δεν είμαστε VIP, είμαστε απλοί καθημερινοί άνθρωποι που
0: αγωνιζόμαστε. Κυρία Ζάγκα, πλέον το είπατε κι εσείς προηγουμένως, όταν σκεφτόμαστε να πάρουμε το όχημά μας, εντάξει, όχι σε μικρές διαδρομές, γιατί σε εμάς εδώ, κακά τα ψέματα, εντάξει, έχουμε πιο μικρές διαδρομές, δεν ζούμε στην Αθήνα,
1: ναι,
0: να κάνουμε μεγάλες διαδρομές, αλλά υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που σκέφτονται πλέον να παίρνουν το όχημά τους για να κάνουν τις βόλτες όπως κάναμε παλιά. Το έχουν μόνο για τις ανάγκες τους. Έχουν αλλάξει, ναι, οι συνήθειες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν παίρνουμε το όχημά μας, γιατί έχει αυξηθεί η βενζίνη, έχει αυξηθεί το πετρέλαιο, για να κάνουμε τις βόλτες μας και το έχουμε μόνο για να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, τότε δεν μπορούμε, ναι, να συζητάμε πλέον και για διακοπές. Αλλά εντάξει, ας μην μαυρίζουμε τις ψυχές μας.
1: Δεν υπάρχει
0: ποιότητα ζωής.
1: Υπάρχει
0: όμως αισιοδοξία. Ας βάλουμε
1: πάντα,
0: μια ανωτελεία σε αυτό, γιατί εντάξει,
1: ακούστε,
0: καταλαβαίνετε ότι.
1: Πάντα θα υπάρχει αισιοδοξία. Ο ήλιος φεύγει το βράδυ και το πρωί ξημερώνει και έρχεται καινούργια μέρα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και όσοι είμαστε 2, είμαστε 3, είμαστε 1013 και δεν χρειάζεται ένας περιστερός για να το τραγουδήσεις. Κάθε δημοκρατικός άνθρωπος, mm-hmm, το νιώθει αυτό το τραγούδι. Και λέμε να κάνουμε ομάδες, να ενώνουμε τις δυνάμεις μας, να ενώνουμε τις φωνές μας, να ακουγόμαστε, να μπορέσουμε να διαμαρτυρηθούμε.

0: Λοιπόν, αυτό το υπέρα εγώ πρέπει να τιμωρείται από όλους μας. Γιατί όλοι, μα όλοι δικαιούμεθα μία όμορφη ποιοτική ζωή. Δεν ζητάμε να είμαστε VIP. Ζητάμε να μπορούμε να πάμε λίγες μέρες διακοπές, να χαλαρώσουμε, να ξεκουραστούμε, να πάμε να πιούμε ένα κρασάκι. Δεν θέλουμε να είναι μποτήλια. Ας είναι και χύμα, είναι ωραία, έχουμε ωραία κρασιά. Αλλά να μπορούμε, να μην κοιτάμε. Ξέρετε πόσοι μου λένε θα φύγω 4 μέρες και θα πάω και θα περάσω πολύ απλά. Πόσα παιδιά μου λένε θα πάρω τον υπνοσάκο, όπως το λέω. Και είναι καλοκαίρι και δεν μας νοιάζει, είμαστε παρέα, θα κοιμηθούμε στην ακρογιαλιά. Αυτό είναι διακοπές. Αυτό είναι διακοπές.
1: Πλέον είναι διακοπές, κύριε
0: Ζάκη. Είναι τουρισμός αυτό.
1: Πλέον είναι διακοπές. Και όσοι μπορούν να κάνουν και αυτό είναι πραγματικά ευτυχισμένοι.
0: Δεν
1: γιατί
0: είναι,
1: πλέον
0: όμως,
1: φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
0: Εγώ στεναχωριέμαι. Να σας πω γιατί στεναχωριέμαι. Γιατί οι γονείς μας αγωνίστηκαν. Οι άνθρωποι του 50, τα ξέρετε, οι άνθρωποι του 50 που ήταν μετά το πόλεμο αγωνίστηκαν. Και γι' αυτό οι άνθρωποι της δεκαετίας 50-60 είναι ξεχωριστές μορφές. Είναι οι άνθρωποι που σήκωσαν τα μανίκια και είπανε θα δουλέψω.
1: Έζησαν δυσκολίες, έζησαν μεγάλες δυσκολίες.
0: Δουλειά.
1: Σωστά.
0: Και ξέρετε τότε κάνανε σπίτι, πήραν αυτοκίνητο αργότερα, κάνανε εξοχικά, φτιάξανε μια ποιοτική ζωή. Τη χάσαμε. Μπήκαμε στα μνημόνια από το 2010 και τέλειωσε η ζωή μας. Και ακόμα δεν έχουμε δει τα δύσκολα που θα έρθουν από το Σεπτέμβριο, που θα αρχίσουμε να ξεπληρώνουμε πράγματα. Εκεί τι θα κάνουμε?
1: Μάλιστα. Ας μην το συζητήσουμε, ας μην μαυρίσουμε άλλο την ψυχή μας, κυρία Ζάκη. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
0: Πρέπει κάποιοι
1: Δυστυχώς.
0: τα ξέρουν
1: Δυστυχώς.
0: Να φροντίσουν ώστε να δουν με αγάπη και ταπεινότητα τον κόσμο. Να μην μας βλέπουν όλοι. Εγώ δεν λέω για χρώμα, προσέξτε. Λέω και κόκκινο και πράσινο και κίτρινο και γαλάζιο, όλα τα χρώματα.
1: Με
0: αγάπη και σεβασμό στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο. Γιατί δεν είμαστε για να πληρώνουμε μόρο και θυπία.
1: Κυρία Ζάκα,
0: είμαστε και να μας προσέχουν και να μας σέβονται.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χαίρομαι που όποτε μιλάμε μαζί σας.
0: Για τον όμορφο διάλογο.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό λέω. Χαίρομαι που όποτε μιλάμε μαζί. Ξεφεύγουμε λίγο για από τα καύσιμα και κάνουμε έναν πολύ όμορφο διάλογο.
0: Γιατί όχι να μην ξεφύγουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Να με πάρετε και άλλη φορά και να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα που απασχολεί το νησί. Ένα θέμα που μπορεί να έχει υφής ψυχολογικής, γιατί μην ξεχνάτε, είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτης.
1: Το γνωρίζουμε και σίγουρα θα το κάνουμε γι' αυτό κάποια στιγμή, γιατί
0: Βεβαίως,
1: θα χρειαστούμε και τις βοήθειες σας.
0: Πάω στα σχολεία, κάνω ομάδες γονέων.
1: Ναι.
0: Είμαι ένας άνθρωπος που έχω κοινωνικό ενδιαφέρον και σε ό,τι χρειάζεστε είμαι δίπλα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε υγεία και εύχομαι φιλιά στην πανέμορφη Σάμο.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλά. Γεια σας.
1: Αυτά λοιπόν από την πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής. Πραγματικά όποτε μιλάμε μαζί της, συζητάμε και κάνουμε έναν πολύ όμορφο διάλογο και για διάφορα άλλα θέματα. Ανοίξαμε λίγο και τα θέματα έτσι τα ιατρικά και το τονίζουμε ότι το νοσοκομείο μας εδώ με το προσωπικό που διαθέτει, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, πραγματικά οι άνθρωποι εκεί δίνουν την ψυχή τους για να αισθανόμαστε και να είμαστε ασφαλείς. Όμως, με τα οποιαδήποτε προβλήματα γνωρίζετε, αντιλαμβανόμαστε όλοι, τα βλέπετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα υπάρχουν προβλήματα στον χώρο της υγείας στο νησί μας. Και γι' αυτό το λόγο ταξιδεύουμε να πάμε στοιχείο, να κάνουμε τις εξετάσεις μας, να νοσηλευτούμε. Εδώ μας λένε κάποιοι φίλοι ακροατές αυτή τη στιγμή, πιο πολλούς σαμιώτες λέει βλέπεις στο νοσοκομείο της Χίου παρά στο νοσοκομείο της Σάμου. Και είναι γεγονός αυτό. Και με τα δρομολογία μας και με τα καράβια μας και με το αυξημένο έτσι κόστος των εισιτηρίων. Όλα αυτά είναι αλυσίδα. Και το συζητάμε αυτό γιατί συζητήσαμε για τα καύσιμα. Τα καύσιμα έχουν πάρει την ανιούσα όπως λέμε και όλο αυτό συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα. Και συζητάμε και για διακοπές. Τι διακοπές τώρα να συζητήσεις έτσι? Δεν θέλουμε να μαυρίζουμε άλλο την ψυχή μας. Έρχεται το καλοκαίρι και θα παραμείνουμε και στο νησί μας που πραγματικά το νησί μας έχει πολλά όμορφα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε και διακοπές στον τόπο. Στον τόπο μας, στο σπίτι μας, να κάνουμε πραγματικά διακοπές. Μιλήσαμε λοιπόν για το μέτρο αυτό της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και για τον μήνα Ιούνιο. Αλλά όπως είπαμε με την κυρία Ζάκα και το λέμε για εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, είναι μειωμένο αυτή τη φορά το ποσό στα 15 λεπτά ανά λίτρο αντί για 20 που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ,

0: παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
4: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
5: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
4: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
5: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
4: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
5: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
4: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
5: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
4: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
5: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
4: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: 2000 FM.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
6: Λοιπόν, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, συντονισμένοι εδώ πάντα στους 99,8, στον 2000. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 22730 8880 και 89678 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματά σας. Αρκετά τα μηνύματα για το χώρο ταξικό, το συζητάμε τώρα εδώ και 2-3 μέρες. Ανοίξαμε πάλι κουβέντα για αυτό το θέμα, αλλά είναι μια κουβέντα η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί. Και το λέμε αυτό διότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία πλέον για το χώρο ταξικό, δεν έχουμε άλλο χρονικό περιθώριο. Να δούμε τι θα γίνει και την Παρασκευή, τι θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμμου. Τα συζητήσαμε χθες και με τον κύριο Κάβορα από τη γειτονική μας Χίο. Κάναμε έτσι μία σύγκριση, τι γίνεται εκεί στη Χίο, τι γίνεται εδώ στη Σάμμο. Τα συζητήσαμε και με τον κύριο Παλαιοκαστρίτη, τον μηχανικό χθες, προχθές μάλλον, για το συγκεκριμένο θέμα. Μας έδωσε και εκείνος τις δικές του προτάσεις. Και ο κύριος Βλασιάδης πριν από λίγο στη Βιολέτα Τρυπόδη μίλησε εδώ, ο πρόεδρος του ΤΕ ΣΑΜΟΥ. Για το χωροταξικό πάντως είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολλές απόψεις. Αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι ότι έπρεπε ήδη να έχουμε αποφασίσει τι νησί πραγματικά θέλουμε, να το πούμε πολύ απλά, και βάζουμε μία ανωτελεία για να συνεχίσουμε τις επόμενες ημέρες, όταν θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία για να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο και να απαντήσουμε βέβαια και στις δικές σας ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Παίρνουν τα χρόνια, όμως για πολλούς σεισμόπληκτους η ζωή παραμένει παγωμένη, όπως λέμε, από την στιγμή της καταστροφής. Στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης οι κάτοικοι συνεχίζουν να παλεύουν με κατεστραμμένα σπίτια, καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και μια καθημερινότητα γεμάτη ανασφάλεια. Κάτι το οποίο συμβαίνει και εδώ, στο νησί μας. Παρόλα αυτά όμως, εκεί υπάρχει ένας οργανωμένος σύλλογος σεισμοπλήκτων που κρατά ζωντανή τη διεκδίκηση και την πίεση προς την πολιτεία. Αντίθετα, στο νησί μας, παρά τα σοβαρά προβλήματα που άφησε πίσω του ο σεισμός, φαίνεται πως δεν υπάρχει μια οργανωμένη, όπως λέμε, συλλογική εκπροσώπηση, και είναι ένα γεγονός που σύμφωνα με αρκετούς κατοίκους του νησιού μας δυσκολεύει την διεκδίκηση λύσεων. Είχαμε μιλήσει και το προηγούμενο διάστημα με τον πρόεδρο των σεισμοπλήκτων Αρκαλοχωρίου, τον κύριο Κώστα Γκατάτσιο, ο οποίος μιλήσαμε προχθές με τον κύριο Γκατάτσιο εκτός αέρα. Είχε επιχειρήσει και έχει επιχειρήσει μάλλον ο συγκεκριμένος άνθρωπος να ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας και με ανθρώπους και με φορείς της ΣΑΜΟ. Ωστόσο, όπως φαίνεται, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής η αναμενόμενη κινητοποίηση, η αναμενόμενη ανταπόκριση, το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πώς πραγματικά να το πούμε αυτό. Και πραγματικά αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο. Στόχος της σημερινής συζήτησης, γιατί έχουμε τον κύριο Γκατάτσιο στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι να δούμε γιατί οι σεισμόπληκτοι συνεχίζουν να αισθάνονται μόνοι, τι λείπει από την κρατική στήριξη και πόσο σημαντική είναι αυτή η συλλογική διεκδίκηση που, αν μη τι άλλο, πρέπει να υπάρξει και από τους δικούς μας εδώ σεισμόπληκτους και γενικότερα από την κοινωνία τη δική μας εδώ, να υπάρξει μια συλλογική έτσι εκπροσώπηση, μια συλλογική διεκδίκηση προς την πολιτεία. Διότι άλλο το να παλεύεις μόνος σου και άλλο το να παλεύεις συλλογικά, πιστεύουμε. Κύριε Γκατάτσιο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζημανόλη. Σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας παρέχετε για ακόμα μια φορά.
6: Ναι, είστε καλά. Κύριε Γκατάτσιο, θέλω λίγο να σταθούμε στο θέμα αυτό, διότι εσείς έχετε κάνει από την πλευρά σας, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε μαζί, έχετε κάνει ένα σύλλογο εκεί και βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι μια επιτάχυνση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των διαδικασιών, σε αντίθεση με εμάς εδώ που παλεύουν οι άνθρωποι μόνοι τους. Από την άλλη πλευρά όμως, από ό,τι μας είπατε κι εσείς, και δεν ξέρω αν θέλετε να με διαψεύσετε, να με επιβεβαιώσετε, δεν υπάρχει και μια ανάλογη ανταπόκριση από εμάς εδώ για την δημιουργία έτσι ενός συλλόγου ή μιας βοήθειας να γίνει κάτι πιο συλλογικό, εν πάση περιπτώσει, προς την πολιτεία. Να ακουστούν συλλογικά οι φωνές μας, θέλω να πω.
7: Πολύ σωστά το λέτε. Θα ξεκινήσω με κάτι θετικό, γιατί μου αρέσει να βλέπω τα πράγματα και από τη θετική πλευρά. Mm-hmm. Ήδη αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε, μας έχουν χτυπήσει την πόρτα άλλοι δύο φορείς από την Θεσσαλία και ένας από το Βόλο.
6: Από τη ΣΑΜΟ.
7: Αυτοί λοιπόν ζήτησαν να, ναι, να συμπράξουμε
6: μια,
7: το ίδιο.
6: Μια ανωτελεία, κύριε Γκατάτσιο. Από τη ΣΑΜΟ έχουμε κάτι ανάλογο.
7: Όχι, θα πήγαινα εκεί. Θα πήγαινα και εκεί. Mm-hmm. Δεν έχουμε κάτι ανάλογο. Είναι λυπηρό αυτό. Εγώ, σαν σύλλογος, θέλουμε να είναι και η πληγή σας άμμος μέσα, γιατί στο τέλος ουσιαστικά θα μείνει μόνη στη δική, και ξέρετε, όταν ένα πρόβλημα μένει μόνο του, η φυσική είναι να βρεθεί στο στομάχι και δίπλα ενός καλού λύκου. Εμείς δεν θέλουμε να η πληγή σας άμμος να μείνει μόνη της, γι' αυτό και εδώ και καιρό προσπαθούμε διάφορων εκκλήσεων και καλεσμάτων που έχουμε κάνει και από την εκπομπή σας, αλλά και από άλλους συναδέλφους, να ανοίξει έστω μια ομάδα πολιτών. Απορώ πώς ανέχονται να βιώνουν αυτή την κατάσταση 5,5 χρόνια, από ό,τι νομίζω είναι λίγο παραπάνω από εμάς. Από ό,τι μου έχουν πει, ότι και εκεί υπάρχουν προβλήματα με τα κατεδαφιστήρια σπίτια. Μου έχουν στείλει φωτογραφίες από ναούς δικούς σας που είναι ακόμα, λες και έχει βομβαρδιστεί από το 1940. Έχω δει ένα μεγάλο ναό, νομίζω πρέπει να είναι ο Πρωθυπουργικός, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτά βλέπω ότι υπάρχει και εκεί το ίδιο με αργούς ρυθμούς, όμως δεν υπάρχει αυτή η ανταπόκριση που με στεναχωρεί και θα έλεγα και με ανησυχεί. Δυστυχώς, κύριε Χατζημανόλη, γνωρίζω ότι έχετε και ένα σχολείο σε κοντέινερ. Αν διορθώστε με αν κάπου κάνω λάθος, θα περίμενα λοιπόν αυτή...
6: Όχι μόνο ένα.
7: Ναι, ακόμα χειρότερα τότε. Mm-hmm. Ακόμα χειρότερα. Θα περίμενα λοιπόν να υπάρχει μια σύπνη απόψεων, θα περίμενα να υπάρχει ένα συντονισμός, ώστε αυτό το εγχείρημα να ξεκινήσει επιτέλους. Γνωρίζω ότι έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό επαφές και ως γνωστόν ενοχλεί το Υπουργείο και τους προηγούμενους και τους ΛΗΝ αυτή η ενασχόληση και αυτό το εγχείρημα που θα αποδώσει καρπούς, πιστέψτε με, άλλο να είναι ένας μόνος του και άλλο να είναι 10 σύλλογοι πανελλαδικά και να διεκδικούν τα αυτονόητα, κύριε Χατζημανόλη.
6: Κύριε Κατάτσιο, επειδή μας ακούν πολλοί φίλοι ακροατές, θα ήθελα να μου πείτε αυτή τη στιγμή, εσείς επιθυμείτε να σας χτυπήσει με λίγα λόγια την πόρτα κάποιος σύλλογος ή μεμονωμένα και κάποιοι σεισμόπληκτοι από μόνοι τους?
7: Μπορεί, κύριε Χατζημανόλη, να μαζευτούμε 5-6 άνθρωποι, ένα αντιπροσωπευτικό δήμο της κοινωνίας της Σάμου, όπου θα είναι από ένα σύλλογο γονέων, από ένα καταστρεμμένο σχολείο, από κάποιους κατοίκους που θέλουν να προσπαθήσουν να δρομολογηθούν τα πράγματα γρηγορότερα, mm-hmm. από έναν εμπορικό σύλλογο, από έναν πολιτιστικό σύλλογο. Αλίμονο, αν μένουμε σε εκδηλώσεις πολιτιστικές του καλοκαιριού και βέβαια την ουσία, ακόμη και μια κλίση έτσι, και την ουσία ότι άνθρωποι μένουν σε επικίνδυνα σπίτια, βλέπουν χαλάσματα, δεν υπάρχει ποιότητα ζωής, υπάρχει απαξίωση της περιουσίας και της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας της ζωής των ανθρώπων, αν ένας πολιτιστικός σύλλογος ή οτιδήποτε ένας φορέας δεν κοιτάει αυτό και κοιτάει το δάχτυλο, εγώ νομίζω ότι έχουμε χάσει την μπάλα.
6: Εγώ, κύριε Καντάτσιο, ξέρω ότι έχετε έρθει σε επικοινωνία με κάποιον σύλλογο εδώ. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιον σύλλογο. Έχετε έρθει σε επικοινωνία με κάποιον σύλλογο εδώ από μόνο σας, χωρίς να έχουμε έρθει δηλαδή, θέλω να πω, εμείς σαν Σάμος σε επικοινωνία με εσάς. Αντίθετα, εσείς, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, χτυπήσατε τη δική μας πόρτα για να μας συμπεριλάβετε σε αυτή τη συλλογική, εν πάση περιπτώσει, προσπάθεια που θα κάνετε. Από τον συγκεκριμένο σύλλογο, έχετε λάβει κάποια απάντηση μέχρι στιγμής, κάτι θετικό?
7: Μέχρι σήμερα έχω εισπράξει ένα μεγάλο θα. Και το μεγάλο θα βέβαια το εισπράττουμε για τα Υπουργεία, οπότε συνεπώς έχω μάθει να μην μένω στο θα προσπεράσω, αν δω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, και θα πάω στα πραγματικά προβλήματα, θα πάω σε ανθρώπους που θέλουν να μην μείνω στο θα και στο θα δούμε και μπράβο mm-hmm. και να δεν προχωράω, θα βρούμε σαν σύλλογος άλλες πόρτες.
6: Κοιτάξτε, ξέρετε ότι πιστεύουμε, για να μην υπάρξει έτσι και κάποια παρεξήγηση, ότι υπάρχει κόπος, υπάρχει απογοήτευση από τους κατοίκους μετά από τόσα χρόνια. Βέβαια όμως, όταν σταθούμε σε αυτό, θα πρέπει να οργανωθούμε και λίγο περισσότερο. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, όταν λέμε ότι έχουμε απογοητευτεί και ότι έχουμε κουραστεί από όλο αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη κινητοποίηση, όχι να μένουμε να καθόμαστε και να υπάρχει μεγαλύτερη αδράνεια.
7: Η κόπος σε έναν αγώνα, κύριε Χατζημανόλη, είναι μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Εμείς θέλουμε λοιπόν για να τελειώσει το παιχνίδι να πούμε στη σπίτια μας, να επιστρέψουμε σε
6: ψυχικούς
7: ρυθμούς ζωής και τα παιχνίδια μας να κάνουν μάθημα σε φυσικά σχολεία, όχι σε κοντέινερ με διαδραστικούς πινάκες, οι οποίοι δίνουν μια εικονική πραγματικότητα. Θέλουμε πραγματικά να λυθούν τα προβλήματα και γι' αυτό το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Οπότε η κόπωση θα μπει στην άκρη και η θέληση μετράει για να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Εμείς θα καλέσουμε ξανά, έστω και μεμονωμένες πολίτες που μπορεί να συντηρήσουν άτυπα μια επιτροπή πολιτών με ένα πρόχειρο καταστατικό. Πιστεύω από εβδομάδα να έχουμε την πρώτη συνάντηση. Είπαμε με τους άλλους φορείς να έχουμε μια διαδικτυακή επικοινωνία σαν πρώτη επαφή και θα κατέβουν ή θα ανέβουμε και στην Αθήνα για να παρουσιάσουμε και αυτό το όλο εγχείρημα.
6: Ελπίζουμε, κύριε Κατάτσιο, να μην μείνει εκτός εις άμμος. Αν μας ακούνε, οποιοδήποτε μας ακούει, είτε είναι φορείς, είτε είναι σύλλογοι, είτε είναι κάποιος από μόνος του έτσι, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το σεισμό, σεισμόπληκτος να το πούμε πολύ απλά. Και πρέπει να επικοινωνήσει μαζί σας, διότι μας λέτε αυτή τη στιγμή ότι έχουν επικοινωνήσει πάντες μαζί σας από όλη την Ελλάδα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με σεισμόπληκτα κτίρια από σεισμούς, καταλαβαίνετε έτσι πώς το λέμε, και θα μείνει μόνη της η Σάμος, γιατί δεν έχει έρθει σε επικοινωνία κανένας μαζί σας.
7: Είναι σημαντικό αυτό. Ακόμα και από Λευκάδα, από το σεισμό που είχε γίνει πριν μια δεκαετία, έχουν έρθει σε επικοινωνία με μεμονωμένοι βέβαια πολίτες, να δουν γίνει. Αυτό σας λέω μόνο και εμείς... ο σεισμός στη Λευκά δεν είναι το 12 ή το 14.
6: Ωραία, εμείς έχουμε τα στοιχεία σας εδώ διαθέσιμα. Στο σταθμό μας και μπορούμε όποιος επιθυμεί να έρθει και σε επικοινωνία μαζί μας εδώ να του δώσουμε τα στοιχεία σας, να υπάρξει έτσι μια αλλιώς το να παλεύεις μόνος σου και αλλιώς το να παλεύεις οργανωμένα και λίγο πιο συλλογικά και με τους υπόλοιπους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Αν μη τι άλλο, έτσι. Αυτό λέμε.
7: Ακριβώς. Ας γίνει μια κίνηση, ας πάρει μπροστά η μηχανή όλων μας και να πιστέψετε με ότι εμείς δεν έχουμε κάτι απέναντι μια κυβέρνηση. Θέλουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα.
6: Βέβαια, αυτό είναι το σημαντικό.
7: Τα προβλήματα λύνονται και εν πάση περιπτώσει αυτοί έχουν το καρπούς, αυτοί έχουν και το μαχαίρι. Mm-hmm. Αυτοί είναι το ρηθύνοντες, αυτοί διευθύνουν το κράτος και δίνουν τις εντολές. Πολιτική βούληση υπάρχει και προσπαθούμε να απευθυνόμαστε σε αυτούς. Mm-hmm. Αν βέβαια έρθουν κάποια στιγμή άλλοι και γίνουν κάντα έτσι, τα ίδια θα λέμε.
6: Ναι, σίγουρα, βέβαια. Εννοείται. Δεν το βλέπετε πολιτικά, για όνομα του Θεού.
7: Ακριβώς. Βλέπετε στη Μυτιλήνη, ο σεισμός στη Μυτιλήνη έγινε το 17, ήταν άλλη κυβέρνηση, τα προβλήματα παραμένουν ίδια και συνεπώς οι άνθρωποι διεκδικούν από 2-3 κυβερνήσεις τα ίδια πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δουλέψουμε συλλογικά, μαζικά, συντονισμένα και να τελειώνει το θέμα αυτό της αποκατάστασης.
6: Μακάρι.
7: Πιστεύω ότι το επόμενο νομοσχέδιο που θα δει θα είναι... Θα μας εγκλωβίσει περισσότερο αν δεν φωνάξουμε. Το νομοσχέδιο έρχεται μέσα στο καλοκαίρι. Οι πληροφορίες του συλλόγου είναι ότι περνάνε κάποια πράγματα τα οποία δεν θα προχωρήσουν τις διαδικασίες. Αντιθέτως, θα βάλουν κάποιες τρικλοφορίες έξυπνες και βέβαια πιστέψτε μου ότι θα πετάξουν πολλούς ανθρώπους έξω που έχουν πάρει χρήματα και βέβαια τα σπίτια τους δεν έχουν φτιαχτεί ακόμα.
6: Μακάρι να υπάρξει ανταπόκριση, το ευχόμαστε αυτό και θέλω την επόμενη φορά, κύριε Κατάτσιο, που θα μιλήσουμε, να μας πείτε τα θετικά εδώ από το νησί μας, να μας πείτε ότι τουλάχιστον έχουν επικοινωνήσει κάποιοι μαζί σας, για να μπορέσουμε να υπάρχει, ας πούμε, συλλογική φωνή από όλους όσοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ μετά τον φωνικό και καταστροφικό σεισμό του 2020. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω και πάλι.
7: Καλό σας μεσημέρι, εμείς ευχαριστούμε.
6: Καλό μεσημέρι. Βεβαίως. Αυτό, σας περιμένουμε, είπε ο κύριος Γκαντάτσιος. Μας περιμένει ο άνθρωπος. Δεν είναι δυνατόν να μας χτυπάνε τις πόρτες για να μας βοηθήσουν και εμείς από την πλευρά μας να το αφήνουμε στην άκρη. Στο αρκαλοχώρι της Κρήτης οι κάτοικοι συνεχίζουν να παλεύουν με κατεστραμμένα σπίτια, με καθυστερήσεις, στις αποζημιώσεις, με μια καθημερινότητα, όπως είπαμε, γεμάτη ανασφάλεια. Αλλά εκεί υπάρχει ένας οργανωμένος σύλλογος σεισμοπλήκτων που κρατά, όπως έχουμε πει, μια ζωντανή διεκδίκηση και μία πίεση προς την πολιτεία. Αλλιώς είναι να παλεύεις μόνος σου και αλλιώς είναι να παλεύεις συλλογικά. Εδώ στη Σάμο, στο νησί μας, και όπως το έχουμε πει και εμείς εδώ και οι συνάδελφοι, βέβαια άλλοι σε ραδιόφωνα κλπ. Έχουν συνομιλήσει και μιλάμε κατά καιρούς με τον κύριο Γκαντάτσιο. Παρά τα σοβαρά προβλήματα που έχει αφήσει ο σεισμός του 2020 πίσω, δεν υπάρχει μια οργανωμένη έτσι, συλλογική εκπροσώπηση. Και δυσκολεύονται οι κάτοικοι, δυσκολεύεται η καθημερινότητα, δυσκολεύονται να δοθούν, υπάρχει δυσκολία στο να δοθούν λύσεις. Αυτό το οποίο μας είπε ο κ. Γκαντάτσιος είναι ότι έχει επιχειρήσει να ανοίξει διάβλο επικοινωνίας και με ανθρώπους εδώ στη Σάμο, και με φορείς και με συλλόγους, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μια αναμενόμενη έτσι, κινητοποίηση, ένα αναμενόμενο ενδιαφέρον. Και κανέκλεισε ο άνθρωπος. Δηλαδή, αντί να χτυπήσουμε εμείς την πόρτα και να πούμε θέλουμε βοήθεια, βοηθήστε μας, μας χτυπάνε την πόρτα για να μας βοηθήσουν και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο έτσι ενδιαφέρον. Είναι κρίμα αυτό. Θα μείνουμε μόνοι μας και στο τέλος πραγματικά δεν ξέρω αν θα μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Έκανε έκκληση ο άνθρωπος, τα στοιχεία του είναι στη διάθεσή μας. Πρόεδρος σεισμοπλήκτων Αρκαλοχωρίου. Έχει συμπεριληφθεί μέσα και η Θεσσαλία και η Λευκάδα από ό,τι μας είπε ο κύριος Γκαντάτσιος. Δηλαδή υπάρχει μια συλλογική φωνή. Θα υπάρχει μάλλον μια συλλογική φωνή. Γιατί τα προβλήματα συνεχίζονται, αλλά θα είναι μεγαλύτερα από εκεί και πίτα. Δεν ξέρω πραγματικά να υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον, είτε από συλλόγους, είτε και μεμονωμένα από κάποιους ανθρώπους εδώ από το νησί μας, να μπουν σε αυτό το. Να έρθουν σε επικοινωνία με τον κύριο Γκαντάτσιο, να δημιουργηθεί αυτός ο σύλλογος ή και να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, έτσι μια συνεργασία. Ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε και σοβαρά προβλήματα, έτσι. Αν μη τι άλλο. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Λαμβάνουμε εδώ κάποια μηνύματα για τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Εμείς θα τα λέμε από αύριο, καθώς η Βιολέτα Τρυπόδη θα λείπει για περίπου 10 μέρες. Της δίνουμε μια άδεια να ξεκουραστεί. Θα τα λέμε αύριο μαζί, από αύριο μαζί. καθημερινά 10 με 12, εδώ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, συντονισμένη στον 2000 και τους 99,8. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, σε επανάληψη εκπομπή μας στις 8 η ώρα το βράδυ. Να είστε καλά.
0: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
1: 2000 FM.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
10: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτι του γρου.
12: Energizers! Νιώθω άνετα!
13: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα.
12: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι.
13: Χαμογελώ μέσα τους.
14: Το ξέρω, αγάπες μου. Το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
6: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
15: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
16: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές, αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα, βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη, μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: FM.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ κι εγώ.

0: 2000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
7: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πουν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
9: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
8: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
9: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
2: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Βάλει εδώ κοσμάκια δραμάδος εδώ.
11: Έχω.
12: Μετά θα πάνε
11: όλα.
12: Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρευε.
12: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
14: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
14: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
14: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 6255.
15: Πανουράκης.
16: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
17: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου», σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbatore. Coimbatore. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbatore. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου πάβο hot dog ενός κιλού μόνο 2,99 η συσκευασία. Στρούγκα ρεγκάτο μόνο 8,99 το κιλό. Βίκος λεμονάδα ή πορτοκαλάδα 1,5 λίτρου μόνο 99 λεπτά η φιάλη. Softex cotton χαρτί υγείας 8 ρολά μόνο 2,45 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Τι βλέπω, εργασίες και υπουργής.
20: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίας θερμότητας Εκοντάν.
19: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
20: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
19: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας
0: Kodang της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
21: Νίκος Ελένη Σεπέ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
24: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
25: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
26: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
25: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
26: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
25: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
26: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
25: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
26: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
25: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
26: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
25: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Ντιρόλο Classic, μόνο 8,90 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, μόνο 7,29 το κιλό. Φάρμερ κατεψυγμένες κοτομπουκές ενός κιλού, μόνο 6,99 η συσκευασία. Μακ Κέιν κατεψυγμένες πατάτες ενός κιλού, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
27: 2000 FM. 2000 FM.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία Σάμμου και Ικαρίας, καταγράφει η ΠΟΕΔΗ μέσα από εκτεταμένη έρευνα για τις υγειονομικές μονάδες των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, των Κυκλάδων και του Ιωνίου. Για το νοσοκομείο Σάμμου, η Ομοσπονδία αναφέρει μεγάλες ελλείψεις ιατρών σε βασικές ειδικότητες. Δεν υπάρχει παθολόγος, παρότι προβλέπονται 5 οργανικές θέσεις, ενώ απουσιάζουν επίσης οφθαλμίατρος, οριλά, νευροχειρουργός και ογκολόγος. Υπηρετεί μόλις ένας καρδιολόγος αντί 4, ενώ στη ΜΕΘ λειτουργούν και οι 6 κλίνες με έναν μόνο εντατικολόγο παθολόγο. Στην παιδιατρική υπάρχει ένας παιδίατρος, ενώ και περισσότερα από 10 χρόνια οι οργανικές θέσεις είναι 4. Σημαντικές είναι και οι ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό, με βάρδιες που καλύπτονται από μία μόνο νοσηλεύτρια, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στα χειρουργεία, το αναισθησιολογικό τμήμα και στους τραυματοφορείς. Μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 αποχώρησαν 5 εργαζόμενοι από το νοσηλευτικό προσωπικό και 2 από το διοικητικό. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και το νοσοκομείο Ικαρίας, όπου πολλές βασικές ειδικότητες καλύπτονται από έναν μόνο γιατρό, ενώ εδώ και μήνες δεν υπάρχει γυναικολόγος. Το κέντρο υγείας Ευδήλου λειτουργεί με 2 μόνιμους ιατρούς και έναν αγροτικό, ενώ το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Ραχών παραμένει ουσιαστικά εκτός λειτουργίας. Ο διοικητής του νοσοκομείου Σάμμου Γιώργος Καμπούρης, μιλώντας σήμερα στον 2000, τόνισε πως οι κάτοικοι εξυπηρετούνται χάρη στις μεγάλες προσπάθειες του προσωπικού παρά τις σοβαρές ελλείψεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις 13 νέες προκηρύξεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, που στόχο έχουν την ενίσχυση του νοσοκομείου, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας esidoctors.moh.gov.gr από τις 27 Μαΐου έως και τις 17 Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή κάτοικοι εξυπηρετούνται χάρη στις μεγάλες προσπάθειες του προσωπικού, περιμένουμε ανταπόκριση στις προκηρύξεις και ακόμη κι αν καλυφθούν οι μισές θέσεις, θα είμαι ικανοποιημένος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Καμπούρης. Το σημαντικό κλείνοντας που ανέφερε είναι ότι άμεσα θα έρθει νευροχειρουργός. Για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στον Δήμο Ανατολικής Άμμου σχετικά με το νέο χωροταξικό πλαίσιο που αφορά τον τουρισμό, μίλησε στον 2000 ο πρόεδρος του ΘΕΣ Άμμου Δημήτρης Βλασιάδης. Ο κ. Βλασιάδης τόνισε ότι τα γνωμοδοτικά οργάνα έχουν στη διάθεσή τους πολύ μικρό χρονικό περιθώριο προκειμένου να διαμορφώσουν θέσεις και παρατηρήσεις πάνω στο νέο πλαίσιο. Όπως ανέφερε, το θέμα πρόκειται να συζητηθεί την Παρασκευή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να κατατεθούν συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα έπρεπε ήδη να υπάρχει ξεκάθαρη κατεύθυνση για το τι επιθυμεί η τοπική κοινωνία και οι φορείς για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Ως γνωμοδοτικά όργανα έχουμε ένα πολύ μικρό χρονικό περιθώριο να δράσουμε. Το θέμα θα συζητηθεί την Παρασκευή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να διαμορφωθούν κάποιες παρατηρήσεις. Έπρεπε όπως να είχαμε ήδη αποφασίσει τι θέλουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνελήφθη στις 25 Μαΐου στο βαθύ της Σάμου από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σάμου, αλλοδαπός κατηγορούμενος για διάπραξη κλοπής. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθής πρωινές ώρες στις 24 Μαΐου αφαίρεσε από οικία η Μεγαπής στην πόλη της Σάμου το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών και την υπόθεση βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού. Το προανακριτικό έργο διενήργησε υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σάμου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης.
1: 2000 FM.
2: Τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο, σέβομαι την κυρία Καρισιανού ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα, θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
3: Η Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας, μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή στα παραπολιτικά και αναφέρθηκε φυσικά και αυτή στα νέα κόμματα, στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
5: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι μία από τα ίδια. Και το λέω γιατί άκουσα πραγματικά θέσεις οι οποίες δεν έχουν αλλάξει τίποτα και μας θυμίζουν ακριβώς πού οδηγηθήκαμε την τετραετία 15-19. Ξέρετε, άκουγα τον κύριο Τσίπρα να μιλάει, να περιγράφει μια κατάσταση, λέει, εργασιακού μεσαίωνα. Αλήθεια να θυμίσουμε πού ήμασταν το 15-19. Το 15-19 είχαμε κατώτατο μισθό, το 19 που παραλάβαμε 650 ευρώ. Σήμερα έχουμε 920 ευρώ. Όλοι θα κριθούν για τις θέσεις τους. Έχουμε, ας πούμε, την κυρία Καριστιανού. Εγώ δεν έχω ακούσει, μια και πιάσαμε το επίδομα ενεργείας, τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού για το επίδομα ενεργείας. Τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού για τα επιδόματα εργασίας που κάνουμε. Τι πρεσβεύει η κυρία Καριστιανού για προγράμματα απασχόλησης για γυναίκες.
3: Φυσικά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε και η κυρία Ζαχαράκη, η οποία μίλησε στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη. Να την ακούσουμε.
6: Πολλές επαναλήψεις.
7: Δηλαδή?
6: Εγώ πάντα, να ξέρετε, βλέπω καλοπροαίρετα την σύνθεση νέων απόψεων, ακόμα και την παρουσία νέων κομμάτων, όταν έχουν κάτι να πούν. Mm-hmm. Ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε τη χώρα. Μάλιστα, είναι υπεύθυνος για πολλές επιλογές, οι οποίες ταλάντισαν για πολλά χρόνια τη χώρα. Και μια άρνηση της πραγματικότητας που βλέπουμε τώρα, ότι έχει φέρει τη χώρα και πολλά χρόνια πίσω, αλλά και πολλά δισεκατομμύρια τα οποία χρεώθηκαν ως προς αυτό. Εγώ λοιπόν ελπίζω, βλέποντας και παρατηρώντας το κυβερνητικό πρόγραμμα που φαντάζομαι θα προτάξει το επόμενο χρονικό διάστημα, να βρούμε σημεία διαλόγου. Εγώ πάντα θέλω να μιλάω επί συγκεκριμένης κριτικής. Άρα, εγώ χθες δεν είδα τίποτα καινούργιο. Αντιθέτως, είδαμε και ένα όνομα το οποίο νομίζω ότι μας γυρίζει σε μνήμες οι οποίες, αν θέλει κάτι τέτοιο.
7: Είναι εμφυλιοπολεμικές, λέτε.
6: Πάρα πολλοί το διάβασαν έτσι. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα με ξένησε στην αρχή. Ίσως είχα ακούσει άλλα και περίμενα κάτι διαφορετικό.
3: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Ανδρέα Παπαδόπουλου να δούμε και τις πρώτες αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
8: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα σου έλεγα ότι είναι στα ύψη η αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσίπρα. Μας είχε προειδεάσει το κλίμα που θα υπήρχε από χτες το μεσημέρι, όταν υπήρχαν ανακοινώσεις κατά του κυρίου Σιακαντάρη από τον Καρλάβο. Που ωστόσο, γιατί παρά τις κορυφώθηκε χτες το βράδυ, μόλις τελείωσε την ομιλία του στο Θησίο ο κύριος Τσίπρας, σε πολύ ψηλούς τόνους η απάντηση του Πασόκ. Ο κύριος Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του. Σήμερα ήρθε αγκαλιά με τα συμφέροντα και την διαπλοκή, σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη. Μάλιστα, στις επικρίσεις του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με τα χρέη του Πασόκ, η απάντηση Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι το κόμμα του έχει ρυθμίσει τα χρέη προς τις τράπεζες από την εποχή της Φόφης και Δηματά. Και στο πλαίσιο αυτό, καλεί τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει για τα χρεοκομμένα μέσα του ΣΥΡΙΖΑ και τους απολυμμένους εργαζομένους που άφησε πίσω του, για όσα καταγγέλει ο κύριος Κασελάκης για μαύρα ταμεία, αλλά και να δημοσιοποιήσει ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα με τις ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και το πανελλαδικό δίκτυο. Γενικώς φαίνεται ότι η Χαριλάου Τρικούπη θα έχει πολύ ψηλούς τόνους και πολύ ψηλές αντιδράσεις απέναντι σε κάθε δήλωση ή παρέμβαση που θα κάνει από εδώ και στο εξής ο επικεφαλής της Ελλάδας.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Πάμε να ακούσουμε την τοποθέτηση του κυρίου Τσουκαλά. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
4: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, όπως έχει το δικαίωμα, θέλει να κάνει ένα προσωπικό κόμμα για να κατοχυρώσει έναν χώρο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Νομίζω ότι δεν είπε κάτι καινούριο. Στην ουσία, άμα κάποιος διαβάσει τις διακηρύξεις, είναι περίπου μια, να μην πω αντιγραφή, μοιάζουν πάρα πολύ και με προτάσεις άλλων κομμάτων και με ένα μεγάλο μέρος, το προτάσεις του Πάσου. Ένα μέρος του συστήματος εξουσίας πέριξ του Μεγάλου Μαξίμου θέλει τον κύριο Τσίπρα, γιατί τον θεωρεί πιο εύκολο αντίπαλο.
3: Χθες το βράδυ όμως είχαμε και μια ακόμη εκδήλωση που προκάλεσε και αυτή αντιδράσεις. Είχαμε κεραυνούς από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Μίλησε για υποκλοπές, για ελληνοτουρκικά, για κρίση θεσμών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε εκεί, είχε όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι, Άρη, φίλες και φίλοι του Καραμαλή. Ο κύριος Καραμαλής, παρουσία ενός αμυγός καραμαλικού ακροατηρίου, με τη συμμετοχή βέβαια του πρώην Πρωθυπουργού, του κύριου Σαμαρά, όπως και του πρώην Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας, του κύριου Παπαγλόπουλου, αλλά και πλειάδα βουλευτών της Δημοκρατίας και της Υπουργού Τουρισμού της κυρίας Κυπαλογιάννη, αλλά και ιδιαίτερος ο κράτος του δικαίου, το οποίο όπως είπε βάλεται αυτή την ανέφερε ότι αυτές τα αυτού και...
3: Δημήτρη, έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να παίξουμε ένα απόσπασμα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεσή μας η τηλεφωνική με τον, γιατί είναι πολύ σημαντικά το ρεπορτάζ. Θέλουμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες ο πρώην Πρωθυπουργός και αμέσως μετά να έχουμε και πάλι τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, γιατί το ρεπορτάζ τρέχει.
9: Παράνομης ή τυπικά νομοφανής παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όμως, αντί συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης των αρνητικών συνεπειών τους, βλέπουμε συχνά την αιμονή των κρατούντων στις εκπτώσεις αυτές. Καταφεύγουν με ευκολία μάλιστα στην προσπάθεια μείωσης και κατασυκοφάντησης εκείνων που τολμούν να αμφισβητήσουν το δικό τους αφήγημα. Συχνά μάλιστα με καθοδηγούμενες αλλά ανώνυμες πένες του διαδικτύου. Πώς να απορεί κανείς λοιπόν με την εκρηκτική ενδυνάμωση αντισυστημικών τάσεων.
3: Έλα Δημήτρη και πάλι. Λοιπόν,
7: οι αντισυστημικές τάσεις είναι αυτές οι οποίες δημιουργούν το πρόβλημα κατά τον κύριο Καραμαλή. Τα ακούσαμε μόλις.
3: Ναι.
7: Εν όψη βέβαια και τη διαφαινόμενη αυτή τη πολιτική εξέλιξη των 10 κομμάτων στην επόμενη Βουλή, που θα οδηγήσουν εννοείται σε αποσύνθεση το πολιτικό σύστημα και θα το δοκιμάσει ιδιαιτέρως. Χθες το βράδυ, στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Αρβανιτόπουλου, συμμετείχε σύμπασα η εκπρόσωποι της δεξιάς παράταξης. Είναι χαρακτηριστική η παρουσία του Αχιλλέα Καραμαλή, αδερφού του Εθνάρχη, με την οικογένειά του, όπως και τον κυρίων Σαμαρά και τον κυρίου Παυλόπου, του πρώην Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας. Και ενώ έγινε επίσης σαφές προς τα που κινείται αυτή η καραμαλική δεξιά, προς την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος στο επόμενο διάστημα, όπως αναφέρουμε και εμείς εδώ στα παραπολιτικά, αναμένεται να ανακοινώσει το νέο φορέα. Τώρα, όσον αφορά να πούμε τα εθνικά ζητήματα που ο κύριος Καραμαλής εξέφερε σε τη δυσφορία του για την πολιτική των ήρεμων νερών, αλλά και για την γαλάζια πατρίδα, χαρακτηρίζοντας το δόγμα αυτό αδιανόητο, και ζήτησε από την κυβέρνηση να δώσει πολύ μεγάλη προσοχή στο γεγονός ότι έπεται η νομιμοποίησή της, η εισαγωγή της σε νομοθεσία στην Τουρκία, και αυτό θα δημιουργήσει κατά τον κύριο Καραμαλή πολύ σοβαρό προηγούμενο και θα επηρεάσει τις επόμενες γενιές. Ήταν μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν πολλοί βουλευτές και υπουργοί.
3: Είδαμε λοιπόν πέρα από τον Αντώνη Σαμαρά, είδαμε πολλά γαλάζια στελέχη από το παρελθόν. Όπως μας ανέφερε νωρίτερα Δημήτρη, ήταν στελέχη από την παλιά παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Μια εκδήλωση όπου φαίνεται ότι το χάσμα βαθαίνει ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία.
7: Το χάσμα, και μάλιστα ο κύριος Καραμαλής, από όσο γνωρίζουμε από σήμερα, δεν πρόκειται να παραστεί ούτε σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, προγραμματισμένη στις 12 Ιουνίου.
3: Μάλιστα.
7: Θα παραστεί ο κ. Μητσοτάκης, ενώ δεν θα γίνουν και αύριο εκδηλώσεις, που είναι αύριο, είναι 28 Μαΐου, που συμπληρώνονται 47 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, την οποία έχει υπογράψει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1979 έρη.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Το μεγαλύτερο σημείο συνάντησης για την πράσινη ανάπτυξη και το μέλλον των σύγχρονων πόλεων είναι γεγονός. Η 5η Attica Green Expo άνοιξε τις πύλες της στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιοφάλιρο, με χορηγό επικοινωνία στην Next Step Media Group. Σε λίγη ώρα, στις 3 η ώρα συγκεκριμένα, θα έχουμε τα εγγένεια. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, που μίλησε στα παραπολιτικά, βρέθηκε εκεί στο περίπτερο, στο στούντιο εξωτερικών μεταδόσεων του ραδιοφώνου μας, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη. Αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτό το
10: 2000 FM.
3: Οργανώνεται εκεί στο Φάλιρο. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Ζαχαράκη.
11: Προσπαθούσαμε, πέραν του μαθήματος, του ορολογίου, τα μαθήματα όπως τα ξέρουμε, να εντάξουμε τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Άρα θα πω στο πάνελ και για τα εργαστήρια δεξιοτήτων. Πολλές ενότητες είναι για την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Δράσεις ενεργού πολίτη. Γιατί όταν λέμε για περιβαλλοντική εκπαίδευση, είναι ευθύνη και ουσιαστικά δημοκρατικός πολίτης. Αυτός που σέβεται και το χώρο δίπλα του, αλλά ενδιαφέρεται πάρα πολύ και για όλο έτσι το κομμάτι της αειφορίας. Αυτό λοιπόν το έχουμε εντάξει. Φέτος στα σχολεία θα πάνε λαχανόκηποι για να ασχολούνται και με τα παιδιά και με το κομμάτι της καλλιέργειας, αλλά κυρίως και το κομμάτι της επαφής με τη φύση. Λαχανόκηποι, ένας διαγωνισμός ο οποίος τρέχει ήδη και θα πάνε από
12: τα δημοτικά.
11: Στα δημοτικά. Ήδη τρέχουν πολλά σχολεία, να ξέρετε, λαχανόκηποι σε συνεργασία με δήμους.
3: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με την 5η Attica Green Expo στο κλειστό γήπεδο Taekwondo στο Παλαιοφάλιρο. Ο καλός συνάδελφος Γιώργος Λεμός, που καλύπτει την εκδήλωση, βρίσκεται εκεί. Σε λίγη ώρα έχουμε τα εγγένεια. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Πραγματικά είμαστε μία ανάσα πριν από τα επίσημα εγγένεια της Attica Green Expo, της 5ης έκθεσης, η οποία πρέπει να σας πω ότι κατά κοινή ομολογία και κατά τα όσα μας λένε όσοι βρίσκονται εδώ, είναι από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις που έχουν γίνει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή πραγματικά είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Όπως και είπες και εσύ, σε λίγη ώρα είναι τα επίσημα εγγένεια, τα οποία θα γίνουν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρο, ο οποίος πριν από λίγα λεπτά ήρθε εδώ στην έκθεση. Έχουν περάσει ήδη πάρα πολλοί δήμαρχοι, έχουμε υπουργούς που έχουν βγάλει πολύ σημαντικές ειδήσεις στα πάνελ που έχουν συμμετοχή. Είτε αυτό λέγεται δημόσιες μεταφορές, ο κύριος Κυρανάκης, είτε λέγεται παιδεία, η κυρία Ζαχαράκη. Γενικά βλέπουμε ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκτός του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και το ζήτημα της εκπαίδευσης, αλλά και τα θέματα που απασχολούν τους δήμους, και αυτά έχουν τεθεί επιτάπητος από δημάρχους που συμμετέχουν σε συνεδριάσεις. Επίσης να σας πω ότι θα συνεχιστεί η εκδήλωση και η έκθεση σήμερα μέχρι τις 5 το απόγευμα, και έχουμε μπροστά μας επίσης αύριο μέχρι και το Σάββατο,
3: ναι,
13: όπου εδώ θα είναι πραγματικά ο παλμός και της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί είναι πάνω από στο σύνολο αυτοδιοικητικοί πάρα πολύ, αλλά και ομιλητές πάνω από 450. Για όλα τα θέματα που πραγματικά απασχολούν τους πολίτες.
3: Εν τω μεταξύ, Γιώργο, αυτό που πραγματικά βλέπει κανείς επισκεπτόμενος στην έκθεση, τη συγκεκριμένη έκθεση, είναι ό,τι νεότερο υπάρχει από πλευράς τεχνολογίας, ό,τι καινοτόμο υπάρχει που μπορεί να βοηθήσει στην καθαριότητα, στους δήμους, στην ανάπτυξη, στην κυκλική οικονομία. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι είναι πάρα πολλά τα σχολεία που ξεκίνησαν ήδη και επισκέπτονται την έκθεση αυτή, τη οποία είσοδος είναι δωρεάν. Να το θυμίσουμε και αυτό.
13: Αυτό που αναφέρει Θέρη, πραγματικά αυτό ήθελα να ξεκινήσω και να πω, είναι το ίσως από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει συγκεκριμένη έκθεση. Φιλοξενεί συνεχώς σχολεία, έρχονται εδώ με πούλμαν και πέρα από τις δραστηριότητες ή τα περίπτερα των δήμων εκ των οποίων προέρχονται, παρακολουθούν όλες τις δράσεις που γίνονται. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση που γίνεται στη συγκεκριμένη έκθεση πραγματικά την κάνει να ξεχωρίζει σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη έκθεση του είδους. Και βέβαια να πούμε και δεν μπορούμε να παραλείψουμε ότι χορηγός, αποκλειστικός χορηγός επικοινωνίας είναι η Net Media Group, όπου βρίσκονται ήδη εδώ όλα τα ηλεκτρονικά μέσα καθώς και το ραδιόφωνο.
3: Ναι.
13: Και υπάρχει συνεχής ενημέρωση. Νομίζω και αυτό δείχνει ένα ξεχωριστό κομμάτι για την εξωστρέφεια και το μήνυμα που θέλει να σταλεί η συγκεκριμένη έκθεση προς τους πάντες, προς όλες τις πλευρές.
3: Σε ευχαριστώ θερμά, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Γιάννης Χάτζη Θεοδοσίου από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σχετικά με την έκθεση Attica Green Expo, καθώς και τι είπε και η κυρία Ζαχαράκη, η οποία βρέθηκε εκεί.
0: Η κοινή θέση όλων, είτε μιλάμε για την πολιτεία είτε μιλάμε για επιχειρήσεις, είναι ότι η πράσινη μετάβαση είναι αναγκαιότητα. Κανείς δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα που να μην καταλαβαίνει ότι η κλιματική κρίση και τα προβλήματα που φέρνει χρειάζεται να γίνουν αλλαγές και σε επίπεδο πολιτείας, δήμων, περιφερειών, αλλά και σε επιχειρήσεις. Αυτό που νομίζω έχει σημασία είναι ότι πέρα από τη θέλησή μας υπάρχουν και δύο προϋποθέσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν πρώτον πόρους. Δηλαδή, όταν λες σε μια μικρομεσαία επιχείρηση ότι πρέπει να προχωρήσει στην πράσινη μετάβαση, αυτό σημαίνει λεφτά για να το κάνεις. Χρειαζόμαστε προσωπικό εξειδικευμένο. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθήσουν είτε τις επιχειρήσεις είτε τους δήμους. Που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει δουλειά πάνω σε αυτό.
3: Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση κυρία Κεραμέως σχετικά με την 5η Attica Green Expo.
12: Συζητήσαμε πολύ για το πώς εξελίσσεται η αγορά εργασίας, τι δεξιότητες χρειάζονται, τι ειδικότητες είναι σε ζήτηση τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο, στους δήμους εν προκειμένου. Συζητήσαμε και για την πολύ στενή συνεργασία που έχουμε ως Υπουργείο Εργασίας με τους δήμους. Ερχόμαστε και βοηθούμε και σε επιμέρους τομείς, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, μέσα από προγράμματα απασχόλησης. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή, ένα από τα πιο δημοφιλή και αποτελεσματικά προγράμματα που τρέχουμε ως Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι το λεγόμενο πρόγραμμα 55+. Αυτό είναι από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα που έχουμε τρέξει. Με ποια έννοια? Μιλάμε για συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε μια πολύ κρίσιμη, θα έλεγα, φάση της ζωής τους. Επίσης, πολλοί από αυτούς τους λείπουν λίγα ένσημα για να συμπληρώσουν τα συντάξιμα. Έρχεται λοιπόν το κράτος, είτε το Υπουργείο Εργασίας, είτε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και τι κάνει? Φτιάχνει ένα πρόγραμμα απασχόλησης 55+ για ανέργους επί της ουσίας που θέλουν να βρουν δουλειά, που τους λείπουν συντάξιμα χρόνια και έρχονται και προσφέρουν πολύτιμη εργασία σε δήμους και περιφέρειες της χώρας.
3: Πάμε και πάλι στον Ανδρέα Παπαδόπουλο, διότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση κατά του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι και πάλι, Ανδρέα μου.
14: Και πάλι, Έρη μου, καλό μεσημέρι. Είναι μια αντιπαράθεση που είχε έτσι απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Η αφορμή ήταν η δημοσιοποίηση του πόθεν έσχεσης του κυρίου Ανδρουλάκη. Αρχικώς το γεγονός ότι λόγω της παρουσίας του στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο ως ευρωβουλευτής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε λογαριασμό στο εξωτερικό, όπως όλοι οι διατελέσαντες ευρωβουλευτές. Και το δεύτερο ήταν το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εδώ και πολλά χρόνια, από το 2004, νοικιάζει ένα ακίνητο της οικογένειάς του στο κτηματολόγιο. Τα δύο αυτά γεγονότα οδήγησαν τον κύριο Γεωργιάδη να κάνει έτσι πολύ επικριτικές αναφορές και με υπονοούμενα για τον κύριο Ανδρουλάκη και την οικογένειά του. Τότε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ είχε, πέρα των απαντήσεων που είχε δώσει έτσι πολύ διεξοδικά, είχε διαμηνήσει ότι θα ακολουθήσει το δρόμο της δικαιοσύνης, κάτι που έπραξε σήμερα και, όπως λένε οι συνεργάτες του, είναι ένα δείγμα ότι ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Αντιθέτως, όποιος του λέει το παραμικρό για θέματα ηθικής και οικονομικής τάξεως, ακολουθεί το θεσμικό δρόμο της δικαιοσύνης.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Τώρα, μέσα στις επόμενες ημέρες, αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή Υπουργός Εργασίας το νομοσχέδιο που ενσωματώνει μια ευρωπαϊκή οδηγία. Τι λέει η ευρωπαϊκή οδηγία? Ζητά την ίση αμοιβή ανάμεσα σε άνδρες και σε γυναίκες. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε η Υπουργός Εργασίας που βρέθηκε στο στούντιο εξωτερικών μεταδόσεων των παραπολιτικών 90,1 στην 5η Attica Green Expo. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό και μάλιστα είπε πως δεν είναι δυνατόν να υπάρχει απόκληση ανάμεσα στα δύο φύλλα σε σχέση με τους μισθούς. Ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η κυρία Κεραμέως στο σταθμό μας και αμέσως μετά ο Γιώργος Μάλτης θα έρθει να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
15: Είναι δυνατόν το φύλλο να παίζει ρόλο στο τι λεφτά θα παίρνω? Είναι δυνατόν? Αυτό έρχεται και σου λέει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Έρχεται και σου λέει ότι δεν μπορεί το αν είσαι γυναίκα ή άνδρας να επηρεάσει το τι χρήματα θα παίρνεις. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό.
16: Δεν μπορεί να εφαρμοστεί, για παράδειγμα. Εγώ εργοδότης, έρχεται ο Σωτήρης, του δίνω 1000 ευρώ, έρχεται εσύ, σας δίνω 700.
15: Αν ο Σωτήρης και εγώ κομίζουμε αντίστοιχη εμπειρία, έχουμε αντίστοιχα πτυχία και κάνουμε την ίδια δουλειά, τότε δεν δικαιολογείται απόκληση. Εάν ο Σωτήρης είναι πολύ καλύτερος στη δουλειά του, πώς φαίνεται αυτό? Λαμβάνει 100 μηνύματα ακροατών, εγώ λαμβάνω ένα. Έχει καλύτερα πτυχία από μένα. Έχει περισσότερα χρόνια εμπειρία, τότε δικαιολογείται η απόκληση. Ναι. Τι πάει να κάνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία? Σου λέει για ίση αμοιβή, για ίδιες αρμοδιότητες, για ίδιο πλαίσιο προσόντων, δεν μπορεί το φύλλο να παίζει ρόλο. Άρα δεν πρέπει ποτέ το αν είσαι γυναίκα ή αν είσαι άνδρας να επηρεάζει το τι χρήματα παίρνεις. Εγώ, σας το λέω ειλικρινά, θα το λέω όπου σταθώ και όπου βρεθώ, πώς το νιώθω. Δεν μπορεί μία γυναίκα σήμερα να τιμωρείται επειδή είναι γυναίκα.
3: Έλα Γιώργο, λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να ενσωματώσει μια ευρωπαϊκή οδηγία που νομίζω ότι έχει αργήσει κιόλας, σωστά?
14: Και όχι μόνο, Έρη, γιατί ενσωματώνει και την... ουσιαστικά και την εξαγγελία που έκανε ο Πρωθυπουργός για την ένταξη στα βαρέα και αντιγίνα περίπου 120.000 νοσηλευτών που απασχολούνται στο ΕΣΥ και στο ΕΚΑΒ και μάλιστα τους δίνει και αναδρομική αναγνώριση πνευματικών ετών. Το νομοσχέδιο τώρα θα αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες μέρες για δημόσια διαβούλευση και αρχές Ιουνίου να πάει στη Βουλή. Τι θα προβλέπει αυτό? Θα προβλέπει τη μισθολογική διαφάνεια, δηλαδή επιχείρηση που αναζητεί εργαζόμενους θα πρέπει να αποσαφηνίζει εξ αρχής με την αναγγελία της θέσης το εύρος της αμοιβής που παρέχει ο υποψήφιος εργαζόμενος. Θα πρέπει να γνωρίζει την αμοιβή που αφορά τη συγκεκριμένη θέση. Δεν θα αποκλείεται κανένα φύλο από τη διεκδίκηση της θέσης εργασίας. Θα απαγορεύεται μάλιστα και η προκήρυξη να απευθύνεται σε ένα μόνο φύλο. Δηλαδή, αν ζητάει κάποιος έναν εργαζόμενο για συγκεκριμένη θέση, δεν θα προσδιορίζει αν αυτός είναι άντρας ή γυναίκα. Τώρα, ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί για τα μισθολογικά στοιχεία των ίδιων που απασχολούνται με τη δική του ειδικότητα και η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία των αμοιβών. Τώρα, σε περίπτωση απόκτησης αμοιβών πάνω από 5% μεταξύ των δύο φύλων, δηλαδή ανδρών και γυναικών, για την παροχή ίσης εργασίας, θα υπάρχει σαφής αιτιολόγηση. Οπότε μπορεί να γίνεται και παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη, καθώς και της επιθεώρησης εργασίας, που θα κάνουν συστάσεις και θα επιβάλλουν κυρώσεις. Να σημειώσω εδώ ότι στην χώρα μας οι γυναίκες είναι λιγότερο αμοιβόμενες σε σχέση με την ίδια εργασία που παρέχουν με τους άντρες, κατά 13%, είναι το ίδιο ποσοστό στην Ευρώπη. Είναι γύρω στο 12%. Να πούμε, είναι σημαντικό, Έρη, να πούμε...
3: και με αυτό να κλείσουμε.
14: Ναι, και δύο σημαντικά στοιχεία για το που υπάρχουν αποκλίσεις. Μεγάλες διαφορές υπάρχουν μεταξύ ανδρών και γυναικών κατά 24,5% στις αμοιβές, κυρίως των εργαζόμενων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, και το μικρόσπτερο χάσμα είναι 4,4% στην παροχή υπηρεσιών. Έρη.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο. Σας έχουμε πει εδώ και μέρες ότι έρχεται το νομοσχέδιο για τα βαρέα ανθυγινά, στα οποία θα ενταχθούν οι άνθρωποι στους κλάδους της υγείας. Τώρα έχουμε όμως τους φυσικοθεραπευτές του ΕΣΥ, οι οποίοι προαναγγέλνουν κινητοποιήσεις. Μάλιστα, έστειλαν και επιστολή στον Πρωθυπουργό, διαμαρτυρόμενοι γιατί δεν εντάσσονται και αυτοί στα βαρέα και ανθυγινά. Ο Βασίλης έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι φυσικοθεραπευτές δεν διαμαρτύρονται, να πούμε, γιατί θα μπουν οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ.
3: Όχι, αλλά θέλουν και αυτοί να μπουν.
17: Οι ίδιοι, ναι. Μάλιστα, επικαλούνται μια παλιότερη έκθεση που έχει στη διάθεση του Υπουργείου Εργασίας και οι ίδιοι λένε ότι εμείς δεν έχουμε βγει την έκθεση. Είναι μέσα στις ομάδες, τις επαγγελματικές, τις οποίες θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγινά, είχαν περιληφθεί και οι φυσικοθεραπευτές. Τώρα προαναγγέλνουν οι κινητοποιήσεις. Το σίγουρο είναι ότι, όπως είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα σε ένα συνέδριο για την υγεία,

0: Στο ίδιο συνέδριο για την υγεία, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διευκρίνησε τη θέση του ότι δεν υπάρχει κανένα ύψος απολαυών, όσο χαμηλό και αν είναι, το οποίο να δικαιολογεί το φακελάκι. Η κυβέρνηση, είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι αμήλικτη έναντι αυτού του φαινομένου. Θέλει διαφάνεια και καθαρές σχέσεις στο ΕΣΥ.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη.
0: Εγώ ευχαριστώ, Έρη.
1: Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός για το θέμα αυτό.
2: Η απάντηση σε ένα συστημικό πρόβλημα διαφθοράς, το οποίο ταλανίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας εδώ και δεκαετίες. Κατά άποψή μου, δεν μπορεί να είναι άλλη από την διαφάνεια, η οποία συνοδεύει μια σειρά από ιατρικές πράξεις, οι οποίες στο παρελθόν μπορεί να ήταν αντικείμενο κάποιου είδους παρέμβασης. Νομίζω ότι έχουμε κάνει και αρκετά, χωρίς να θεωρώ σε καμία περίπτωση ότι το όποιο επίπεδο των απολαβών μπορεί ποτέ να είναι άλοθη για μια πράξη διαφθοράς. Άρα νομίζω ότι τα φαινόμενα αυτά, για να συνοψίσω, δεν είναι τόσο εκτεταμένα όσο παρουσιάζονται. Αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησής μου να αντιμετωπίσουμε την παρανομία και τη διαφθορά όπου και αν αυτήν την βρίσκουμε, και πιστεύω πάρα πολύ στην ψηφιακή διαφάνεια και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, έτσι ώστε να κάνουμε την επικοινωνία του πολίτη εν γέννη αλλά και του χρήστη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με το κράτος όσο το δυνατόν πιο διαφανή, για να περιορίζονται τέτοια περιστατικά.
1: Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη, διότι έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο που βάζει φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια στους ανήλικους. Γιάννη Πολίτη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, από τη Βουλή. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο πρόκειται να καταδυθεί το νομοσχέδιο που θα έχει σχέση με την πλήρη απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε ανηλίκους στον δρόμο. Όπως έκανε γνωστό νωρίτερα το πρωί κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τονίζοντας με νόημα ότι η κατάσταση στα επίγοντα με τους ανήλικους τραυματίες είναι πάρα πολύ άσχημη, αλλά και η πολιτεία οφείλει να δράσει. Σύμφωνα με τον κύριο Κυρανάκη, το νομοσχέδιο θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης πατινιών από ανήλικους σε δρόμους και θα αφορά τόσο ληστομένα όσο και ιδιόκτητα πατίνια. Οι ανήλικοι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με πατίνι σε ένα πλαίσιο συνύπαρξης με άλλα οχήματα, αλλά το αντιμετωπίζουν περίπου ό,τι το παιχνίδι, σχολίασε με νόημα ο κ. Κυρανάκης, ενώ έστειλε το μήνυμα προς επιχειρήσεις που πολλούν ηλεκτρικά πατίνια με όριο ταχύτητας μεγαλύτερο των 25 χιλιόμετρων, ότι αυτό συνιστά παράνομη πράξη, η οποία, όπως είπε, και διώκεται και θα διώκεται ακόμα πιο αυστηρά. Ταυτόχρονα συμπλήρωσε ότι σήμερα οι εταιρείες μίσθωσης ασφαλίζουν τους οδηγούς τους και έκανε γνωστό πως η υποχρεωτική ασφάλιση θα επεκταθεί και στις μικρότερες εταιρείες, ενώ το πλαίσιο ασφάλισης θα επεκταθεί, όπως είπε, και στον οδηγό όταν υπάρχει ιδιωτική κρίση πατίνι από ενήλικο αναβάτη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη, για το ρεπορτάζ. Έρχεται μπαράζ ελέγχων σε νησιά, σε τουριστικές περιοχές, με AI, με ντρόν, με οτιδήποτε. Μάρια Χριστοδούλου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη.
1: Με τις ευλογίες του Αγίου Πνεύματος θα βγουν όλοι για ελέγχους σε καταστήματα, σε εστιατόρια. Τι θα γίνει ακριβώς?
4: Έτσι ακριβώς. Με τεχνητή νοημοσύνη, drones και ευνηδιαστικές μυστικές αποστολές, η ΑΔΕ ξεκινάει από το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος μεγάλη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής σε ολόκληρη τη χώρα, προγραμματίζοντας περισσότερο από 50.000 ελέγχους σε νησιά και δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Στο στόχαστο μπαίνουν κυρίως καταστήματα, μπαρ, καφέ και εστιατόρια που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για φορολογικές παραβάσεις, με τους ράμπο της εφορίας να δίνουν έμφαση στη μη έκδοση αποδείξεων και στην απόδοση του ΦΠΑ. Οι έλεγχοι δεν θα γίνονται τυχαία αέρη, αλλά με βάση σύγχρονα συστήματα ανάλυσης κινδύνου και αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζουν ύποπτες περιπτώσεις. Το υπηρεσιακό κέντρο της ΑΔΕ θα παρακολουθήσει πραγματικό χρόνο τις εφόδους, λαμβάνοντας συνεχώς εικόνες, βίντεο και στοιχεία από τα συνεργεία ελέγχου. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις θα χρησιμοποιούνται ακόμη και drones, τα οποία θα δίνουν εικόνα από ψηλά πριν την επέμβαση των ελεγκτών. Την ίδια στιγμή προβλέπονται και μυστικοί έλεγχοι, με εφοριακούς να εμφανίζονται ως πελάτες ή ως τουρίστες και να διαπιστώνουν αν κόβονται αποδείξεις και αν τα POS είναι σωστά δεδεμένα με τις ταμιακές μηχανές και το σύστημα My Data. Οι ελεγκτές θα έχουν μαζί τους tablets με άμεση πρόσβαση στα ηλεκτρονικά στοιχεία της ΑΔΕ, ώστε να πραγματοποιούν επιτόπου διασταυρού στοιχείων και να ολοκληρώνουν τους ελέγχους μέσα σε λίγα λεπτά, κοινοποιώντας έτσι στον επαγγελματία το σημείωμα με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου. Τώρα,
1: άρα, Μάρια, δηλαδή, αν δούμε κανέναν με τάμπλετ, ας πούμε, σε κάποιο τουριστικό προορισμό, να μην θεωρήσουμε ότι είναι απλά τουρίστας, να μας πάει στο μυαλό ότι μπορεί να είναι και μυστικός. Τώρα θέλω να πάμε σε κάτι άλλο. Την ίδια ώρα που όλοι αυτοί θα βγουν τη ράμπο της ΑΔΕ να κάνουν τους ελέγχους, έχουμε όμως και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό.

0: Έχουμε κάποια στοιχεία του ΙΕΛΚΑ που δείχνουν τις διαθέσεις των Ελλήνων για τις διακοπές. Και τι λένε λοιπόν τα στοιχεία αυτά? Λένε ότι δυστυχώς ένας στους δύο δεν προγραμματίζει διακοπές. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Διακοπές τέλος για τους μισούς Έλληνες αυτό το καλοκαίρι, με την ακρίβεια και το αυξημένο κόστος μετακίνησης και διαμονής να βάζουν φρένους από δράσεις, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, καθώς ένας στους δύο δηλώνει ότι δεν θα πάει πουθενά.
0: Ναι.
1: Σημαντική αλλαγή στη
0: συνήθεια. Με το ολόγραμμα θα είναι για διακοπές και αυτή.
1: Μπράβο, μπράβο, με το ολόγραμμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μόλις το 50% των καλοντών σχεδιάζει κάποια μορφή θερινής απόδρασης, ενώ το υπόλοιπο 50% δηλώνει ότι δεν θα φύγει καθόλου για διακοπές. Το αντίστοιχο ποσοστό το 25% ήταν 52%, γεγονός που δείχνει ότι η οικονομική πίεση παραμένει έντονη στα ελληνικά νοικοκυριά. Πάντως, οι περισσότεροι από όσους θα ταξιδέψουν επιλέγουν πλέον πιο οικονομικές μορφές διακοπών, όπως εξοχικά σπίτια, φιλοξενία σε συγγενείς και ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ μειώνουν σημαντικά τις δαπάνες για εστίαση και ψυχαγωγία. Παράλληλα, αυξάνεται η επιλογή καταλυμάτων με κουζίνα, ναι, ώστε οι ταξιδιώτες να μαγειρεύουν μόνοι τους και να περιορίζουν το κόστος φαγητό. Μόνος ένα πολύ μικρό ποσοστό επιλέγει ξενοδοχεία, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές θεωρούνται απαγορευτικές για μεγάλο μέρος των πολιτών.
0: Δεν το λες και απολύτως διακοπές βέβαια αυτό, Μάριε. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Καταιγιστικές τώρα είναι οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ρεπορτάζ έχει ο Σπύρος ο Δαρσινός. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι. Από νωρίς το πρωί βρέθηκαν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι συλληφθέντες για μία ακόμα μεγάλη υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πούμε πως έφτασαν στις 7 η ώρα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά από την Κρήτη. Μιλάμε για αυτή την οργάνωση, τον 22 από την Κρήτη, και 8 η ώρα βρέθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας και εκεί για περισσότερες από 5 ώρες παρέμειναν, όπου λίγο αργότερα αποδεσμεύτηκαν και οδηγούνται πλέον στην Ευελπίδων. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ήδη εκεί, αναμένεται να περάσουν και από τον ανακριτή. Μιλάμε για τα 22 άτομα που καθοδηγούνταν σύμφωνα με τις αρχές από δύο αδέλφια λογιστές στην περιοχή της Κρήτης, οι οποίοι οργάνωσαν το κύκλωμα, κατολόγησαν τα μέλη και αξιοποίησαν βεβαίως και τις γνώσεις τους γύρω από το σύστημα των δηλώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. 95 ακόμα είναι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, ούκο λίγοι, έτσι. Μεταξύ άλλων, ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι κέντρων υποδοχής δηλώσεων, εκμισθωτές αγροτεμαχίων και άλλοι που παρουσιάζονται ως μισθωτές, άρα και δικαιούχοι των επιδοτήσεων. Εδώ αυτό που προκύπτει, πέρα από το γνωστό ότι 2,7 εκατομμύρια που απέσπασε η εγκληματική οργάνωση από το 19 έως το 24, προκύπτει πως έχουμε 46 ακόμα περιπτώσεις προσώπων οι οποίοι υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Και έτσι η ζημιά αυξάνεται κατά 1,2 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή φτάνουμε στα 4 εκατομμύρια, έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί και πάει λέγοντας, με δεδομένο ότι έχουμε και αύριο την άφιξη των 17 εμπλεκόμενων στην υπόθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτή τη φορά από τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, Θεσσαλονίκη,
0: Κυλική,
2: Τέρες, αλλά και κάποιους από την Αθήνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Τώρα πάμε στην Ισπανία, να μεταφερθούμε στην Ισπανία με τη βοήθεια της Ελισάβετ Σταμοπούλ από το παραπολιτικά.gr, διότι έχουμε έφοδο της αστυνομίας στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, είναι το κυβέρνον κόμμα του Σάντσεθ στην Ισπανία. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πονοκέφαλος για τον Πέδρο Σάντσεθ μπαίνει σε μπελάδες ως μη σκανδάλου πάνω από την κυβέρνησή του για την ακρίβεια σειρά σκανδάλων, ενώ το Ισπανικό κυβερνών κόμμα γνωρίζει πτωτικές τάσεις, χαμηλές πτήσεις λοιπόν. Γιατί όμως το κόμμα του Σάντσεθ βρίσκεται αντιμέτωπο με σειρά σκανδάλων? Λοιπόν, όπως λένε, έγινε το ντου από την αστυνομία στην έδρα του κόμματος, γιατί οι έρευνες αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα και μέλη των οικογενειών τους για υποθέσεις διασπάθησης χρήματος. Η Ισπανική αστυνομία κάνει έρευνα στην έδρα του κόμματος του Σάντσε στην Μαδρίτη, κατόπιν λοιπόν δικαστικής εντολής, για να συλλέξει στοιχεία σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης. Οι έρευνες λοιπόν σχετίζονται με υποψίες για παράνομες μεθοδεύσεις στον δημόσιο οργανισμό, που είναι επιφορτισμένος με με τις συμμετοχές του κράτους στις στρατηγικές επιχειρήσεις. Υπόθεση στην οποία είναι ανανεμιγμένο πρώην στέλεχος του κόμματος, η Λέιρε Ντίεθ, η οποία ερευνάται για θέμητη επιρροή, δωροδοκία και απόπειρα παρεμπόδισης της δικαιοσύνης. Η ατμόσφαιρα, αξίζει να επισημάνουμε, πως επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο τις τελευταίες ημέρες με τις απαγγελίες κατηγοριών για πρώτη φορά στην ισπανική πραγματικότητα κατά του πρώην πρωθυπουργού Χωσέ Λουίς Θαπατέρο, ιστορικής προσωπικότητας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, για θέμητη επιρροή σε άλλη υπόθεση. Μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε είδος αθέμητης ή παράνομης τάσης ή συμπεριφοράς, δήλωσε ενώπιον των βουλευτών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός οικονομίας Κάρλος Κουέρπο. Τώρα, λίγο νωρίτερα, ο ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανικής Δεξιάς, Αλμπέρτο Νούνιεφ, Φεϊχό, κατήγγειλε την αγωνία και την ξεδιαντροπιά του κυβερνώντος κόμματος και ζήτησε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Κάτι το οποίο ο Σάνσεθ εξακολουθεί να αρνείται, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ράγισαν καρδιές στο τελευταίο αντίο στιγωγό Μαστροκώστα. Ένα αντίο στο γελαστό κορίτσι. Εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Σε κλίμα Οδύνης, φυσικά η οικογένειά της, η κόρη της, ο σύζυγός της, που έβγαλαν έναν λόγο, έτσι, που ράγισε καρδιές. Να ακούσουμε τον Τρέα Νόδελα.
4: Εσύ ήσουν άγγελος και όχι εγώ. Εσύ ήρθες στη ζωή μου να μου μάθεις πράγματα. Έλεγα ότι έχω υπομονή και επιμονή, αλλά πόσο μικρός είμαι μπροστά σου. Με τη δικιά σου υπομονή, σε όλα αυτά που έχεις πέρασει, πόσο επιμονή για να τα ξεπεράσεις. Εγώ τις περισσότερες φορές σε φώναζα μωρό μου, γιατί από την ημέρα που σε γνώρισα, το μόνο που ήθελα ήταν να σε προσέχω, να σε φροντίζω και να σε προστατεύω, όπως κάνω στα μωρά. Και η ανάγκη μου αυτή έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν έφερε στον κόσμο το δικό μας μωρό, τη Βικτόρια. Και έτσι είχα δύο μωρά να προσέχω. Το κάθε ένα ήθελε τη δική του φροντίδα, αλλά και όλα τα αποθέματα αγάπης που είχα για σας. Και ευτυχώς είναι αστήρευτα.
0: Καλό ταξίδι στο γελαστό κορίτσι, κουράγιο στην οικογένειά του. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε στις αθλητικές ειδήσεις με τη Σοφία Καρακασίδη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
5: Καλό
0: έχουμε
5: μεσημέρι.
0: Τελικό σήμερα, σωστά?
5: Σωστά, έχουμε τελικό Conference League ανάμεσα στη Ράγιο Βαγεκάνο και στην Crystal Palace, οι οποίες διεκδικούν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπο της ιστορίας τους στη Red Bull Arena στη Λειψία. Από τις πρωινές ώρες να πούμε ότι έχουν βγει οπαδοί στους δρόμους και αναμένουν τη μεγάλη μονομαχία των δύο ομάδων. Στις 10 να πούμε είναι η σέντρα. Και τώρα να περάσουμε, Έρη, στον Ολυμπιακό, γιατί είχαμε χθες τους πανηγυρισμούς επί ελληνικού εδάφους.
0: Ναι.
5: Οι πρωταθλητές Ευρώπης το έκαψαν στο Μπαρμπαρόσα στη Βούλα. Ήταν το δείπνο μετά από την κατάκτηση της EuroLeague, όπου πραγματικά το χάρηκαν με τη δική τους. Φυσικά το παρόν έδωσαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, οι παίκτες με τις συντρόφους τους, μέλη της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, και έγιναν πολλά και διάφορα, όπως το ότι ο Εβάν Φουρνιέ πήδηξε μέσα στην πισίνα πάνω στην χαρά του.
0: Ναι.
5: Ο Τόμας Γόκαβ κοιμάτιζε την ελληνική σημαία, στήθηκε ένα τηλέντι αλλά ελληνικά. Είχαν αγκαλιά την κούπα της EuroLeague παίκτες και χόρευαν. Γενικότερα νομίζω ότι το γιόρτασαν.
0: Έτσι, με την καρδιά τους. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Τώρα έχουμε τον καιρό, ο οποίος φαίνεται να ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία. Έχουμε και αυτό τον πύρινο θόλο, όπως το λένε στην Ευρώπη, που έχει αυξήσει αρκετά τη θερμοκρασία στις βόρειο-δυτικές χώρες της Ευρώπης. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης, μετεωρολόγος και ιδιοκτήτης του Forecast Weather Greece, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Σταματάκη.
6: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν,
6: Να πούμε κάτι στον κόσμο που δεν αναφέρεται, ότι όταν έχουν θερμές αέρες μαζί δυτική Ευρώπη, εμείς έχουμε πιο φυσιολογικές, και όταν έχουμε εμείς θερμές, εκεί πάνε στις πιο φυσιολογικές. Έτσι είναι ο καιρός.
0: Που συνήθως συμβαίνει το δεύτερο. Συνήθως εμείς έχουμε τις...
6: Συμβαίνει το δεύτερο, ναι. Αλλά την προκειμένη στιγμή έχουμε μπει σε ένα πιο έτσι ψυχρό τομέα, θα έλεγα εγώ, για μήνα Μάιο. Μένει θα ανέβει η θερμοκρασία την Παρασκευή, τη Σάββατο και την Κυριακή και θα φτάσει ακόμα και τους 34 και 33 βαθμούς, ενώ από Κυριακή προς Δευτέρα θα έχουμε πτώσει 7 βαθμών, θα πάμε κάτω από τα κανονικά για την εποχή, θα πέσουμε δηλαδή 28 με 29 βαθμούς και φαίνεται ότι η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σε καλοκαιρινά για την εποχή επίπεδα μετά τις 2 του Ιουνίου. Εκεί φαίνεται να βγαίνουμε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας και λίγο παραπάνω. Δεν αποκλείται και το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου να έχουμε τα πρώτα 37 και 36 σε περιοχές της Κρήτης και της Πελοπόννησου, αλλά και ίσως και στην Στερεά. Και από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα υπάρξει αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες το επόμενο 24ωρο σε Ήπειρο, Ηλία, Αχαΐα, στα ορεινά της Κρήτης, ενώ αύριο Πέμπτη θα έχουμε βροχές και καταιγίδες στην Θράκη, τη Στερεά, την Ήπειρο και στα ορεινά της Πελοπόννησου. Στην Αττική δεν διαφέρονται φαινόμενα. Αν εξαιρέσουμε την Παρασκευή, το μεσημέρι, έχουμε κάποιες τοπικές ψυχάλες πέριξ των ορεινών όγκων. Ενώ το Σαββατοκύριακο θα έχουμε εξαιρετικές συνθήκες σε όλη την Ελλάδα και θερμοκρασιακά, αλλά και βάσει των ανέμων που θα είναι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρου στο Αιγαίο και 2 με 3 στο Ιόνιο.
0: Αυτή την ώρα το θερμόμετρο σε Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα δείχνει 32 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα ανέβει, κύριε Σταματάκη, κι άλλο.
6: Θα ανέβει από την Παρασκευή.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
9: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
7: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
9: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
7: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
9: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
7: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
9: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
7: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
9: Δείτε μας ζεστά.
7: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
10: βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
11: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
10: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
11: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
10: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
11: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
10: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
11: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
10: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
11: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
10: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
12: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
13: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
13: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
13: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
13: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
16: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
15: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
16: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
15: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
16: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
15: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
17: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Θέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ!
18: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
19: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
20: Energizers! Νιώθω άνετα!
21: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
20: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
21: Χαμογελώ μέσα τους!
20: Το ξέρω!
1: Ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers, 40 χρόνια, τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
2: Energizers Σάμος, Καπετάν Σταμάτη 24, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
22: Στέφανε!
23: Ναι!
22: Πάω σούπερ μάρκετ.
23: Στο τάδε!
22: Όχι!
23: Στο άλλο τάδε!
22: Μπα, όχι!
23: Πού θα πας!
22: Πάλι τα ίδια θα λέμε! Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
23: VKD Market, λοιπόν.
22: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
23: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
24: 2000 FM.
25: Όμως, έτσι δεν είναι υπερτουρισμού. Αυτό είναι τα προβλήματα που δημιουργεί ο υπερτουρισμός.
26: Είναι τα προβλήματα του υπερτουρισμού, αλλά κυρίως είναι τα προβλήματα που υπάρχουν όταν εμείς κυνηγάμε να αυξήσουμε απλά τις αφίξεις
27: χωρίς να μας νοιάζει η ποιότητα του.
26: Τι τελικά μένει στον τόπο. Ναι. Και κυρίως στην ενδοχώρα. Γιατί αν δείτε η ερημοποίηση που υπάρχει στα χωριά.
27: Δημαρχέ, να σας διακόψω. Μάθανε ότι ήρθατε και βάλανε την πάντα.
26: Καλώς ήρθατε. Εμείς συνοηθήκαμε με τα εγκαίρια της ένθεσης.
25: Συνοηθήκαμε εμείς με την πάντα.
27: Ναι.
26: Σε κάθε περίπτωση όμως, για να κλείσω το τελευταίο κομμάτι, ναι, πρέπει λίγο να ξαναδούμε που πάμε, γιατί νομίζω ότι εκεί που θα φτάσουμε σε μερικά χρόνια δεν είναι αυτό που θα θέλαμε.
27: Ακριβώς.
25: Πέρα από τον τουρισμό, οι πολίτες, έτσι, και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν μια οικολογική συνείδηση.
26: Θέλω να σας πω ότι τα Χανιά, στη βάση των επίσημων δικτών, είναι ο πρώτος δήμος στην Ελλάδα σε ποσοστό ανακύκλωσης. Έχουμε ένα περίπου 30% ανακύκλωσης όταν ο μέσος όρος είναι 20, σταθερά 20 από το 2019. Δεν έχουμε ανέβει σε ποσοστό ανακύκλωσης παρά τα ό,τι ακούτε. Και βέβαια έχουμε ένα περίπου 60% ανάκτηση σε όλα αυτά τα οποία ρίχνουμε στον μπλε κάδο. Άρα υπάρχει μια πολύ καλή συμπεριφορά από τους πολίτες. Και αυτός είναι ένας κανόνας. Όταν οι πολίτες, οπουδήποτε, έχουν ένα οργανωμένο πλαίσιο, το οποίο ξέρουν ότι είναι αξιόπιστο, θα το ακολουθήσουν. Το ζήτημα είναι ότι πολλές φορές το οργανωμένο αυτό πλαίσιο δεν καταλήγει στο αποτέλεσμα το οποίο θα έπρεπε, και υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πολίτες με φιλοτιμία και με περιβαλλοντική συνείδηση ανακυκλώνουν στον μπλε κάδο, αλλά με κάποιο τρόπο αυτό το κομμάτι της ανακύκλωσης καταλήγει σε έναν υγειονομικό χώρο ταφής, χωρίς να έχει τελικά γίνει το απαραίτητο να πάρουμε το ανακυκλώσιμο, να το πάμε να χρησιμοποιήσουμε.
25: Άρα δηλαδή ο πολίτης φέρεται όπως πρέπει, αλλά μετά είναι η διαχείριση δεν είναι σωστή.
26: Νομίζω ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη και κυρίως η κεντρική πολιτική σκηνή στο να δώσει τους πόρους που υπάρχουν. Να πω ας πούμε ότι έχουμε 800 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να φτιάξουμε το σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων. 4 χρόνια τώρα αυτά τα χρήματα τα βλέπουμε, δεν τα αξιοποιούμε. Είναι μια μεγάλη συζήτηση και έχει τεχνικό background, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας ότι όταν οι Δήμοι θέτουν το πλαίσιο, δημιουργούν τους κάδους ανακύκλωσης, τους κάδους, τους καφέ και όλα αυτά τα συστήματα της ανακύκλωσης, ότι οι πολίτες πλέον θέλουν και μπορούν, και ιδιαίτερα οι νέες γενιές, και νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο αισιόδοξο το οποίο μπορούμε να πούμε.
27: Έχετε δει συμπολίτες σας να πετάνε σκουπίδια στη θάλασσα, γιατί συμβαίνει σε πάρα πολλά νησιά το τι βγάζουν από το βυθό. Να πετάνε ελάστιχα αυτοκινήτων κλπ.
26: Νομίζω ότι πλέον όσο περνούν τα χρόνια αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά τα οποία ουδέποτε θα εκλείψουν. Σε γενικές γραμμές όμως, και επαναλαμβάνω, μπαίνοντας οι καινούργιες γενιές και με τις παραστάσεις που δέχονται ή έχουν.
25: Ενημέρωση από το σχολείο.
26: Και πολύ μεγάλη δουλειά που γίνεται και στα Χανιά, στα σχολεία, με πάρα πολλά περιβαλλοντικά προγράμματα. Και νομίζω ότι οι επόμενες γενιές θα είναι πολύ καλύτερες από εμάς στο κομμάτι διαχείρισης των απορριμμάτων, αλλά και εμείς θα πρέπει λίγο να έχουμε μια συνέστηση ότι κάτι καλύτερο θα πρέπει να τους αφήσουμε, και αυτό το κάτι προϋποθέτει πολύ καλή συνεργασία Δήμου και κυβέρνησης, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι οι Δήμοι πολλές φορές αντιμετωπίζονται με πολλά στερεότυπα, λαμβάνοντας τα αρνητικά παραδείγματα που συμβαίνουν στους Δήμους ως τον κανόνα και νομοθετώντας βάσει αυτού.
27: Τι σημαίνει έξυπνη πόλη για σας?
26: Έξυπνη πόλη σημαίνει ότι αξιοποιείς τις δυνατότητες αφενός της τεχνολογίας που υπάρχουν και γνωρίζουμε όλοι ότι διευρύνονται πλέον σε πάρα πολύ μεγάλα, έτσι, επίπεδα εφαρμογής, Αλλά το βασικότερο είναι ότι όλη αυτή η τεχνολογία θα πρέπει να συνδέεται με άμεσο τρόπο με τα θέλω, τα παράπονα, τα αιτήματα των πολιτών. Και γι' αυτό το λόγο ήμασταν και ο πρώτος Δήμος που εφαρμόσαμε και την τεχνητή νοημοσύνη στο Δημοτικό Συμβούλιο.
27: Δηλαδή?
26: Μπορεί οποιοδήποτε πολίτης από οπουδήποτε να μπει στην σελίδα του Δήμου Χανίων, να πάει στην ενότητα που είναι τα Δημοτικά Συμβούλια, και εκεί όλες οι τοποθετήσεις έχουν επεξεργαστεί από τεχνητή νοημοσύνη και υπάρχει, ας πούμε, η θεματική, υπάρχει η περίληψη και υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης. Αν, για παράδειγμα, κάποιος πολίτης θέλει να μάθει τι συμβαίνει με το κυκλοφοριακό, με το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα υπάρχει μια ανάλυση απόλυτη βάση δεδομένων των πρακτικών που έχουν συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα απομονωθούν τα συγκεκριμένα κομμάτια και με εικόνα και με ήχο, και θα μπορεί να έχει και μία σύνοψη. Και αυτό, ξέρετε, λειτουργεί διπλά. Αφενός στο πλαίσιο της λογοδοσίας, να ξέρουμε τι λέμε ο καθένας, αλλά και στο πλαίσιο του απόλυτου και αυστηρού ελέγχου. Έχει τύχει, δηλαδή, να μου στείλουν κομμάτι από βίντεο πριν από 2 χρόνια από τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μου πούνε: Δήμαρχε, είχες πει αυτό. Τι συμβαίνει? Το οποίο όμως κάνει κάτι το οποίο έχει πολιτική αξία. Κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο ένα πιο αξιόπιστο και πιο ισχυρό και υπεύθυνο συλλογικό
25: όργανο. Τώρα που είπατε για τεχνητή νοημοσύνη, πού πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει όσον αφορά την πράσινη ανάπτυξη?
26: Εντάξει, υπάρχει, ας πούμε, συγκεκριμένη τεχνολογία που θέλουμε να εφαρμόσουμε πλέον ακόμα και στα εργοστάσια διαλογής. Με την χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το κομμάτι διαλογής των απορριμμάτων που τώρα γίνεται σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με εργαζόμενους ή
25: με ανθρώπινο χέρι, ναι.
26: Με ανθρώπινα χέρια, όλα αυτά μπορούν να υποκατασταθούν σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και νομίζω ότι είναι και μονόδρομος. Χωρίς βέβαια να ανοίγω τη συζήτηση και τι θα γίνουν όλα αυτά τα ανθρώπινα χέρια,
25: ναι,
26: που είναι από μόνο του μια πολύ μεγάλη και πολύ σοβαρή συζήτηση των επόμενων δεκαετιών και ίσως και νωρίτερα. Όμως σε κάθε περίπτωση, στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε ένα παράδειγμα για τη χρήση στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στη διαχείριση των απορριμμάτων και στη διαλογή, αλλά και σε μια σειρά γραφειοκρατικών επαναλαμβανόμενων διαδικασιών που απαιτούσαν πολλές εργατόρες στο να ολοκληρωθούν, πλέον σιγά σιγά εισάγονται και υιοθετούνται. Και να ξέρετε και κάτι ακόμα, ότι οι Δήμοι έχουν και το έμψυχο δυναμικό αλλά και την εμπειρία στο να θέλουν να τρέξουν πράγματα και να τα υλοποιήσουν. Αλλά είμαστε πολλές φορές σαν να είμαστε δεμένοι και κάτι να μας κρατάει πίσω. Και αυτό το μας κρατάει είναι μια ευρύτερη καχυποψία που σας ανέφερα προηγουμένως, του κεντρικού κράτους απέναντί μας, με το στερεότυπο του δημάρχου ο οποίος κάνει εξυπηρετήσεις ή σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να λάβει τις βέλτιστες αποφάσεις. Είμαστε στο πεδίο, είμαστε μέσα στον κόσμο και ξέρουμε και νομίζω και μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και συνηθίζουμε να λέμε ότι θέλουμε να μοιάσουμε και να φτάσουμε εκεί.
25: Αυτός.
27: Λοιπόν, την Παρασκευή ο Δήμος σας φιλοξενεί ένα πολύ μεγάλο διεθνές συνέδριο του Economist με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού και σημαντικών προσωπικότητων. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για την πόλη σας?
26: Να πω ότι το συνέδριο αυτό έρχεται σε συνέχεια μιας εβδομάδας που είχαμε υψηλές παρουσίες στα Χανιά. Είχαμε πριν από μια εβδομάδα τον νομπελίστα Τούρκο τον Παμούκ, τον λογοτέχνη, ο οποίος ήρθε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. Είχαμε την πριγκίπισσα Άννα στο πλαίσιο του εορτασμού της Μάχης της Κρήτης και ουσιαστικά την Παρασκευή έχουμε ένα συνέδριο το οποίο αναλύει τις προπτικές του νησιού με πολύ σημαντικές παρουσίες και την διοργάνωση από το Economist σε συνεργασία βέβαια και οφείλω να πω και με τον Όμιλο Παραπολιτικά και θέλω να ευχαριστήσω γιατί έχει γίνει πολύμηνη δουλειά για να φτάσουμε στο συνέδριο το οποίο θα δώσει την ευκαιρία η Περιφέρεια Κρήτης να αξιολογηθεί στο παρόν αλλά κυρίως να μπορέσουμε να δούμε και την προβολή τα επόμενα χρόνια σε σχέση με την αναπτυξιακή έκρηξη την οποία γνωρίζει. Και επειδή κάθε έντονη ανάπτυξη μαζί με τα ωφέλη, τα οποία είναι καλοδεχούμενα, έχει και πολλές προκλήσεις, νομίζω ότι θα μπει σε μια ισορροπία αυτή η συζήτηση, η οποία θα μας επιτρέψει και με την εγκυρότητα και τη γνώση που διαθέτει το Economist σε όλα αυτά τα αναπτυξιακά ζητήματα, αλλά και με την παρουσία πολιτικών στελεχών από την κεντρική πολιτική σκηνή, να ξαναδούμε λίγο και εμείς τον εαυτό μας και την πορεία μας στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και ελπίζω να παγιωθεί ως ετήσια συνάντηση και ετήσιο βήμα διαλόγου.
27: Λοιπόν, να τελειώσουμε με αυτό. Αν είχατε απέναντί σας ξένους δημοσιογράφους και θέλατε να διαφημίσετε τον τόπο σας και να πείτε για ποιο λόγο πρέπει, θα ήταν ωραίο οι τουρίστες να σας επισκεφθούν αυτό το καλοκαίρι, τι θα λέγατε?
26: Νομίζω ότι πάντα κυριαρχεί ο στερεότυπο, αλλά είναι και η ουσία. Θα έλεγα για τους ανθρώπους, για τους ανθρώπους της Κρήτης, την φιλοξενία που έχουν κληρονομήσει και την γενναιοδορία την οποία έχουν, το οποίο όμως συνδυάζεται πλέον με μια πολύ σημαντική αναβάθμιση στις υποδομές, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πόλη, στο ενετικό λιμάνι μας, το οποίο είναι γνωστό, αναφέρομαι σε αυτό που συμβαίνει στα χωριά. Στα χωριά τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουμε πλέον καταλήμματα, έχουμε ανθρώπους που με πολύ μεγάλη αγάπη και μεράκι έχουν δημιουργήσει εστίες οι οποίες συνδέουν τον επισκέπτη με τις τοπικές εμπειρίες που προσφέρει ο κάθε τόπος, είτε είναι γνωστή μας γαστρονομία, είτε είναι άλλου είδους δραστηριότητες.
25: Αλλά η κουζίνα, η κριτική είναι γνωστή στα πέρατα του κόσμου.
26: Νομίζω ότι μαζί με την κουζίνα, την κριτική και αυτή την εμπειρία της γαστρονομίας, παντρεύονται πλέον και άλλες δραστηριότητες που υπάρχουν στην ενδοχώρα της Κρήτης, ώστε να υπάρχει μια συνολική εμπειρία. Για όλο αυτό λοιπόν το οποίο μπορεί κάποιος να αποκτήσει ως εμπειρία, νομίζω ότι αξίζει κάποιος να εξετάσει τους πάρα πολλούς τρόπους, εύκολους τρόπους μετάβασης στην Κρήτη και να το ζήσει μαζί με τους ανθρώπους που πάντα έχουν αυτή τη θετική προδιάθεση στο κομμάτι της φιλοξενίας.
27: Κύριε Σιμανδυράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε να έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι.
25: Ότι... Καθόλου.
26: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να σας γνωρίσω.
25: Και εμείς, να είστε καλά.

0: να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
1: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που το αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με ματ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Ο ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 450

0: Λοιπόν, τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι έως τις 5, 5η Attica Green Expo 2026, η μεγαλύτερη συνάντηση για το περιβάλλον στο γήπεδο Taekwondo. Χορηγός επικοινωνίας, ο δικός μας όμιλος, Next Step Media Group. Λοιπόν, καλησπερίζουμε τον κύριο Στέφανο Αγιάσογλου, πρόεδρο ΟΣΥ, Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Με σας πάμε.
1: Σύμβουλος είμαι.
0: Α, διευθύνων. Με σας πηγαίνουμε και με σας ερχόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πόσο κοντά βρίσκεται, κύριε Αγιάσογλου, η Αθήνα στις πράσινες μετακινήσεις?
1: Είναι όχι απλώς κοντά, έχει φτάσει. Τουλάχιστον όσον αφορά τα λεωφορεία, καλά το μετρό είναι ούτως ή άλλως πράσινο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή...
2: 2000 FM.
3: Τι εννοούμε?
1: Εννοούμε λεωφορεία μηδενικής αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
3: Ωραία.
1: Δηλαδή λεωφορεία τα οποία δεν εκπέμπουν τίποτα. Είναι ηλεκτρικά και φυσικό αερίο. Οπότε
0: το φοβόμαστε λίγο στην Ελλάδα που όλοι ξεχνάμε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φοβόμαστε μήπως ξαφνικά ο οδηγός μας πει «Όχ παιδιά, δεν το γεμίσαμε επαρκώς».
1: Α, όχι, δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια. Πιστέψτε με, τα ηλεκτρικά λεωφορεία ειδικά, για τα οποία πολλοί ανησυχούν αν φορτίζουν, πώς φορτίζουν και τι κάνουν κτλ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Φανταστείτε ότι οι διαγωνισμοί όταν ξεκινούσαν για να γίνουν έβαζαν όριο μίνιμουμ τα 185 χιλιόμετρα, δηλαδή μες την ημέρα να μπορεί να διανύσει με μια φόρτιση. Τα λεωφορεία ήρθαν με 220-230, έβγαλαν 250 και ένα χρόνο μετά που πήραμε τα πιο καινούργια, πιο εξελιγμένα, βγάζουν 260 και 270, μέχρι στα τεστ βγάλανε και 400 χιλιόμετρα.
3: Και εγώ, επειδή κινούμε με λεωφορείο, έχω παρατηρήσει ότι είναι σχεδόν αθόρυβα.
1: Όχι, είναι τελώς αθόρυβα.
3: Ναι, δηλαδή
1: τελώς.
3: Εντελώς το οποίο είναι σημαντικό για την εγχωρύπανση μες στην πόλη, έτσι.
1: Δεν το συζητάμε και καταλαβαίνετε ότι πια όταν έχουμε φτάσει στα 1076 σε ένα στόλο 1300, είμαστε σχεδόν έτοιμοι να πούμε ότι ο στόλος έχει ανανεωθεί πλήρως και θα ανανεωθεί και θα γίνει και μεγαλύτερος τα επόμενα 2 χρόνια, γιατί έχουν ξεκινήσει ήδη οι διαδικασίες, οι διαγωνισμοί, ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων, με κονδύλια τα οποία έχουμε ήδη εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλα 600. Mm-hmm. Οπότε στην πράξη το 2028 δεν θα υπάρχει.
3: Μακάρι να γίνει μεγαλύτερο, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση από όταν περιμένεις τις τάσεις.
1: Θα σας πω τώρα γι' αυτό. Γράμμες, ναι. Γιατί αυτός είναι και ο στόχος μας στην πράξη. Δηλαδή τι θέλαμε? Θέλαμε ένα καινούριο όχημα, άρα ένα ωραίο προϊόν, να γίνεται πιο ευχάριστη διαδρομή. Αφού το κυκλοφορείτε, το βλέπετε, είναι αλλιώτικο.
3: Και κλιματιζόμενα.
1: Κλιματιζόμενα. Εγώ περιμένω το πρώτο παράπονο για κρύο τώρα με το air condition.
0: Α, έχει δυνατό air condition.
1: Έχει δυνατό.
0: Το θέλουμε, η αλήθεια.
3: Έχει, ναι, πολύ
0: καλοκαίρι,
3: δυνατό.
0: Γιατί πάμε, ναι, σε ζεστό καλοκαίρι.
1: Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Οπότε το περιμένω αυτό, έτσι.
3: Αλλά για πείτε με για τη συχνότητα που πήγατε να μας πείτε.
1: Για τη συχνότητα, λοιπόν, που πήγα να σας πω, έχει γίνει το εξής. Ξεκινήσαμε με μια εντολή που έδωσε ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός να πάρουμε τις 15 γραμμές, τις βασικές, που είναι και οι πρότυπες γραμμές, οι οποίες μεταφέρουν γύρω στο 40% του κόσμου που μεταφέρουμε, και να είναι τόσο καλά οργανωμένες ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στις μετακινήσεις τους. Αν εξαιρέσουμε τον κυκλοφοριακό που λίγο πολύ επηρεάζει όλους μας, έτσι. Αυτές οι γραμμές, λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε να τις δρομολογούμε με αυτόν τον τρόπο, είχαν περίπου μία χρονοαπόσταση μέσο όρο γύρω στα 20 λεπτά. Το γνωστό πρόβλημα που όλοι μπορούν να παραπονιούνται, αχ, άργησε το λεωφορείο κτλ. Σήμερα που μιλάμε, καταγεγραμμένο online από την τηλεματική, είναι στα 12 λεπτά.
3: Και να πούμε ότι έχει συντελέσει αυτό και οι κάμερες, γιατί δεν μπαίνουν πια στους ελευθεριόδρομους.
1: Θα σας πω για
3: αυτό. Τα γιοταχή.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, θα σας το πω τώρα αυτό. Και είμαστε βέβαιοι με τον τρόπο που έχουμε οργανώσει τη δουλειά μας και το γεγονός ότι προσλαμβάνουμε οδηγούς επιτέλους σιγά σιγά, γιατί εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και γι' αυτό μπορώ να σας πω.
0: Πιο εκπαιδευμένους, εννοείται.
1: Όχι. Απλά οδηγούς.
0: Έξτρα οδηγούς.
1: Είναι μεγάλο το πρόβλημα στην Ευρώπη. Η έλλειψη επαγγελματιών οδηγών. Είναι 4-5 αγορές που ζητάνε τους ίδιους ανθρώπους. Είναι οι τουριστικές μεταφορές, είναι οι εμπορευματικές μεταφορές οι μεγάλες, είναι οι μικρές που είναι τα σούπερ μάρκετ γύρω-γύρω και τα μαγαζιά, και είναι και ο τουρισμός. Και είμαστε και εμείς, οι αστικές συγκοινωνίες. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει κόσμος. Όχι μόνο στην Ευρώπη, εγώ σας λέω παγκοσμίως.
3: Για να μην υπάρχουν, θα είναι κακές δίκες και μικροί μισθοί πάντως. Δεν νομίζω ότι θα είναι. Πρέπει να παίζει και αυτό το ρόλο του, έτσι δεν είναι?
1: Πολλά παίζουν το ρόλο σε αυτό. Πάντως δεν υπάρχουν οδηγοί για να αντλήσεις, να τους προσλάβεις. Σε αυτό λοιπόν τι έλεγα, περισσότεροι οδηγοί, που σημαίνει ότι φτάσαμε στα 12 λεπτά και του χρόνου είμαστε βέβαιοι ότι θα πάμε κάτω από 10. Νομίζω κάτω από 10 είναι ό,τι πρέπει για τον κόσμο και έτσι θα τον τραβήξουμε να χρησιμοποιήσει τα μέσα αντί με τις κάμερες λοιπόν που λέτε. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το πιλωτικό πρόγραμμα με τον Οδυσσέα μαζί το Υπουργείο. Και ο διαγωνισμός για τις πολλές κάμερες, γιατί θα μπουν 400 σε όλα τα λεωφορεία, θα πιάσουν δηλαδή όλες τις λεωφορείες, και ταυτόχρονα να ξέρετε ότι θα τις αυξήσουμε τις λεωφορείες. Έχει γίνει ήδη ο σχεδιασμός από τον ΟΑΣΑ, έτσι ώστε να είναι και πιο πολλές, άρα πιο γρήγορο το λεωφορείο, και με τις κάμερες βέβαια να καθαρίζει το σύστημα. Και έχει ήδη αρχίσει να φαίνεται αυτό.
0: Υπάρχει αυτή η σήμανση που συναντάμε στα λεωφορεία στο εξωτερικό, που σου λέει σε πόση ώρα φτάνει το λεωφορείο. Αυτό είναι πολύ διευκολυντικό για το κόσμο.
1: Αυτό είναι, οι τηλεματικές δεν είναι πολλές. Αλλά αυτό ήταν ένα πρόγραμμα που έγινε όταν πρωτομπήκε η τηλεματική. Τώρα όμως γίνεται το εξής. Ήδη υπάρχει μια εφαρμογή του ΟΑΣΑ που σε βοηθάει.
0: Αλλά στο κινητό δηλαδή.
1: Στο κινητό, αλλά τώρα δεν πρέπει να έχει πολύ καιρό. Δηλαδή σε κανένα μήνα το πολύ θα έχουμε το σύστημα σε συνεργασία με την Google. Πώς βλέπετε δηλαδή το Google Map που πατάτε και λέτε... Θέλω να πάω στον τάδε μέρος, σας παρακαλώ, πες του πώς να πάω, είτε περπατητά, είτε με λεωφορείο, είτε με αυτοκίνητο. Τώρα λοιπόν θα μπαίνεις μέσα από το Google Maps, δηλαδή από την Google, και θα σου λέει το τάδε λεωφορείο, θα το βλέπεις τη διαδρομή του, θα βλέπεις όπως βλέπετε το χάρτη της Google Maps. Άρα από εδώ και πέρα θα έχετε πλήρη ενημέρωση για το τι γίνεται και που βρίσκεται το κάθε όχημα.
0: Άρα μπαίνει υψηλή τεχνολογία ουσιαστικά.
1: Εντελώς. Εντελώς.
0: Στα λεωφορεία. Η νέα γενιά ενδιαφέρεται για την βιώσιμη μετακίνηση. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Είναι ευαισθητοποιημένη?
1: Εγώ θα σας πω το εξής.
0: Υπάρχει ενθουσιασμός στα νέα παιδιά όταν μπαίνουν σε αυτά τα καινούργια λεωφορεία?
1: Πολύ, πολύ, πολύ μεγάλος. Και θα σας πω και κάτι ακόμα περισσότερο. Η ΟΣΥ εκτελεί 24 ώρες γραμμές συνέχεια. Δεν είναι κάτι που έγινε τώρα λόγω της... της πρωτοβουλίας αυτή που πάρθηκε για το μετρό, που έχει μεγαλύτερες δυσκολίες στο πώς να λειτουργήσει 24 ώρο. Εμείς λειτουργούσαμε γύρω στις 12 γραμμές και τις λειτουργούμε ακόμα 24 ώρες πάντα. Τις διπλασιάσαμε εν όψη της πρωτοβουλίας που πάρθηκε για το Σάββατο το βράδυ να λειτουργεί και το μετρό.
3: Για να μην μπαίνουν αυτοκίνητο.
1: Ναι, τις διπλασιάσαμε. Όμως τι είδαμε? Είδαμε τους νέους να είναι ενθουσιασμένοι. Όχι μόνο ότι γερνάνε με το λεωφορείο, αλλά άρχισαν να μπαίνουν επειδή έπρεπε να γυρίσουν και το γνωρίσανε. Είδαν τα καινούργια οχήματα, είδανε πώς είναι έτσι, μπαίνουν μέσα, είναι άνετα κτλ. Τα Χριστούγεννα το ίδιο έγινε. Και τους βλέπουμε να θέλουν να μας προτιμήσουν.
3: Και ο τρόπος πληρωμής έχει βοηθήσει πολύ με το κινητό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ήταν ένα από τα μεγάλα προβλήματα που
3: μας λέγανε. Να πρέπει να βρεις κάρτα, να έχεις κάρτα.
1: Δεν βρίσκω εισιτήριο, δεν βρίσκω κάρτα κτλ. Ενώ το Tap and Pay τώρα,
3: έτσι,
1: είτε με την καρτούλα σου, είτε με το κινητό σου, και η κάρτα πια που υπήρχε γίνεται άειλη τώρα.
3: Έτσι.
1: Οπότε κανένα πρόβλημα για εκεί. Αλλά θα σας πω το άλλο. Μεγάλη πρωτοβουλία που κάναμε για τους οδηγούς είναι η ίδρυση σχολής οδηγών στην ΟΣΥ. Περάσαμε ρύθμιση και τι κάναμε? Για να ανοίξουμε την αγορά, να μην ψάχνουμε τους επαγγελματίες που ψάχνουν όλοι τους έτοιμους, είπαμε σε νέα παιδιά, ελάτε, θα σας εκπαιδεύσουμε εμείς, κανονική σχολή οδηγών, δεν θα πληρώσετε μία, παράβολα, ιστορίες, εκπαίδευση. Και θα έχετε και δουλειά κατευθείαν. Με το που θα τελειώσετε και θα εκπαιδευτείτε, προσλαμβάνεστε στην ΟΣΥ αυτόματα.
0: Πώς μπορεί και ένας νέος να έρθει σε επαφή μαζί σας προκειμένου να μπει στη σχολή αυτή?
1: Τώρα τρέχει προκήρυξη. Μπαίνει στο site της ΟΣΥ, θα δει πρώτο-πρώτο την προκήρυξη αυτή, να κάνει αίτηση και να πάρει σειρά προτεραιότητας.
0: Από ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Θέλει από 18 και πάνω, φαντάζομαι.
1: Θέλει τις προϋποθέσεις που θέτει η νομοθεσία για τον οδηγό διπλώματος, 21 και πάνω είναι 21, για τα διπλώματα, ναι, τα επαγγελματικά, και να έχει δίπλωμα β' κατηγορίας που έχουμε όλοι, ιωταχή. Από εκεί και πέρα παίρνει και κάποια μορειοδότηση με βάση τα πτυχία του, τέλος πάντων αυτά που προβλέπονται ούτως ή άλλως, και ύστερα μπαίνει σειρά προτεραιότητας για να μπει. Και έχουμε Εμείς έχουμε πλαγία από το πώς ανταποκρίνεται η νεολαία σε αυτό.
3: Γυναίκες, κορίτσια, γυναίκες έχουμε.
1: Έχουμε.
3: Αλήθεια.
1: Έχουμε περίπου 100 γυναίκες οδηγούς. Βέβαια στους 2.800 που.
3: Ναι, αλλά είναι μεγάλο. Είναι σημαντικό νούμερο.
1: Είναι σημαντικό. Είναι πολύ καλές. Πολύ καλές επαγγελματίες.
0: Μπορεί να είναι και πιο υπομονετικές από τους άντρες.
1: Ίσως, αλλά αντιμετωπίζουν και πολύ περισσότερα προβλήματα, ξέρετε. Mm-hmm. Ξέρετε
3: παρενόχληση εννοείται.
1: Αμέ. Παρενοχλήσει διαφόρων τύπων.
3: Ειδικά αν είναι βραδινά δρομολόγια που καλύτερα να μην είναι.
1: Διαφόρων τύπων. Αν μου λένε οι οδηγοί μας ότι οι δύο-τρεις γυναίκες έτσι που έχουμε είναι μαγιώρες, παίρνουν το τιμόνι, ξέρουν να πάνε 18 μέτρα λεωφορεία που δεν είναι απλό. Έτσι, και πάνε μια χαρά.
3: Είναι φυσαρμόνικα που λέμε.
1: Φυσαρμόνικα, ναι. Είναι εύκολο. Και τρόλεϊ. Και τι τους κάναμε στη μέρα της γυναίκας? Εκπαίδευση αυτοάμυνας.
3: Ωραίο. Ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραία ιδέα.
1: Τους το δωρήσαμε για να μάθουν 5 πράγματα.
3: Βέβαια,
1: πώς να
3: αντιμετωπίζουν τα βασικά τουλάχιστον.
0: Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας?
1: Θα μπούμε στην υδρογονοκίνηση. Δηλαδή όχι μόνο ηλεκτρικά. Ετοιμάζουμε τώρα. Είχαμε μπει πριν από 2 χρόνια στο πρόγραμμα Horizon μαζί με τη Motor Oil και μια σειρά από άλλες εταιρείες για να δούμε πώς είναι σαν καύσιμο το υδρογόνο. Αυτό προέβλεπε ένα πιλωτικό πρόγραμμα αγοράς 3 λεωφορείων υδρογόνου, το οποίο υλοποιείται τώρα και έχουμε εξασφαλίσει από το Modernization Fund, το Fund Εξυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 40 εκατομμύρια με τα οποία θα αγοράσουμε 50 λεωφορεία υδρογόνου. Έχουμε εξασφαλίσει και μια ακόμα χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνει πρατήριο υδρογόνου στις εγκαταστάσεις μας στα Άνω Λιώσια, για να γίνει εκεί το αμαξοστάσιο υδρογόνου και να έχουμε και αυτή την τεχνολογία που είναι το καύσιμο του μέλλοντος.
0: Υπάρχει κάποια καινούρια γραμμή που θα καθιερώσετε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του ΟΑΣΑ. Ο ΟΑΣΑ είναι η εταιρεία η μητρική μας που σχεδιάζει τις διαδρομές, να το πω έτσι. Σχεδιάζει δηλαδή το συγκοινωνιακό έργο της Αθήνας. Εμείς σαν φορέας λεωφορείων το εκτελούμε, όπως εκτελεί και η στασή του μετρό της συγκοινωνίας. Έχει γίνει το νέο στρατηγικό πλάνο των συγκοινωνιών, είναι έτοιμο, το οποίο προβλέπει πολλές τέτοιες καινοτομίες, γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα από το 2004 που είχε γίνει το προηγούμενο. Άρα λοιπόν τώρα θα είναι συνδυασμένο με τις νέες γράμμες του μετρό, με τις νέες ανάγκες που παρουσιάζονται στις πόλεις γύρω-γύρω από την Αττική με στην Αττική.
0: Αυτό
1: και τα
0: είναι,
1: λοιπά.
0: Γιατί δεν είναι μόνο το κέντρο.
1: Όχι,
0: πλέον φεύγει το.
1: Τώρα πια μιλάμε ένα ροπό, μιλάμε Λαύριο. Καλά, Παλίνη, Γέρακας, ούτως ή άλλως. Αυτές έχουν γραμμές, αλλά πάμε και παρά έξω τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε δηλαδή σε όλο το λεκανοπέδιο.
3: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, πώς μπορεί να αντλήσει κάποιος πληροφορίες για τα δρομολόγια που υπάρχουν στην Αθήνα? Έρχεται ένας τουρίστας. Σε ποιο site μπορεί να μπει και να δει τα δρομολόγια?
1: Ο ΣΥ και ο ΑΣΑ. Είναι 2 site. Άμα βάλει και πατήσει, θα μπει και θα βρει τα πάντα εκεί πέρα.
0: Συνήθως τα παράπονα τι σας λένε?
1: Να σας πω, από τότε που έφτιαξε ο υπουργός ο κ. Κερανάκης και πολύ καλά το έκανε το www.asa.gr, που τους λέγαμε πέστε μας τα θέματά σας, γιατί γνωρίζοντας τι προβλήματα αντιμετωπίζετε, μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Πρώτον, φτιάξαμε καλές ομάδες που ανταποκρίνονται άμεσα, γιατί τι κάνουμε εμείς? Παίρνουμε το παράπονο, μας λένε ο τάδε στην τάδε γραμμή έγινε αυτό, καθυστέρησε, έκανε, έλα. Η ομάδα είναι έτοιμη πάνω στο κομπιούτερ, πάνω στην τηλεματική και μπορεί να δει αν αυτός που το λέει έχει πει σωστά, γιατί έχουν γίνει και αυτά, ή δεν είναι σωστά. Αν είναι σωστά, ψάχνουν να βρούμε γιατί άργησε 10 λεπτά ή γιατί δεν πήγε καθόλου ή γιατί δεν σταμάτησε τη στάση. Και του απαντάμε. Έχει σημασία αυτό. Mm-hmm. Του δίνει σημασία. Του λες του ανθρώπου ότι ναι, συγγνώμη, έγινε αυτό, μας συνέβη εκείνο και έγινε εκείνο. Τι είδαμε λοιπόν στην αρχή? Ερχόντουσαν σοριδών μόλις βρήκαν την ευκαιρία, γιατί κάναμε μια καμπάνια και καταλαβαίνετε όταν λες πες το πρόβλημά σου τώρα θα το πάρεις συνολικά. Είχε ένα μεγάλο πικ αυτό και τώρα έχει αρχίσει και πέφτει. Πρώτον, γιατί βλέπουν ότι απαντάμε, και δεύτερον,

0: ελέγχος. Mm. Δηλαδή τι κάνουμε. Γραμμή 608. Την ξέρετε την 608. Εξυπηρετεί το Πολυτεχνείο. Από το Πολυτεχνείο περνάει όλη την Αθήνα μέσα από το κέντρο και πάει στο Γαλάτσι. Πολύ μεγάλη, κομβική γραμμή. Έτσι. Αυτή τώρα έχει 9 λεπτά, μια που το συζητάμε. 9 λεπτά. Δηλαδή σε λίγο θα γίνει τρένο.
1: Ναι, ναι.
0: αλλά τι γίνεται. Είπαμε ότι έχουμε 140 ελεγκτές. Ξεκινήσαμε με 35. Τι να ελέγξει σε 35 σε όλο τον Αμερικανό παιδί. Τώρα 140 μας βοήθησαν τα προγράμματα ΔΥΠΑ γι' αυτό. Mm. Έτσι. Με 140 ελεγκτές έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες. Προκειμένου να διασπείρουμε 140 ελεγκτές σε όλο το λεγανοπέδιο και να κοιτάνε ένας-ένας κάτι λίγο, κάναμε κάτι άλλο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε νοοτροπία στον κόσμο. Να μάθει ότι πρέπει να πληρώνει το 1,20 που είναι το φτηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη. Δεν είναι τίποτα. Γιατί εσύ το πληρώνεις και ο άλλος να μην το πληρώνει.
1: Έτσι, ναι.
0: Έτσι, νοοτροπία είναι. Τι κάναμε λοιπόν για να το καταλάβουνε. Βάλαμε π.χ. στην 608 ένα μεγάλο όγκο ελεγκτών. Δηλαδή όλη την ημέρα όπως τρέχει 608, κάθε λεωφορείο της γραμμής, κάθε ώρα έχει ελεγκτή μέσα. Έχει γκρουπ ελεγκτών. Οπότε δεν γλιτώνεις από τον έλεγχο, αλλά τι συμβαίνει κιόλας. Αρχίζει ο κόσμος να εμπεδώνει για μια εβδομάδα που παίρνει την 608 ότι εδώ γίνονται έλεγχοι.
2: Οπότε...
0: Άρα πρέπει να προσέχω. Τι είδαμε. Είδαμε ότι μπαίνοντας μέσα οι έλεγχοι αυξήθηκαν τα πρόστιμα και μετά μειώθηκαν δραστικά, είναι σχεδόν μηδενικά.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό, ναι. Γιατί αρχίζει και καταλαβαίνει και μαθαίνει. Και επίσης η Αρεάδνη με τους αστυνομικούς mm-hmm. που έχουμε κάνει συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Που μπαίνουν οι αστυνομικοί κυρίως για την ασφάλεια,
1: ναι.
0: Κυρίως στη Δυτική Αθήνα που είναι και τα μεγάλα προβλήματα,
1: ναι.
0: Είναι 20 γραμμές εκεί. Έχουμε πάει και Πειραιά τώρα και το καλοκαίρι θα κατέβουμε και νότια. Γιατί πάει ο κόσμος ναι. για μπάνιο. Εκεί είναι η αστυνομική μέσα. Αυτό βοηθάει στην εισιτήριο διαφυγή. Γιατί είναι ο αστυνομικός μέσα να τον προστατεύσει, αλλά σου λέει με βλέπει κιόλας. Με βλέπει κιόλας. Ναι.
2: Λοιπόν, κύριε Γιάσογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε όλο και πιο σύγχρονα
1: και σύντομα γνωμολόγια
2: και λεωφορεία, προκειμένου και να σώζουμε το περιβάλλον και να πηγαίνουμε πιο γρήγορα στον προορισμό μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσετε τη δυνατότητα. Αν ξέρετε, είμαι φανατικός ακροατής σας.
1: Πολύ χαιρόμαστε.
0: Χρόνια
2: καλά.
0: Τώρα.
2: Ευχαριστούμε
0: και χάρηκα
2: καλά.
0: Πολύ που τα είπαμε. Και στη διάθεσή σας να σας λέμε και άλλα ευχάριστα πράγματα.
2: Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
0: Να είστε καλά.
2: Πάμε σε μουσική ανάσα.

0: τα καλά κορίτσια βρίσκονται στο γήπεδο, στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο, τα Εκβοντό, στο Παλαιό Φάλιρο, όπου πραγματοποιείται η 5η Attica Green Expo 2026, η οποία επέστρεψε δυναμικά από σήμερα μέχρι τις 30 Μαΐου. Να πούμε ότι η φετινή διοργάνωση έρχεται πιο ενισχυμένη με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα, κυβερνητική παρουσία και συμμετοχή φορέων. Λοιπόν, μας τα λένε τόσο ιδανικά, είναι τόσο ιδανικά, άραγε η
1: λίγο. Όχι, αλλά νομίζω είμαστε σε καλό δρόμο. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Ο κύριος Αγιάσογλου μας άνοιξε την όρεξη και μου φαίνεται ότι θα αρχίσω να παίρνω και εγώ το λεωφορείο.
1: Και μας είπε κιόλας ότι μες στο λεωφορείο οργανώνουν και κάνουν παραστάσεις.
0: Ναι, go go boys φέρνουν. Εγώ αυτό θέλω.
1: Ναι, ωραία ιδέα.
0: Από τον κύριο Αγιάσογλου να φέρει go go boys. Μας είπε ότι μας προτείνει να κάνουμε
1: εκπομπή.
0: Τα
1: κορίτσια του λεωφορείου, μια διαδρομή που θέλουμε εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Θα μας πει εκείνος, φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, να σας θυμίσουμε ότι το Regency Casino, και αυτό είναι διαφήμιση, η Montparnasse, είναι μια υπέροχη λύση για να πάτε να παίξετε, να ποντάρετε στην τύχη σας, να φάτε πολύ ωραίο φαγάκι μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Θα περάσετε super duper wow. Θα έχετε τη δυνατότητα να ποντάρετε στην τύχη σας και you never know, μπορεί να είσαστε εσείς οι τυχεροί.
1: Επίσης, να παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πούμε ότι πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι, που χρειάζεται η επιχείρησή σου, στο vodafone.gr/business.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μαθητές που έρχονται και έρχονται σχολεία, επισκέπτονται τη συγκεκριμένη έκθεση προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι τάξεις για την κυκλική οικονομία και για την οικολογία. Εδώ μια μπάντα.
1: Μια μπάντα έχουμε απέναντι. Μας βλέπω τις στολές. Εγώ εδώ το σαξόφωνο.
0: Τα αγόρια τα ζουμπουρλώδικα.
1: Ναι, και κορίτσια. Και κορίτσια.
0: Και κορίτσια.
1: Πάρα
0: ναι,
1: πολύ
0: καλά,
1: ωραία.
0: Εγώ δίνω έμφαση στα αγόρια.
1: Καλά, ναι. Όχι, εμένα μου κάνει εντύπωση που βλέπω στην μπάντα, γιατί είναι λίγα. Δύο νομίζω, τρία, αν
0: τι
1: βλέπω καλά.
0: Να παίζουν,
1: σαξόφωνο, σαξόφωνο.
0: Α, ναι.
1: Αν βλέπω καλά.
0: Ναι.
1: Σαξόφωνο και.
0: Λοιπόν, και υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα. Καθώς εδώ στην έκθεση αυτή, στην 5η Attica Green Expo 2026, ασχολούμαστε με την πράσινη ανάπτυξη, τις έξυπνες πόλεις, τη διαχείριση απορριμμάτων, παιδιά, που είναι ένα σύνθετο θέμα. Είδα μάλιστα και ένα κιόσκι που λέει απορρίμματα από κατεδαφίσεις, από μπάζα, γιατί και αυτά πλέον ανακυκλώνονται. Λοιπόν, την βιώσιμη κινητικότητα, την ενεργειακή μετάβαση, την πολιτική προστασία και τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Πάμε σε μικρή διακοπή και σε λίγα λεπτά κακά κορίτσια από το κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο, τα Εκβοντό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμυγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
5: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Blau.Punkt Google TV. Αποκτήστε τώρα 30 165, 43 4K 295 και 65 4K 565 ευρώ.
9: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
10: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
11: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια. Επίδαυρος. Καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
13: 90,1. Η ώρα είναι 4.

0: παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
4: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Τα 70's είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80's είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90's είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
6: Energizers! Νιώθω άνετα!
7: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
6: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
7: Χαμογελώ μέσα τους!
8: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
9: Energizers Σάμος! Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου! Τηλέφωνο 22730 87151.
10: Καλωσορίσατε, έβιβαλε οίκος μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
12: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
13: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
14: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
13: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
14: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
15: Σε
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 88 6288 και 22734 00693.
15: Πάμε σήμερα.
16: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
15: Δηλαδή.
16: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
15: Τι έχει το μενού.
16: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
15: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
16: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
15: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
16: Έτοιμο.
15: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
16: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
15: Όλα στα κάρβουνα
16: με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
15: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
16: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
17: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
18: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
17: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
18: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
17: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
18: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
17: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
18: Πανουράκης.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
20: 2000 FM.
21: Για να
22: και τα παράπονα του Δημάρχου
21: τα
22: προς
21: παράπονα,
22: τους πολίτες.
21: Ναι, γιατί δεν μπορούν μόνο οι πολίτες να κάνουν προς την Δημοτική Αρχή και βεβαίως τον Δήμαρχο. Και ο Δήμαρχος δικαιούται να κάνει τα παράπονα σχέση με τους πολίτες. Και σας το λέω γιατί εγώ απλά είμαι δήμαρχος μιας ημιαστικής περιοχής, που σημαίνει ότι έχουμε μια πρόσμιξη οικιστικών ιστών και πολύ μεγάλων εκτάσεων, οι οποίες είναι στην πλειοψηφία τους δυστυχώς ακαλλιέργητες, με ό,τι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται σε σχέση με την αντιπυρική περίοδο.
22: Μπαίνουμε σε αυτή την στην καλοκαιρινή περίοδο και φαντάζομαι, Δήμαρχε, ότι είσαστε σε θέση ετοιμότητας. Πόσο κρίσιμη είναι σήμερα η προστασία του ημιτού?
21: Είναι πάρα πολύ κρίσιμη, γιατί είναι και από τους τελευταίους ορεινούς όγκους της Αττικής. Και να ξέρετε, ο ημιτός δεν αφορά μόνο τους 12 δήμους, αναφέρομαι στα μέλη, ή το 1,5 εκατομμύριο των ανθρώπων που είναι γύρω από το βουνό. Αφορά συνολικά την Αττική. Δεδομένου το ότι και το Όρος Εγάλαιο και το Πεντελικό και η Πάρνηθα έχουν λαβωθεί. Συνεπώς, ως κόρυνο οφθαλμού θα πρέπει να το διαφυλάξουμε και, όπως εγώ συνηθίζω να λέω, θα πρέπει και οι πολίτες να μάθουν όχι μόνο να χρησιμοποιούν το βουνό, να προστατεύουν και το βουνό. Και βέβαια, με θλίψη, Διαπιστώνουμε χρόνο με τον χρόνο, γιατί εμείς δουλεύουμε καθόλου τη διάρκεια του έτους, δηλαδή όχι μόνο το καλοκαίρι. Προφανώς κάνουμε την προετοιμασία το χειμώνα για το καλοκαίρι και το καλοκαίρι για το χειμώνα. Να σας πω, παιδιά, ότι έχουμε βγάλει τόνους σκουπίδια. Σκουπίδια τα οποία παράγονται μέσα από τους κατοίκους του λεκανοπεδίου.
1: Από τις επισκέψεις των
21: νόμων. Βέβαια, από τις επισκέψεις και το κυριότερο. Μέχρι ΑΕΚ και πράγματα τα οποία. Δηλαδή,
22: τα πετάνε στη γη.
21: Τα πετάνε στο βουνό σε κάποια σημεία, προκειμένου προφανώς να αποφύγουν ένα κόστος μεταφορά σε εξειδικευμένα σημεία.
22: Τι έχετε βρει, στρώματα, ελάστικα.
21: Στρώματα, λεκάνες από βεσέ. Καναπέδες, λαστικά αυτοκινήτων.
1: Πρέπει να αρχίσουν να μπαίνουν κάμερες στο βουνό μου. Δεν θέλουμε όλοι κάμερες.
21: Προφανώς οι κάμερες αυτές βέβαια έχουν άλλο ρόλο.
22: Θα πιάσουν
21: ρόλο,
22: κι άλλα οι κάμερες.
21: Αλλά είναι σίγουρο όμως ότι υπάρχει μια τεράστια περιβαλλοντική επιβάρηση. Είναι εξωπραγματικό αυτό το οποίο συμβαίνει και προφανώς δεν το αντιλαμβάνονται οι πολίτες το μέγεθος τη ζημιά που έχει γίνει στο βουνό. Γι' αυτό έχει διαρκήσει προσπάθεια προκειμένου να απομακρύνουμε όλα αυτά τα αντικείμενα από το βουνό και εκεί βέβαια βασιζόμαστε πού, στους εθελοντές.
1: Μα και μπορούν να πάρουν και εύκολα φωτιά τα σκουπίδια.
21: Ανεύκολα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
21: Και να ξέρετε επίσης ότι η μεγάλη επικινδυνότητα προκύπτει ειδικά από το γυαλί. Και δυστυχώς υπάρχει και κακή νοοτροπία, ειδικά από παιδιά μικρής ηλικίας που επισκεπτόμενα το βουνό, εάν δεν έχουν κουτάκι αλουμινίου και έχουν κάποιο μπουκαλάκι. Δεν το παίρνουν ποτέ μαζί τους. Το αφήνουν στο βουνό.
22: Τι κάνετε για να προστατεύσετε τον ημιτό?
21: Να σας πω ότι
22: εκτός από τα σκουπίδια.
21: Ως πάει, εμείς αυτή τη στιγμή.
22: Και γιατί έχουμε και τόσες φωτιές κάθε χρόνο?
21: Έχουμε κάθε.
22: Και τις προκαλούν?
21: Καταρχάς, να
22: δηλαδή
21: πω
22: μπορούμε
21: ότι
22: να ζούμε συνέχεια όσοι ζούμε στην Αθήνα με αυτό το φόβο?
21: Υπάρχουν οι φωτιές που προκύπτουν από ατύχημα και υπάρχουν και φωτιές οι οποίες είναι συνειδητές.
1: Είναι τα λέμε αυτά, ναι.
21: Επίσης,
1: οι περισσότερες ότι ποιες είναι? Εμείς πιστεύουμε ότι είναι από εμπριστικές.
21: Δεν θα αποφύγω να πω ότι είναι αυτές που είναι κακοπροαίρετες και αναφέρουμε στους εμπρισμούς. Όπως επίσης θα σας πω ότι ένα σημαντικό θέμα το οποίο μας απασχολεί είναι και η μελισσοκόμη. Και το λέω γιατί προφανώς το μελίσι είναι πηγή ζωής. Αναφυσβήτητα και αναμφίβολα. Αλλά δεν γίνεται με τα μέτρα και την προστασία που επιβάλλεται σε σχέση με τις κυψέλες που υπάρχουν στο βουνό. Οι περισσότερες φωτιές, και είναι διαπιστωμένο μέσα από τα αρμόδια όργανα του πυροσβεστικού σώματος, οφείλονται και στους μελισσοκόμους.
1: Πώς γίνεται, πώς δεν μας το εξηγείτε?
21: Όταν κάνουν το κάπτισμα των κυψελών, είναι πολύ εύκολο να προκύψει κάποια ανάφλεξη. Φέτος, να σας πω ότι εμείς είμαστε έτοιμοι. Έχουμε 65 οχήματα τα οποία είναι συνεπικουρικά προς το πυροσβεστικό σώμα. Προφανώς έχουμε τις εθελοντικές ομάδες που είναι και η πεμπτουσία της προσπάθειας. Έχουμε 200 υδροδεξαμενές σε σύνολο βουνού. Έχουμε 19 μεγάλες δεξαμενές πλήρωσης νερού σε σχέση με τα εναέρια μέσα και αναφέρουμε στα ελικόπτερα. Προφανώς έχουμε περίπολα, έχουμε κάμερες οπτικής ανίχνευσης και το κυριότερο βέβαια έχουμε και τα ντρόουν, τα οποία είναι μια παροχή του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας προς το σύνδεσμο και τοποθετούνται σε διάφορα μέρη του βουνού, σε κάποιους δήμους, προκειμένου να έχουμε μια συνολική εικόνα του βουνού. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό και από εκεί πέρα βέβαια τα μηνύματα τα οποία εκπέμπουμε σε καθημερινή, θα έλεγα, βάση είναι προσοχή, προσοχή, προσοχή. Για να μπορέσουμε τελικά να προστατεύσουμε αυτό τον ορεινό όγκο, ο οποίος είναι τεράστιος. Είναι 83 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
1: Και από τους λίγους.
21: Και από τους λίγους. Και σας το λέω γιατί, ξέρετε, ναι μεν είμαστε 12 δήμοι, η δυτική πλευρά έχει την πλειοψηφία των
22: ποιοι
21: δήμων.
22: Ποιοι δήμοι είναι? Ποιοι δήμοι είναι?
21: Ξεκινάμε από την Αγία Παρασκευή, πηγαίνουμε Γλυφάδα, κάνουμε τη στροφή, πηγαίνουμε προς τα 3Β και καταλήγουμε στην Παιανία. Η ανατολική πλευρά που έχει πρόσωπο στο βουνό, είμαστε μόλις 2,5 δήμοι. Και όταν λέω 2,5 να το εξηγήσω. Είναι ο Δήμος Παιανίας, είναι ο Δήμος Κροπίας και είναι και η κοινότητα Βάρης του Δήμου, Βάρης Βούλας Βουλιαχμένης. Συνεπώς το κομμάτι το δικό μας είναι τεράστιο. Και βέβαια, αν κάποιος με ρωτήσει, μπορούμε να ανταποκριθούμε, θα σας πω όχι. Και γιατί δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε? Γιατί λείπει το βασικό συστατικό που είναι οι χρηματοδοτήσεις. Επίσης, γιατί δεν θέλω να μυρολατρώ μόνο, θα πω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες από την πλευρά των συναρμόδιων υπουργείων. Αναφέρομαι και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Να υπενθυμίσω το πρόγραμμα Ατινέρο, που έχουν γίνει ζωτική σημασία παρεμβάσει στον Ημιτό. Και όχι μόνο. Να πω ότι επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις που δίνει προς τους συνδέσμους και προφανώς προς το ΣΠΑΗ. Και βέβαια οι συμμετοχές των μελών που κάνουν το σύνδεσμο, δηλαδή των Δήμων, που δίνει ο καθένας αυτό που του αντιστοιχεί και του αναλογεί. Τα χρήματα όμως αυτά είναι για το 30% των αναγκών που το βουνό έχει. Προσπαθούμε λοιπόν να πείσουμε και την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων, αλλά προφανώς και την κυβέρνηση, να ενισχύσει περαιτέρω τους συνδέσμους, μεταξύ των οποίων προφανώς και ο δικός μας. Και το λέω γιατί, εάν αυτό δεν προκύψει σε μέλλοντα χρόνο, δυστυχώς θα κάνουμε πράγματα τα οποία θα είναι πάντοτε ελληματικά. Ένα μικρό παραδειγματάκι. Είναι η διαδικασία των αποψηλώσεων που όσον όπο ξεκινούν. Οι αποψηλώσεις, λόγω και της υγρασίας που έχει και λόγω των έντονων βροχοπτώσεων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος, αλλά και του άστατου καιρού που θα έχουμε και μέσα στον Ιούνιο, θα επανέλθουν. Και αφού επανέλθουν και έρθει ζέστη μετά, το χορτάρι θα ξαναπάει ένα μέτρο. Τα χρήματα εμείς θα τα έχουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε εκ νέου καθαρισμό. Σωστό. Και η απάντηση είναι πως όχι, δεν θα τα έχουμε. Συνεπώς,
22: η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτό.
21: Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι βοηθούν. Και να σας πω ότι ακόμη και οι συνεργαζόμενες με εμάς ΜΚΟ είναι πραγματικά πολύτιμοι συνεργάτες και στη διαδικασία των φυτέψεων, αναφέρομαι στις αναδοσώσεις που κάνουμε, και στη συνεπικουρία σε ό,τι αφορά τις εθελοντικές ομάδες αλλά και το πυροσβεστικό σώμα. Και βέβαια μέσα από αυτές τις δράσεις είναι δεδομένο ότι βρίσκουμε τους πόρους έμεσα. Χωρίς τα χρήματα κάνουμε πράγματα που οφείλουμε να κάνουμε στο βουνό. Συνεπώς οφείλουμε μια εγγνωμοσύνη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και προφανώς στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κάνουμε και ένα άνοιγμα προς διάφορους ανθρώπους, επιχειρήσεις, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να έλξουμε κάποιες χρηματοδοτήσεις. Προσέξτε, όχι με τη λογική να πάρουμε χρήματα εμείς. Με τη λογική να παρουσιάσουμε ένα πλάνο και να αναλάβει όποιος κοινωνικός εταίρος τη χρηματοδότησή του, χωρίς στο σύνδεσμο να μπουν καθόλου χρήματα. Δεν επιζητούμε βοήθεια οικονομική. Θέλουμε τη συμπαράσταση σε σχέση με δράσεις που προτάσουμε και θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικές για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να σώσουμε τελικά τον ορεινό όγκο του ήμετου.
22: Λοιπόν, να πούμε μια τελευταία ερώτηση. Προλαβαίνουμε?
1: Δεν προλαβαίνουμε.
22: Α, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Ισίδωρο Μάδη.
21: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να σας πω ότι ανανεώνουμε το ραντεβού. Θα μου κάνετε και την ερώτηση.
22: Για τον
21: εκεί στα μπαγκάκια στον Ιμητό.
1: Τέλεια.
21: Και σας περιμένω μάλλον στο Σπήλαιο. Στο Σπήλαιο Κουτούκι, που είναι και το μοναδικό επισκέψιμο σπήλαιο στην Αττική. Η Αττική, να ξέρετε, έχει 66 σπήλαια και είναι στο Δήμο Παιανίας. Με μεγάλη μου χαρά κάποια στιγμή να έρθετε.
1: Οπωσδήποτε.
21: Να το καφεδάκι εκεί.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
1: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fonde Line εκτός διαδρομής?
9: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς?
8: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
9: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
8: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο, εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε παραπολιτικά 90,1 και κακά κορίτσια.
10: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
11: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
10: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
16: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr/μπροστά.
18: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
19: Πάμε!
20: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
21: Μπορεί να τρέξει.
22: Παίζει να βγει και πρώτος.
21: Μπράβο, πατέρα σου.
20: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
22: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Osteomove.
23: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, τα παράπονά σου στον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον αγαπημένο μας Βασίλη Σπανάκη. Καλησπέρα σας.
1: Ο οποίος μας άκουγε, λέει, όταν ήταν πήγαινε στο στρατό.
0: Λοιπόν, στο ναυτικό ή στο στρατό, στο και ναυτικό. Οτιδήποτε, οτιδήποτε. Ναι, ναι.
2: Καταρχάς, είμαι πάρα πολύ τυχερός σήμερα που βρίσκομαι μαζί σας.
1: Πολύ χαιρόμαστε.
2: Είναι μια πολύ με... Ήξερα ότι στο χώρο της 5ης Attica Green Expo υπάρχει περίπτερα τα παραπολιτικά, αλλά δεν είχα συνδυάσει ότι είναι η ώρα της εκπομπής σας και ότι ένας ακροατής σας... θέλετε να πω πόσα χρόνια.
1: Να το πω.
0: 29 κλείνουμε φέτος πάντως.
2: Είμαι ακροατής σας τουλάχιστον 26 χρόνια.
0: Άρα μαζί μας μεγαλώσατε κι εσείς.
2: Τουλάχιστον. Και
0: υπουργούς μεγαλώνουμε, όχι μόνο γερά παιδιά.
2: Και πραγματικά θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός που βρίσκομαι έτσι να σας γνωρίσω και από κοντά. Δεν σας είχα γνωρίσει από κοντά. Αυτές τις ωραίες ραδιοφωνικές εκπομπές που δίνουν μόνο θετική ενέργεια επί σειρά ετών. Και ένας από τους πολλούς θαυμαστές σας, σας ευχαριστήσω για τη θετική ενέργεια που δίνετε στον κόσμο.
0: Μας λέγατε ότι κάποια στιγμή γυρνούσατε από το ναυτικό και είχατε έτσι μια στεναχώρια δική σας.
2: Ναι, και όταν άρχισα να σας ακούω, μετά από 5 λεπτά άλλαξε η διάθεσή μου. Αυτό νομίζω ότι δεν είμαι ο μόνος ακροατής σας που...
1: Όχι, αλήθεια είναι ότι μας το έχουν πει και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Νομίζω ότι θα σας το έχουν πει πάρα πολλοί ακροατές. Αυτό σημαίνει κάτι. Σημαίνει και μάλιστα και ότι η εκπομπή σας είναι τόσα χρόνια και έχει το δικό του κοινό επί σειρά ετών. Λέει πολλά. Άρα λοιπόν επιτρέψτε μου να σας τεκμηριώσω, γιατί είμαι τυχερός που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας.
0: Ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και χαίρομαι που στη φιλόξενη συχνότητα των παραπολιτικών και βρίσκεστε εδώ σε μια εκδήλωση της αυτοδιοίκησης που 332 δήμοι όλης της χώρας, όπως λένε τα παράπονά σου στο Δήμαρχο. Τώρα τυχαίνει να είμαι Υφυπουργός Εσωτερικών με αρμοδιότητα
0: την αυτοδιοίκηση. Φανταζόμαστε τι παράπονα σας φτάνουν ο καθένας από το ντενεκέ που έχει έξω από την πολυκατοικία του μέχρι ό,τι μπορούμε να φανταστούμε.
2: Κοιτάξτε να δείτε, η πολιτική είναι τρόπος ζωής. Δηλαδή, ή σ' αρέσει να ακούς τα προβλήματα του κόσμου και να προσπαθείς να βρεις μια λύση, με όποιο τρόπο θα εκφράσει. Άλλος μιλάει δυνατά, άλλος μιλάει σκα, άλλος στέλνει email, άλλος θέλει να σε δει στο γραφείο σου. Εάν δεν γίνει τρόπος ζωής η πολιτική, τότε δεν μπορεί να είσαι αποτελεσματικός. Και πιστέψτε με ότι προσπάθησα και εγώ από παιδί, επειδή ασχολούμαι από, σκεφτείτε όλα τα χρόνια στο σχολείο, ήμουν πρόεδρος των Πενταμελές, ήμουν στο 15 Μελές.
1: Ήσασταν δηλαδή ενεργός από τότε.
2: Ναι, στην αυτοδιοίκηση ξεκίνησα, φανταστείτε, είχα κατέβει δήμαρχος πριν 20 χρόνια. Περάσαν 20 χρόνια που είχα κατέβει δήμαρχος. Αν δεν πεις ότι εγώ είμαι εδώ για να είμαι χρήσιμος στους συμπολίτες μου και να ακούσω πραγματικά το πρόβλημα, ό,τι πρόβλημα και να είναι αυτό, αλλά όμως να σας πω κάτι σήμερα, εδώ που βρισκόμαστε σε αυτήν την έκθεση και έρχομαι ως εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουμε κάτι, ένα θετικό μήνυμα. Εδώ μιλάμε για την βιώσιμη ανάπτυξη και για το περιβάλλον. Πάνω από 11.500 παιδιά θα περάσουν αυτήν την έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Εξέπληξε και εμάς ότι είδαμε παιδιά.
2: Είναι πάρα πολύ θετικό να μπορέσουμε να γνωστοποιήσουμε, να ενημερώσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε την δυνατότητα και την ευκαιρία να συμμετέχουν τα παιδιά μας σε αυτές τις διαδικασίες. Ξέρετε, σήμερα σε αυτήν την εποχή με τον social media που τα παιδιά μας είναι πολλές ώρες, ξέρω εγώ,
1: απασχολημένα σε μια οθόνη.
2: Και δεν υπάρχει αυτό της γειτονιάς που εμείς παίζαμε έξω στο δρόμο με τις παρέες μας και όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε για βασικά θέματα που αφορούν το μέλλον τους να τα ευαισθητοποιήσουμε με κάθε τρόπο. Και εδώ ο σταθμός σας που δίνει αυτή τη δυνατότητα και αυτό το βήμα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, διότι θα περάσουν από αυτή την έκθεση κάποιες χιλιάδες, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μας ακούσουν και άλλοι που μπορεί να μην βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο της Αττικής, να βρίσκονται σε άλλες περιοχές ή και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, γιατί μεταδίδεται και διαδικτυακά η εκπομπή σας. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο το μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ότι η κυβέρνησή μας δίνει μια πολύ μεγάλη βαρύτητα στην αυτοδιοίκηση και στο μέλλον της αυτοδιοίκησης. Αυτοδιοίκηση σημαίνει αντιμετωπίζουν τα καθημερινά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται, έχουν πραγματοποιηθεί και θα πραγματοποιηθούν περίπου 6,5 δισεκατομμύρια έργα σε κάθε τοπική κοινωνία, στους 332 δήμους της χώρας, σε κάθε γωνιά της χώρας.
1: Όταν λέμε έργα, δηλαδή.
2: Έργα που, μικρά και μεγάλα, έργα που φαίνονται και έργα που δεν φαίνονται, από την πλατεία, από το δρόμο, από το αντιπλημμυρικό έργο. Να, εδώ τώρα βρισκόμαστε.
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
2: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ στο γήπεδο του Taekwondo. Mm-hmm. Στην καρδιά του παλαιού Φαλήρου, των Νοτιών Προάστιων. Τα Νότια Προάστια, ξέρετε ότι είναι μια αναπτυσσόμενη περιφέρεια, ίσως η πιο αναπτυσσόμενη της Ευρώπης. Και επειδή μιλάμε για περιβάλλον, εδώ πιο δίπλα είναι
3: 2000 FM.
2: Σε έργα αντιπλημμυρικά. Ήδη στον Ηλισσό προχωράνε τα έργα τα αντιπλημμυρικά. Όπου προσέξτε, για να γίνει η αξιοποίηση του φαλυρικού όρμου, τι σημαίνει φαλυρικός όρμος, δηλαδή από το ΣΕΦ μέχρι το παλαιό Φάληρο και την Καλυθέα, δηλαδή της παραλίας Μοσχάτου και παραλίας Τζιφιών για τους ντόπιου εδώ που καταλαβαίνουν τι λέω, πρέπει να είναι προαπαιτούμενο έργο να ολοκληρωθεί το αντιπλημμυρικό του Ηλισσού. Άρα λοιπόν εδώ θα αλλάξει όλο το τοπίο. Εδώ η περιοχή μας θα γίνει πραγματικά ένας πνεύμονας οξυγόνου, ένας πόλος έλξης για κάθε κάτοικο, όχι μόνο της ευρύτερης περιοχής, του Λεκανοπεδίου. Είναι εδώ το Νιάρχος, είναι δίπλα το Αβέροφο, γίνεται μια ανάδειξη με το πολεμικό μας πλοίο, το πολεμικό μουσείο, το ναυτικό μουσείο και το άρσο ναυτικής παράδοσης. Είναι αθλητικοί χώροι στο παλαιό Φάληρο. Είναι επίσης στην παραλία της Καλυθέας, θα γίνει στην παραλία του Μοσχάτου. Αυτά είναι όνειρα που είχαμε από παιδιά και με εξασφάλιση της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, έχουν εξασφαλιστεί πάνω από 320 εκατομμύρια για να χρηματοδοτηθεί ένα έργο που θα μείνει για τις επόμενες γενιές. Και φυσικά έχουμε να κάνουμε πολλά βήματα ακόμα, διότι ξέρετε, επειδή πριν ξεκινήσουμε αναφέραμε ότι έρχονται και μιλάνε για προβλήματα, ναι. Τα προβλήματα έχουν αλλάξει γήπεδο. Δηλαδή, πλέον μιλάμε για κλιματική κρίση. Πλέον μιλάμε για άλλα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Με όποιες γνώσεις έχουμε και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας. Έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, τώρα στις 15 Ιουνίου θα λήξει για να καθαρίσουν τα οικόπεδα οι συμπολίτες μας, τα ακαθάριστα οικόπεδα. Γιατί τι θέλουμε? Θέλουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να μην έχουμε εστίες φωτιάς. Και δεύτερον, να έχουμε καθαρισμένα οικόπεδα, ώστε αν πιάσει κάποια φωτιά να μην επεκταθεί. Και παρατηρούμε ότι λίγες μέρες πριν να λήξει τη 15 Ιουνίου έχουμε βροχές. Αυτό δεν το συναντούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή όλη λοιπόν η κλιματική αλλαγή και όλα αυτά επηρεάζει και την ατζέντα μας. Όμως είμαστε εδώ με θετικό πρόσημο, με θετική ενέργεια όπως παράγει η εκπομπή σας επί σειρά ετών, για να μπορέσουμε με ουσιαστικό λόγο, με αληθινό λόγο, κοιτώντας τους πολίτες στα μάτια, με μια ζεστή χειραψία και μια ζεστή κουβέντα, να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Και οι λύσεις βρίσκονται όχι μόνο με την επιστημονική συγκρότηση, αλλά και με την κοινή λογική. Γιατί όλα αυτά έχουν και ένα κόστος. Σας είπα προηγουμένως ότι η κυβέρνησή μας μόνο για την αυτοδιοίκηση από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών θα δαπανήσει και έχει να κάνει ακόμα περίπου 6,5 δισεκατομμύρια. Γιατί είναι προτεραιότητα για εμάς η λειτουργία των Δήμων. Και μάλιστα με τον Υπουργό τον Θοδωρή τον Λιβάνιο φέρνουμε τώρα, είναι στη διαβούλευση, ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης. Τι σημαίνει νέος κώδικας αυτοδιοίκησης? Είχαμε διατάξεις σε 1,000 διαφορετικούς νόμους που αφορούν τους Δήμους. Ένας πολίτης μπερδευόταν και δεν ήξερε αν αυτή η αρμοδιότητα είναι του Δήμου ή αν είναι της περιφέρειας.
0: Ναι, μπερδεύεται.
2: Αυτά λοιπόν όλα τα λήξαμε με ένα νόμο, με ένα κώδικα που είναι ο κώδικας αυτοδιοίκησης, που έχουμε τη διαβούλευση και προσκαλώ και μέσα από την εκπομπή σας τους συμπολίτες μας να μπουν να συμμετέχουν, να μας πούν την άποψή τους, να δουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να τους ενδιαφέρει, που μπορούμε να βελτιώσουμε. Έχουμε το χρόνο. Και μέσα από αυτόν τον κώδικα ξεκαθαρίζουμε, μειώνουμε γραφειοκρατία. Φέρνουμε ξεκάθαρες αρμοδιότητες, ποιος έχει ευθύνη και γιατί. Υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει έλεγχος, θα υπάρχει συμμετοχή των πολιτών στα δρόμενα. Γιατί ξέρετε, πάρα πολλοί συμπολίτες μας, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε και τα αποτελέσματα, πολλές φορές απέχουν. Εμείς δεν θέλουμε τους συμπολίτες μας να απέχουν. Εμείς θέλουμε τους συμπολίτες μας να έρθουν κοντά μας και να μας πούν την άποψή τους. Και φυσικά, επειδή είμαστε στην τελική ευθεία και για τις επόμενες εθνικές εκλογές, είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε με πραγματικό πολιτικό λόγο και κυβερνητικό λόγο την ψήφο τους, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερα πράγματα για τα παιδιά μας, για την αύξηση των εισοδημάτων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο μέσος μισθός σήμερα έχει ξεπεράσει τα 1517 ευρώ. Έχουμε ακόμα όμως κι άλλο δρόμο μπροστά μας. Ξέρετε ότι παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ, έχει πάει στα 920, θα πάει πάνω από 950 μέχρι το 27.
1: Καλά, έχουμε φτωχοποιηθεί πάντως.
2: Προσέξτε, δείτε, προσέξτε, δείτε.
1: Έχουμε αυτή είναι τη στιγμή, όλα πανάκριβα.
2: Έχουμε μια βελτίωση σημαντική όσον αφορά και νέες θέσεις εργασίας και αύξηση κατώτατου και μέσου μισθού και επενδύσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή και φυσικά έχουμε έναν εισαγόμενο πληθωρισμό. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο πολέμους. Έχουμε γεγονότα τα οποία είναι αστάθμητοι παράγοντες. Όμως αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ με έντονα αντανακλαστικά να απαντήσουμε σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Δεν καθόμαστε έτσι αμέτωχοι. Παίρνουμε συνεχώς μέτρα. Έχουμε ανοίξει μια σπίδα κοινωνικής προστασίας και το φάρμακο είναι να αυξήσουμε τα εισοδήματα. Επίσης έχουμε εντείνει και εντατικοποιήσει τους ελέγχους στην αγορά. Βέβαια, αυτή τη στιγμή αυτή η κατάσταση βιώνουν όλα τα κράτη της Ευρώπης. Και μπορώ να πω ότι και συγκριτικά με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, η Ελλάδα αντιμετωπίζει με μεγάλη επιτυχία. Αυτό βέβαια δεν τελειώνει Σπανάκη. Τώρα. Έχουμε και συνέχεια. Γι' αυτό είμαστε εδώ, ναι. Να ακούμε τον κόσμο και να πράττουμε.
0: Εγώ θέλω να πω ότι η Ελλάδα έχει γίνει πλέον προορισμός. Ότι πάρα πολλοί ξένοι εδώ και τα τελευταία χρόνια επιλέγουν να ζήσουν στον τόπο μας. Ότι θεωρείται μια ασφαλής χώρα. Και ότι έρχονται οι ξένοι έστω για ένα Σαββατοκύριακο. Εμένα με χαροποιεί αυτό.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Ενώ πριν μερικά χρόνια ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε Έλληνες.
2: Η Ελλάδα έχει τρία σημαντικά πλεονεκτήματα. Το πρώτο πλεονέκτημα είναι ότι έχει μια ιστορία, μια παράδοση. Το δεύτερο είναι ότι έχει ένα κλίμα και μια ομορφιά μοναδική. Τα νησιά μας, τη θάλασσα, τις περιοχές μας, τις ορεινές μας περιοχές. Έχουμε πολύ ωραίες περιοχές. Ξέρετε, και λόγω του Υπουργείου Εσωτερικών έχω γυρίσει τη χώρα τουλάχιστον τρεις φορές. Και από προηγούμενες ιδιότητες έχω γυρίσει τη χώρα αρκετές φορές. Και θέλω να πω ότι κάθε δήμος, κάθε γωνιά, κάθε περιοχή έχει τη δική της ομορφιά. Δηλαδή, άμα μου πείτε, κάνω μια σύγκριση, ξέρω εγώ, της Επιδαύρου με το Μέτσοβο, θα δυσκολευτώ. Κάνω μια σύγκριση της Θεσσαλονίκης με την. Με μια άλλη περιοχή ή της Ρόδου με την Κέρκυρα, θα δυσκολευτώ. Ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής του καθενός και τις ευαισθησίες που μπορεί να έχει, θα δυσκολευτώ. Και έχει και ένα τρίτο μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ναι, θα το γυρίσω την κουβέντα λίγο σε πολιτικό επίπεδο, είναι ότι έχει μια πολιτική σταθερότητα. Η πολιτική σταθερότητα έχει μια επέκταση που σημαίνει κοινωνική, οικονομική, σταθερή πολιτική. Έχουμε μια ξεκάθαρη ατζέντα. Και λέμε ότι εμείς θεσμευόμαστε, αυτά είπαμε το Μάιο του 2023, αυτά τα πράγματα. Τώρα θα ζητήσουμε τους πολίτες να μας αξιολογήσουν για αυτά που εμείς υποσχεθήκαμε το 2023. Τι κάναμε, τι δεν κάναμε, αν κάτι δεν κάναμε γιατί δεν το κάναμε ή αν κάναμε κάτι άλλο γιατί το κάναμε. Αυτά όλα θα τα πούμε, θα γυρίσουμε κάθε γωνιά της χώρας για να τα πούμε. Το δεύτερο, το άλλο το οποίο θέλω να πω είναι ότι έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και είναι πολύ σημαντικό. Ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει το 100% της πολιτικής ευθύνης. Ένα από τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας είναι ότι έχει μονοκομματική κυβέρνηση. Να θυμίσω στους ακροατές μας ότι ποιες ήταν οι κυβερνήσεις που είχαμε, μειώσεις μισθών, μειώσεις συντάξεων, φόρους, όταν είχαμε δύο και τρία κόμματα. Δηλαδή, ας πούμε, χτες άκουγα τον Αλέξη Τσίπρα να βγαίνει στο Θησίο, σαν να μην έχει περάσει μια μέρα, σαν να μην έχει κυβερνήσει την Ελλάδα ούτε μια ώρα. Ένας άνθρωπος που έφερε 30 φόρους, που φύγανε 730.000 νέοι μας Έλληνες εργαζόμενοι, πήγανε στο εξωτερικό και άρχισε να μας λέει παραδείγματα για κάτι το οποίο το προκάλεσε η πολιτική του. Εμείς, προσέξτε εδώ, δεν έχουμε να πάμε.
1: Κάναμε πολιτική του κουβέντα, ενώ θέλουμε να πούμε για την πράσινη ανάπτυξη.
2: Θα σας πω.
1: Δηλαδή είναι σαν προεκλογικός λόγος.
2: Θα σας πω λίγο.
1: Να πούμε για την πράσινη ανάπτυξη, για τους δήμους, για τα προβλήματα.
2: Η αντιπαράθεση δεν έχει να κάνει με πρόσωπα. Έχει να κάνει με μια σειρά επιχειρημάτων και ένα πλαίσιο πολιτικού λόγου. Όσον αφορά την πράσινη ανάπτυξη. Σας είπα ότι βρισκόμαστε σε μια πολιτική και εφαρμόζουμε μια πολιτική συγκεκριμένη με αιτήματα που ικανοποιούμε εμείς που είναι της ίδιας της τοπικής αυτοδιοίκησης. 6,5 δισεκατομμύρια έργα τα οποία προτείνονται από τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες. Πριν έρθει ένα αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών έρχεται πρώτα και συζητείται στις αρμόδιες επιτροπές και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου. Άρα λοιπόν, ό,τι αίτημα έχει έρθει, έχει οριμάσει μέσα σε κάθε τοπική κοινωνία. Αυτή τη στιγμή ο ρόλος της κυβέρνησης και του Υπουργείου είναι στο να μπορέσει να προχωράνε ένα βήμα μπροστά οι τοπικές κοινωνίες. Και αυτό εμείς το κάνουμε στην πράξη και μάλιστα με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό απορρόφησης που περνάει το 60%. Τα είπα προηγουμένως και στην τοποθέτησή μου. Και θέλω να πω, επειδή η κυρία Λεμονιά είπε προηγουμένως ότι η χώρα μας είναι ένας προορισμός. Ναι, είναι ένας προορισμός. Και είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Είναι πάρα πολύ σημαντική και η προβολή που δίνει στις περιοχές μας η τοπική αυτοδιοίκηση. Οι περιφέρειες που συμμετέχουν σε διάφορες εκθέσεις στο εξωτερικό. Οι δήμοι με διάφορες συνεργασίες που κάνουν με άλλες περιοχές του εξωτερικού. Έχουμε να κάνουμε ακόμη περισσότερη δουλειά μπροστά μας. Και επειδή στο θέμα του τουρισμού, ξέρετε, τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα και η Ελλάδα έχει γίνει ένα ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν για τους ξένους, γιατί παλαιότερα όταν ο άλλος έμπαινε να επιλέξει πού θα πάει διακοπές, ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, δεν έχει πολλές επιλογές για να καταλήξει η Ελλάδα. Το ότι τα τελευταία χρόνια καταλήγει και πατάει να έρθει η Ελλάδα, αυτό κάτι λέει. Ότι το προϊόν ελληνικός προορισμός
0: πουλάει.
2: Έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό για πολλούς λόγους. Για την τιμή, για το σέρβις, για την ομορφιά της χώρας μας, για τις θάλασσές μας, για τις παραλίες μας. Για όλα αυτά. Για τη θετική ενέργεια που δίνουμε. Για όλα αυτά λοιπόν είμαστε εδώ. Αυτό βέβαια, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Έχουμε να κάνουμε βέβαια και άλλα βήματα μπροστά. Και το Υπουργείο Τουρισμού και τα άλλα υπουργεία, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, κάνουμε σημαντικές, και το Υπουργείο Οικονομικών, σημαντικές τομές, και να φέρουμε πολιτικές σύγχρονες, ευρωπαϊκές, και να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και άλλους. Και μάλιστα δεν τα λένε μόνο οι αριθμοί των αφίξεων ή του τζίρου, το φέρνει ότι εδώ πέρα έχουμε και μια ποιότητα που όλο και αυξάνεται.
1: Είμαστε προετοιμασμένοι, ας πούμε, γιατί έχουμε όντως πολλούς τουρίστες, για τον υπερτουρισμό, για το αποτύπωμα που μπορεί να αφήσουν το οικολογικό. Δηλαδή, αυτό με τα σκουπίδια, με την. Όλα αυτά που μπορεί να δημιουργήσουν.
2: Ακούστε, αυτός είναι ένας αγώνας.
1: Γιατί είναι κάτι που απασχολεί
2: είναι
1: πολύ.
2: Είναι ένας αγώνας που διαρκεί.
1: Και στην πόλη.
2: Αν σας απαντήσω ότι έχουμε λύσει τα προβλήματα στο 100%. Δεν θα σας
1: είναι δύσκολο αυτό.
2: Ακριβώς. Άρα είμαστε σε ένα διαρκή αγώνα με συνεχόμενες βελτιώσεις σε κάθε επίπεδο, και το κυριότερο με καλές συνεργασίες και με έναν συντονισμό μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης. Και όταν λέω αυτοδιοίκησης, εννοώ δήμων και περιφερειών.
0: Και πολιτών βέβαια.
2: Φυσικά. Μα οι πολίτες, και σας λέω και υπάρχουν και μέσα από τον κανονισμό λειτουργίας των Δημοτικών Συμβουλίων, εμείς θέλουμε τους πολίτες να συμμετέχουν στη διαμόρφωση.
0: Παίζει ο εθνικός ύμνος από πίσω, Όχι, παίζει ο ύμνος.
2: Ακούστε λίγο.
0: Τι είναι, ο ύμνος, είναι. Ολυμπιακός ύμνος. Ο ύμνος της χαράς.
2: Ακούστε
0: ο ύμνος της χαράς.
2: Ακούστε τώρα, ακούστε.
0: Τον βλέπω
2: είναι σαν... η φιλαρμονική του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.
0: Α, τι ωραία.
2: Και μάλιστα πριν από λίγους μήνες ο Περιφερειάρχης με είχε καλέσει και είχα παρευρεθεί στο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στην Κέρκυρα, και πραγματικά έχουν δώσει μια άλλη νότα στην
0: εκδήλωση.
2: Έκθεση, που να καλέσουμε τους ακροατές μας να επισκεφτούν αυτή την εκδήλωση, που συμμετέχουν δεκάδες δήμοι, περιφέρειες από κάθε γωνιά της χώρας. Και η φιλαρμονική, ο πολιτισμός, οι δράσεις πολιτισμού που κάνουν δήμοι, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, αλλά σε κάθε δήμο υπάρχουν όχι μόνο δράσεις πολιτιστικές χρόνια τώρα, αλλά υπάρχουν και αντιδήμαρχοι ή εντεταλμένοι σύμβουλοι για τον πολιτισμό, προκειμένου να αναδείξουν τον τοπικό πολιτισμό, να αναδείξουν την ιστορία του κάθε τόπου. Και σήμερα πραγματικά η φιλαρμονική της Βόρειας Κέρκυρας, του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, που θέλω πραγματικά να το συγχαρώ.
0: Δίνει μια πολύ ωραία νότα.
2: Δίνει μια πάρα πολύ ωραία νότα, και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ιστορία, και το Υπουργείο Εσωτερικών πραγματικά ενισχύει τους Δήμους και θέλει να ενισχύσει κι άλλο, για να ενισχύσουμε και τον πολιτισμό και τη λειτουργία των φιλαρμονικών. Είναι κάτι μοναδικό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε ήχο.

0: Λοιπόν, τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι για 3 λεπτά ακόμη. Να πούμε ότι η Τεχάνη, η πράσινη εταιρεία της χρονιάς, χορηγός στο Attica Green Expo 2026. Να πούμε ότι είναι... ότι είμαστε στο Tech Vodo, Attica Green Expo 2026, όλες με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πράσινη καινοτομία και τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας.
1: Γαρά. Λοιπόν, και θα είναι άλλες 2 μέρες, έτσι θα είμαστε και αύριο εδώ.
0: Εδώ θα είμαστε, παιδιά,
1: και μεθαύριο εδώ στο Γούκλιο.
0: Εδώ.
1: Μην μας χάσετε, ελάτε να... Και φέρετε και τα παιδιά σας. Γιατί είναι πολύ ωραία.
0: Να κάνεις babysitting.
1: Όχι, να έρθουν να ενημερωθούν και να γνωρίσουν όσοι δεν έχουν γνωρίσει τα κακορίτσια ή να δουν αυτό που μας είπε ο υφυπουργός, ότι έχουμε παραμείνει ίδιες και αναλύωτες κουκλά και ζωγραφιστά 29 ολόκληρα χρόνια.
0: Α, αυτό θες να δείξεις.
1: Γιατί,
0: δηλαδή.
1: Γιατί αυτό είναι μέρος της πράσινης ανάπτυξης. Έχουμε πρασινίσει το κακό μας.
0: Εγώ ως λεμονιά είμαι η πράσινη ανάπτυξη.
1: Εγώ κάτι
0: εσύ ως Καραμίχαλο, εσύ είσαι μαυριδερή.
1: Ότι δεν είμαι μαυριδερή. Είμαι μουλάτη.
0: Καλύτερα μουλάτι παρά κουλάτι.
1: Έτσι. Λοιπόν, κάτσε να πω τώρα εγώ για τη Vodafone.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ένα λεπτό, παιδιά, γιατί δεν είναι αυτά τα πράγματα. Έφυγε η μπάντα.
0: Έφυγε.
1: Έφυγε. Εμένα μου άρεσαν πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν τελικά αυτά που λέμε τα παιδιά, ήταν τελικά από την Κέρκυρα, έτσι.
0: Εξαιρετικά, ναι.
1: Λοιπόν, ας πούμε για τη Vodafone. Περιμένω, παιδιά, γιατί μας τα έχουν στείλει με mail και δεν έχουμε τα χαρτιά εδώ. Λοιπόν, να σας πούμε ότι αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Παιδιά, εσείς μπορείτε να επισκέφτεστε στο γήπεδο Tech Vodo. Έχει πολύ ωραίες δραστηριότητες. Πάρτε τα παιδιά σας. Θα ευαισθητοποιηθούν στην πράσινη ανάπτυξη, στα οικολογικά θέματα κλπ. Έχει πολύ ωραίες δράσεις. Έχει εταιρείες, έχει συζήτηση, έχει παράγοντες, έχει τα πάντα.
1: Έχει ωραίο καφέ. Να το πω κι αυτό. Γιατί να μην το πω.
0: Αλλά η κάψουλα πάει στην πράσινη ανάπτυξη. Γιατί έχει
1: φυσικά
0: φακελάκια.
1: Τι ωραία που το έδεσες. Τέλεια.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια. Περνάει η μπάντα.
1: Να, περνάει πάλι η μπάντα της Κέρκυρας.
0: Σηκώρθηκε και κάνει και την.
1: Έλα καλέ τώρα.
0: Κάνε χαιρετισμό.
1: Λοιπόν.
0: Χαιρετισμό στην μπάντα. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό καυτερό απόγευμα. Ραντεβού αύριο από εδώ από το Tech Vodo 3 με 5. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Ιουνίου. Δοκιμάζουμε το διασκεδαστικό αμιγός ηλεκτρικό, το Yota CHR Plus και το Cupra Raval. Ταξιδεύουμε στην έκθεση αυτοκινήτου του Πεκίνου και παρουσιάζουμε τις διαδρομές και τους πρωταγωνιστές του Eco Acropolis Rally 2026. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο ΤΑΕΚ Βοντό Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΣΕΔΠΕΚΑΤ.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα,

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι. Ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
9: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
8: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου.
10: 2000 FM.
11: Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί
12: έρχεται η πεθερά μου.
13: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
14: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
15: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
14: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
15: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
14: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
15: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
14: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
15: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
14: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
15: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
14: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, πού βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
0: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
17: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Jumbo. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 270 11. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
18: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
19: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
18: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
19: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
18: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
20: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
21: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
22: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
22: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
23: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
24: Πάμε.
23: Θα πάμε στα γνωστά.
24: Θα πάμε στο δικό μας.
23: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
24: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
23: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
24: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
23: Εκεί θα πάμε.
24: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
23: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
24: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
23: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
25: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
26: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο, με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
25: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
26: Ariston Wash and Dry, απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7 και 4 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
27: Σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
28: Έχει βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδος εδώ.
27: Έχω.
28: Μετά θα πάνε
27: εξτασιαστεί.
28: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
27: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
28: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
27: Εξαιρετικό.
28: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
27: Τι λέει, ρε φίλε.
28: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
29: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά.
1: Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
2: Πάμε σήμερα.
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή.
3: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού.
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν.
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε.
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
2: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731 00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62756 και 693 741 0018.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
6: Χαμογελώ μέσα τους!
7: Το ξέρω αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87 151. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.

0: 2000 FM.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
2: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
2: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
2: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
2: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
2: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Βλέπω εργασίες και υπουργής.
8: Ενεργειακή αναβάθμιση με Αγγλίας θερμότητας Εκοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
8: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε Αγγλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
9: Αγγλίας θερμότητας Εκοντάν. Κοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
10: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
11: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
11: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
12: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
13: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
0: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
13: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
0: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
13: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
0: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
13: Πανουράκης.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.

0: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
2: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες. Ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο scopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
6: Τι θα φάμε σήμερα?
7: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
6: Δηλαδή?
7: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
6: Τι έχει το μενού?
7: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
6: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
7: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
6: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
7: Έτοιμο.
6: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
7: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
6: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
7: Αγίου Νικολάου 6.
6: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
7: 22 731 00 331. Η παραγγελία και αποφαγή.gr.
8: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε. Διαβάζουμε. Ξενυχτάμε. Κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί. Τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
9: Στέφανε!
10: Ναι?
9: Πάω σούπερ μάρκετ.
10: Στο τάδε?
9: Όχι.
10: Στο άλλο τάδε?
9: Μπα, όχι.
10: Ε, πού θα πας?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτη Κοντέ, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
10: VKD Market, λοιπόν.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
10: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του 2000FM. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Από αύριο θα ακούτε στη δική μου εκπομπή, νωρίτερα δηλαδή, τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη για περίπου 10 ημέρες, καθώς υπάρχει μία υποχρέωση και θα πρέπει να λείψω εκτός. Θα μαθαίνετε τα πάντα, ειδησιογραφία, όλα τα πάντα, ενημέρωση έγκυρη και έγκαιρη εδώ από τον 2000FM. Μας καλείτε στο 22 730 88 80 89 678 και στο 2000fm.samos@gmail.com. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και τις παρατηρήσεις σας, όπως και στο... στην διαδικτυακή πλατφόρμα του Live24 που μας ακούτε παντού, σε όλο τον κόσμο. Και πραγματικά από όλο τον κόσμο βλέπουμε ότι μας ακούτε μέσα από ωκεανούς, πλοία, ναυτική, στην Αμερική, στην Αυστραλία, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευρωπαϊκές χώρες. Απλά το λέω για πιο μακριά. Λέω τη γειτονιά μας εδώ, την Ευρώπη, Δημήτρη. Δημήτρης Ταμβακλής σας περιμένει έτσι να το πάρετε τηλέφωνο και να μοιραστείτε ό,τι θέλετε. Και το όνομα αυτού Ελλάς. Ελλάς, Ελλάς. Έχουμε κανένα ωραίο τραγούδι να βάλουμε γι' αυτό στη συνέχεια της εκπομπής. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. 2000. Ορίστε, ήρθε το πρώτο τηλέφωνο. Εγώ θέλω να πω απλά, δεν ξέρω, εντάξει, υπήρχε αρκετός κόσμος εκεί στο Θησίο. Θα πω την άποψή μου. Ως προς τι. Ο κύριος Τσίπρας ήρθε το 2015 για κάτι διαφορετικό. Υπήρξε λοιπόν η διακυβέρνησή του μέχρι το 2019. Μετά λοιπόν εμφανίστηκε, δόθηκε δαχτυλίδι στον κύριο Κασελάκη. Είδαμε ότι η αριστερά κατακερματίστηκε, αυτή η αριστερά, γιατί σύμφωνα με το ΚΚΕ, η αριστερά είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και όχι τα υπόλοιπα, που τα θεωρεί έτσι πιο... Πώς να τα περιγράψω τώρα, τέλος πάντων. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Κασελάκης, γίνονται τα 2-3 κομμάτια εκεί της αριστεράς και έρχεται σήμερα ο κύριος Τσίπρας να τα ξαναενώσει. Αυτός είναι ο στόχος του. Το θέμα είναι αν θα το πετύχει. Σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν ήδη, φαίνεται η Νέα Δημοκρατία σταθερά πρώτη, με χαμηλό βέβαια ποσοστό, αλλά διατηρεί την πρωτιά, διότι είπαμε η Νέα Δημοκρατία έχει μία συμπαγή βάση και που είναι πάνω από 20%, 20, 25, 22, εκεί παίζει, και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεύτερο, τρίτο το κόμμα του Πασόκ, τέταρτο της κυρίας Καριστιανού και πάει λέγοντας. Λοιπόν, βέβαια αυτά είναι αποτυπώσεις της στιγμής. Απλά είδαμε, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος, τέλος πάντων, των νέων κομμάτων τους. Δεν ξέρουμε, είπαμε, και ποιο άλλο κόμμα θα υπάρξει στη συνέχεια. Θα κάνει και ο κύριος Σαμαράς δικό του κόμμα. Το είχε ξανακάνει. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και ανάλογα με το ανακάτεμα της τράπουλας. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάντως φαίνεται σε αυτή τη δημοσκόπηση ότι είναι κάτω από το 1%. Θα δούμε λοιπόν τι πρόκειται να γίνει, γιατί το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, το ΠΑΣΟΚ που είχε φτάσει το 40% κάποια στιγμή, μετά έφτασε να είναι κάτω από 10%, γιατί ψηφοφόροι φύγανε κυρίως προς τον Τσίπρα και κάποιοι προς τη Νέα Δημοκρατία. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει τώρα. Σίγουρα όλο αυτό, και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, φέρνει μία ανακατάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Πάντα λέμγαμε ότι θα έπρεπε τα κόμματα της αριστεράς να μπορέσουν να τα βρουν, να μην είναι κατακερματισμένα και να έχουν, όπως και η δεξιά έχει περισσότερο ένα έτσι κόμμα με, είπαμε, συμπαγή βάση, με ένα γερό ποσοστό. Όμως βλέπουμε ότι δεν γίνεται αυτό. Υπάρχουν πολλά κόμματα διάφορα. Το θέμα είναι θα συνεργαστούν μεταξύ τους. Πόσο διαφορετικές είναι οι ιδεολογικές απόψεις. Δηλαδή αυτά τα γενικόλογα που ακούσαμε παντού είναι δηλαδή αυτά που λένε όλοι οι πολιτικοί. Συγγνώμη, υπάρχει πολιτικός που δεν θέλει να είναι ο κόσμος ευχαριστημένος. Θα μου πείτε, ναι, για κάποιους η δεξιά έχει τη φιλοσοφία να είναι οι επιχειρηματίες, οι μεγάλοι εφοπλιστές. Μα το είδαμε και στην κυβέρνηση του κ. Τσίπρα να γίνεται αυτό. Να μην φορολογούνται οι έχοντες και να βάζουμε φορολόγηση στους χαμηλόμισθους. Είπαμε, είναι άλλα τι λέμε πριν να πάρουμε τα ηνία και να κυβερνούμε και άλλο τι λέμε όταν είμαστε μέσα στο χορό. Γιατί και ο κύριος Τσίπρας για πεντοζάλια έλεγε, για τα μπούρλα έλεγε. Δεν γίνονται όμως κάποια πράγματα. Το κατανοούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου, μάλλον την ομιλία λίγο έτσι, να πάρουμε μια γεύση και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια.
1: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Είσαστε όλες και όλοι εδώ, συνεπείς, σε αυτό το ραντεβού, κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Και άξιζε τον κόπο, πιστεύω, αυτή η αναμονή. Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο θυσίο. Πολλοί είναι πίσω από τη σκηνή και δεν έχουν τη δυνατότητα να μας ακούσουν. Όμως είμαι βέβαιος ότι είναι χιλιάδες εδώ και χιλιάδες ακόμα που μας παρακολουθούν από μακριά και περιμένουνε. Περιμένουν γιατί όντως η μεγάλη μέρα έφτασε. Η αναμονή τελείωσε. Εδώ και καιρό χιλιάδες άνθρωποι σε κάθε γωνιά της Ελλάδας μου έλεγαν, μας έλεγαν το ίδιο πράγμα. Κάντε κάτι, προχωρήστε, βγείτε μπροστά. Μην αφήνετε τη χώρα να βυθιστεί άλλο. Όπου βρισκόμουν σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε ομιλία, μου έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους. Αυτό άκουγα παντού. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε η ώρα να το ανακοινώσω. Αυτό άκουγα παντού, σε πόλεις και χωριά, σε χώρους δουλειάς, από νέους σε απόγνωση με τη βαλίτσα στο χέρι, από ανθρώπους που παλεύουν να τα βγάλουν πέρα και αισθάνονται πως κανείς δεν τους ακούει, από ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτή τη χώρα, απογοητεύτηκαν αλλά δεν σταμάτησαν να νοιάζονται για αυτήν. Σήμερα είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ γιατί αποφασίσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κάλεσμα. Όχι από κάποια φιλοδοξία, αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτωχοι μια κοινωνία να ασφιχτιά και μια πατρίδα να χάνει διαρκώς το κύρος της. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, για να επιστρέψει η πολιτική στους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν, αγωνίζονται. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση, την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε πια δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή, αλλά κυρίως την αλλαγή πολιτικής. Κουβαλάμε η καθεμιά και ο καθένας τις δικές μας κοινωνικές και πολιτικές αποσκευές, τις δικές μας εμπειρίες, τις πληγές, τις νίκες και τις ήττες. Αλλά έχουμε κάτι κοινό όλοι εμείς που είμαστε σήμερα εδώ και οι πολλές χιλιάδες που μας παρακολουθούν από όλη τη χώρα. θέλουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στην προσπάθεια για ένα καλύτερο κόσμο, γιατί δεν θέλουμε να σωπαίνουμε μπροστά στην αδικία και τις κραυγαλαίες ανισότητες στον κόσμο μας σήμερα. Όταν οι 12 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν περισσότερο πλούτο από όσο η μισή ανθρωπότητα μαζί. Δηλαδή, περισσότερο πλούτο από 4 δισεκατομμύρια ανθρώπους.

0: αυτά λοιπόν από τον κύριο Τσίπρα. Εντάξει, μια μικρή γεύση. Νομίζω όλοι έχετε παρακολουθήσει την ομιλία του. Όσοι τουλάχιστον θέλουν να ενημερωθούν και να δουν το καινούριο, τι γίνεται μετά και από το... την παραδοχή, τέλος πάντων, ότι είχε επιλέξει λάθος μέσος πλην σαφώς συνεργάτες, γιατί τα πιο πολλά λάθη ήταν των συνεργατών. Ελπίζει όλος ο κόσμος βέβαια να έχει μάθει από τα λάθη του, έτσι όλοι θέλουμε να ελπίζουμε ότι μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Θα μου πείτε, όλοι αυτοί εδώ που μας κυβερνούν τόσα χρόνια έχουν μάθει από τα λάθη τους? Είναι ένα ερώτημα και αυτό. Θα βάλω άνω τελεία στο θέμα, γιατί θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σε τοπικό επίπεδο, που έχουμε δει τα στελέχη του Πάλε Ποτέ, ΚΚΕ, εσωτερικού, συνασπισμού, στη συνέχεια ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική συμμαχία, να εντάσσονται εκεί και να φεύγουν, να αποχωρούν. Άλλοι πήγανε στη Νέα Αριστερά, άλλοι παρέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι πήγαν στο κίνημα της Δημοκρατίας. Δηλαδή, έχουν λίγο σκορπιστεί. Να δούμε λοιπόν αν όλοι αυτοί θα παραμείνουν σε αυτά τα κόμματα, θα πάνε ξανά στο νέο κόμμα με τον παλιό αρχηγό, τον πρώην δηλαδή πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει, νομίζω θα έχει μάλλον πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι έπεται. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον διοικητή του νοσοκομείου Σάμου, τον κύριο Γιώργο Καμπούρη. Υπάρχει από τη Δευτέρα, όπως σας είπα, μία ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα νοσοκομεία της χώρας, της Ελλάδας, που δείχνει ποια είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο. Μάλιστα, κάποιοι και συνάδελφοι από την Αθήνα θεώρησαν λάθος που ξεκινήσαμε την εβδομάδα λέγοντας για τις αφίξεις των Τούρκων και όχι για την κατάσταση του νοσοκομείου. Βέβαια, δεν τους παρεξηγούμε, διότι αν είσαι εκτός, δεν γνωρίζεις τι συμβαίνει στο νησί σου. Η κατάσταση στο νοσοκομείο είναι έτσι εδώ και αρκετούς μήνες. Εμένα βέβαια, το είπα και εχθές, μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, γιατί έγινε η έρευνα αυτή τώρα που έχουμε αυτή την προκήρυξη. Θα μου πείτε, το είπα και χθες, για όσους ενδεχομένως σήμερα έχουν μπει στη ραδιοφωνική μας παρέα και δεν άκουσαν τη χθεσινή εκπομπή. Περιμένουν οι γιατροί να ενημερωθούν από ένα δημοσίευμα? Η εικόνα που υπάρχει για το νοσοκομείο της Σάμου είναι χείριστη. Δεν είναι τυχαίο ότι φεύγουν μέσα σε ένα χρόνο, έφυγαν 3 παθολόγοι, και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα να δούμε γιατί έφυγαν. Φεύγουν νοσηλευτές και γενικότερα οι συνθήκες βέβαια δεν είναι καλές, όχι μόνο για την εργασία, διότι η εφημερία σε ένα νοσοκομείο της Σάμου, πιστέψτε με και το ξέρετε κι εσείς, δεν έχει καμία σχέση με την εφημερία στο Λαϊκό, στο Γεννηματά, στο Σωτηρία. Όποιοι έχουμε τύχη καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να είσαι σε εφημερία. Είμαστε όμως 365 μέρες το χρόνο εφημερία. Αυτό το κατανοώ και αυτό κάνει την εγκατάσταση πολύ πιο δύσκολη. Όμως σίγουρα όλα αυτά τα δημοσιεύματα δεν βοηθούν. Από σήμερα ανοίγει η προκήρυξη. Μπορούν λοιπόν οι γιατροί μέχρι τις 17 του Ιουνίου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Θα δούμε. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Καμπούρη, που βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον διοικητή του νοσοκομείου Σάμου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο με όσα τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν για άλλη μια φορά για το νοσοκομείο της Σάμου. Όχι ότι δεν είναι αλήθεια, για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ απλά σχολιάζω το timing, δηλαδή τη χρονική στιγμή που επέλεξαν να γίνει αυτή η έρευνα. Μια έρευνα που έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και όλοι τη γνωρίζουμε. Δηλαδή τα στοιχεία αυτά δεν είναι κάτι καινούριο. Να το πούμε αυτό.
1: Λοιπόν, πρέπει να πούμε κάτι, κυρία Τρυπόδη. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι εξυπηρετούνται. Και εξυπηρετούνται παρά τις ελλείψεις του ιατρικού προσωπικού, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες αυτών των 26-28 γιατρών που υπάρχουν. και συνεχίζουν να προσφέρουν υπηρεσίες.
0: Και τους ευχαριστούμε πολύ που έχουν μείνει και βάζουν
1: λοιπόν,
0: πλάτη.
1: Δεν κατανοώ η επιλογή του χρόνου για κάτι το οποίο προϋπήρχε εδώ και τουλάχιστον 1-2 χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε από την προκήρυξη, να έρθουν έστω και οι μισοί να έρθουν. Εγώ θα είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Εμείς η δουλειά μας είναι να μπορέσουμε να πείσουμε την πολιτική ηγεσία να μας δίνει δυνατότητες να έρχονται γιατροί, συν βάζουμε και κάποια αυξημένα κίνητρα, δηλαδή τον άλλον τον προκήρυξη με θέση διευθυντού, που σημαίνει αν το έχω πάει στο λαϊκό, όπως προαναφέρατε, θα περάσουν 25 χρόνια για να γίνει διευθυντής από επιμελητής Β, ενώ τώρα στα 4 χρόνια η δικαίωμα να κάνει τρίτη για να γίνει διευθυντής. Μεγάλη υπόθεση. Ή επιμελητής Α. Και το καθεξής. Βάζουμε όσο γίνεται περισσότερα κίνητρα, σύν ότι έχουμε 16 διαμερίσματα τα οποία τα διαθέτουμε στους ανθρώπους αυτούς, ώστε να δώσουμε ένα επιπλέον κίνητρο να μπορέσουν να έρθουν και να προσφέρουν υπηρεσίες στον ευλογημένο αυτό τόπο.
0: Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που έγινε αποδέκτης πραγματικά από τη Δευτέρα το μεσημέρι πολλών μηνυμάτων είναι η έλευση ενός δερματολόγου. Η ανακοίνωση βγήκε τη Δευτέρα το πρωί. Γνωστοί και ακροατές φίλοι που πήραν τηλέφωνο μόλις δημοσίευσα την ανακοίνωση, πήραν τηλέφωνο και τους είπαν ότι ήδη είναι κλεισμένα τα ραντεβού.
1: Ναι, λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, με την έλευση της, πριν έρθει η δερματολόγος, από την προηγούμενη εβδομάδα μπήκα μέσα στην πλατφόρμα των ραντεβού και ανοίξαμε τη θέση του δερματολόγου για νομίζω 10 περιστατικά την ημέρα να βλέπει. Πριν όμως δεν πήραν έγκαιρα, αν δεν έγινε έγκαιρα αντιληπτό από τους κατοίκους του τόπου μας και δεν δηλώνανε, ενώ είχαν πρόβλημα, δεν δηλώνανε να πάνε αυτόν τον δερματολόγο. Οπότε αναγκαστήκαμε, όταν είδαμε ότι την πρώτη μέρα ήταν μόνο 6 ή 7 ραντεβού, αναγκαστήκαμε να βγάλουμε και ένα δελτίο τύπου, ώστε να ενημερώσουμε τον κόσμο και ότι πράγματι υπάρχει δερματολόγος. Εχθές, ας πούμε, γιατί την είχα πριν από 10 λεπτά στο γραφείο μου, είδε 15 περισσότερο και κάθεσε μέχρι τις 3.30 ώρα.
0: Ναι, αυτό λέμε, ότι το βγάλατε το δελτίο τύπου, αλλά ήδη είχαν κλείσει. Εξάλλου, εάν εσείς είχατε ανοίξει την πλατφόρμα, να το γνωρίζω, αφού δεν είμαι καν ούτε υποψιασμένη ότι μπορεί να έρθει ένας δερματολόγος. Καταλάβατε τι εννοώ?
1: Κατάλαβα, ναι, είστε δίκιο σε αυτό. Εμείς λοιπόν θεωρήσαμε ότι με το που ανοίγουμε την πλατφόρμα να δηλώνουν περιστατικά 10 την ημέρα, νομίζουμε ότι θα γεμίσει. Αλλά τελικά δεν έγινε αντιληπτό από τους κατοίκους. Με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουν έρθει μόνο 7 περιστατικά την Δευτέρα. Και οπότε με πήραν τηλέφωνο, λέω τότε να βγάλουμε και ένα δελτίο τύπου. Και μάλιστα έβλεπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διάφορα πικρόχολα σχόλια, να πούμε. Γιατί να πάρουμε αυτό, γιατί να μην έχουμε μόνιμο δερματολόγο, γιατί το ένα γίνει το άλλο. Και το ερώτημά μου είναι ποιο. Αφού δεν έχουμε δερματολόγο, να μην κάνουμε έστω ένα ημίμετρο να φέρουμε κάποιον να δει τα επιτακτικά προβλήματα των ανθρώπων? Το να δει 60 άτομα μέσα στη βδομάδα είναι κάτι, νομίζω.
0: Είναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά είπαμε ότι
1: θα
0: ο κόσμος
1: και εγώ,
0: ναι, επισημαίνει πάντα το κακό. Ναι.
1: Και οφθαλμίατρο και όλα αυτά τα πράγματα. Θα επιθυμούσα. Και κάνουμε το ίδιο. Αλλά το λόγο είναι ότι δεν έχουμε. Κάνουμε μια προσπάθεια να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν εδώ να προσφέρουν τις υπηρεσίες για λίγο χρονικό διάστημα.
0: Τώρα, εάν κάποιος που μας ακούει θέλει να πάρει, καταλαβαίνουμε, αφού από τη Δευτέρα είναι κλειστά τα ραντεβού, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Πάντως, αν έρθει, έχει κάποιο πρόβλημα και είναι πήγον, μπορεί να έρθει αυτός και έχει σημαντικό. Η κυρία Χίου είναι διατεθειμένη να καθίσει και 3 και 4 ώρες να τους δει.
0: Ωραία.
1: Βέβαια, άμα έχουν 50 άτομα και
0: τα καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό. Συλλογικά πάντα πλαίσια μιλάμε.
1: Πάντα δηλαδή, μπορεί να δει μέχρι και 15 άτομα σήμερα.
0: Να ρωτήσω επίσης, είπαμε από σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα.
1: Ανοίγει η πλατφόρμα για 13 θέσεις.
0: Για 13 θέσεις. Αναμένουμε να δούμε με μεγάλη αγωνία τι πρόκειται να γίνει.
1: Το ευχάριστο για μένα, ναι, που έχω πάρει κάποιες σχετικές διαβεβαιώσεις, είναι ότι θα έρθει νευροχειρουργός. είναι πολύ σημαντικό, διότι το να υπάρχει νευροχειρουργός στο νησί σώζονται ζωές και από εγκεφαλικά και από κρανιοεγκεφαλικές καρκώσεις λόγω του χέρου.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ειδικότητα πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρχει.
1: Επέμενα να την πάρω την ειδικότητα αυτή και στον κύριο Υπουργό και δεν την κάνεις. Λέω, χρειάζεται, γιατί αυτός πραγματικά θα σώσει ζωές αν συμβεί κάτι.
0: Λοιπόν, οπότε μένουμε σε αυτό, περιμένουμε, αναμένουμε.
1: Περιμένουμε να δούμε. Το καλό είναι ότι μεθαύριο 2 Ιουνίου, την Τρίτη δηλαδή, θα βγει στον αέρα για να πάρουμε επιπλέον εξοπλισμό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να πάρουμε 40 κλίνες νοσηλείας ηλεκτροκίνητες υπερσύγχρονες με στρώμα και κομμωδίνο και ανεξάρτητο τραπέζο τουαλέτα. Να πάρουμε πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων αξίες 50.000, να πάρουμε χειρουργική τράπεζα για υπέρβαρους, να πάρουμε χειρουργικούς προβολής, να πάρουμε σύστηματα μεταφοράς ασθενών από και προς το χειρουργείο, φορεία μεταφοράς ασθενών και το καθεξής. Να πάρουμε αρκετά πράγματα προκειμένου να βελτιώσουμε τον εξοπλισμό.
0: Ωραία. Αναμένουμε λοιπόν και μέχρι τότε ξέρουμε ότι όποιοι γιατροί βρίσκονται εκεί και οι νοσηλευτές πραγματικά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και κανείς δεν μπορεί να πει κάτι.
1: Στην εκπομπή σας, κύριε Τρυπώνη, θέλω ειλικρινά να τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τον αγώνα που δίνουν προκειμένου να κρατούν το νοσοκομείο όρθιο και να δημιουργούν αισθήματα ασφάλειας στους κατοίκους του νησιού μας.
0: Ναι, μου στέλνει ένας φίλος ακροατής, δεν υπάρχει χειρουργική τράπεζα για υπέρβαρους, το γνωρίζουμε, νομίζω είναι μέχρι 150 κιλά μπορεί να...
1: 120 αν δεν απατώμε, αλλά και πέρα αυτό το πράγμα που θα πάρουμε τώρα σηκώνει και 200 κιλά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε, το κάναμε, το βρήκαμε και τώρα βρήκαμε τα χρήματα και τώρα προχωράμε για την αγορά της.
0: Τώρα ένας φίλος ακροατής μου λέει για άτομο 97 κιλών είπαν ότι αν είχε σπάσει το πόδι δεν μπορούσαν να τη χειρουργήσουν στο υπάρχον. Άρα είναι κάτω των 100 κιλών αυτό που υπάρχει σήμερα. Ναι.
1: Εντάξει, σημασία έχει ότι αποκτούμε μια δυνατότητα ακόμη μόλις την πάρουμε ώστε τα άτομα αυτά να μην αναγκάζουν να φεύγουν από εδώ να πάνε κάπου αλλού προκειμένου να λύσουν το πρόβλημά τους.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Δηλαδή τώρα για ένα κρεβάτι τι κόστος έχει, δεν ξέρω.
1: Αυτό το κόστος αυτή τη στιγμή είναι στις 111.000.
0: Εντάξει. Δεν είναι και τόσο δυσβάσταχτο ποσό.
1: Δεν είναι δυσβάσταχτο,
0: γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: 100 από εδώ, 50 από εκεί.
0: Το κατανοούμε. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνουμε. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Καλό είναι αυτό τουλάχιστον. Είπαμε, λέμε τα καλά, όχι ότι αναιρείται η κακή κατάσταση. Πολλές φορές τα συγχαίουμε όλα αυτά. Το ότι λέμε ότι έρχονται Τούρκοι επισκέπτες και δουλεύουν οι άνθρωποι της εστίασης, που πραγματικά εάν δεν έρθουν οι επισκέπτες αυτοί τον Απρίλιο και τον Μάιο, ανοίγουν τα μαγαζιά τους. Δηλαδή ο καθένας πρέπει λίγο να μπαίνει στη θέση και των ανθρώπων αυτών. Λέμε στα παιδιά να επιστρέψουν στο νησί και να επιχειρήσουν, να κάνουν μια επιχείρηση. Αν λοιπόν κάποιοι έχουν στο μυαλό τους αυτές τις αγκυλώσεις, σίγουρα υπάρχουν θέματα με την Τουρκία και υπάρχουν εδώ και χρόνια, εκατοντάδες χρόνια. Λοιπόν, υπάρχουν η ρητορική αυτή που είναι επικίνδυνη πολλές φορές του κυρίου Ερντογάν και για το εσωτερικό που θέλει να χαϊδεύει τα αυτιά με εθνικιστικές κορώνες, να λέει για γαλάζια πατρίδα, μόνος του τα λέει βέβαια. Έχει κάνει τις συμμαχίες του, ο κύριος Ερντογάν δεν είναι καθόλου κουτός, είναι πολύ έξυπνος, πολύ ευφυής. Λοιπόν, έχει κάνει τις συμμαχίες του. Πέραν όμως όλων αυτών, όταν μία χώρα καθόμαστε και λέμε το Υπουργείο Εξωτερικών, κάνουμε τις προσπάθειες να έρχονται εδώ με την ταχεία βίζα 7 ημερών και όλα αυτά, δεν μπορεί να λέμε όλοι οι υπόλοιποι εδώ στο νησί χαίρεστε γιατί φέρνετε τους Τούρκους. Καλός ή κακός, υπάρχει ένα κιτ με 2.000 κόσμο που κάποιοι από αυτούς απεγνωσμένα τους παίρνουν τα καταστήματα εστίασης γιατί δεν μπορούν να βρουν προσωπικό. Θα έρθει επιθεώρηση εργασίας και τους λέει πρέπει να δώσετε ρεπό. Έχει μπει κανείς στη θέση ενός ιδιοκτήτη εστιατορίου που πρέπει να σερβίρει, να εξυπηρετεί στον κόσμο και να πρέπει να δώσει ρεπό και να μην έχει αναπηρετήσει. Πρέπει να κλείσει το μαγαζί του. Ξέρετε τι σημαίνει μέσα στο καλοκαίρι να κλείσει το μαγαζί του. Όταν έχει. Πού θα δει λοιπόν η κυρία Τρυπώδη, θα μου πείτε κλειστά τα μαγαζιά την Κυριακή και θα πει έλεος, Κυριακή δεν έχετε ανοιχτό το μαγαζί και σου λέει το κατάστημα αυτό. Μπορείτε να μου βρείτε, κυρία Τρυπόδη, τους υπαλλήλους, τους εργαζόμενους. Ότι σου λέει ο νόμος δεν μπορεί να δουλεύεις πάνω από 13 ώρες και πρέπει να ξεκουράζεις τις περισσότερες φορές. Είναι γεγονός αυτό. Όλοι ζούμε σε αυτή τη μικρή κοινωνία και όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται. Μα εγώ δουλεύω μόνο καλοκαίρι και το χειμώνα προσπαθώ να ζω με 500 ευρώ για 4 μήνες. Τόσο είναι ο ΑΕΔ. Εάν δεν δουλέψω λοιπόν περισσότερες ώρες, τον εκμεταλλεύεται ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Όχι ότι δεν υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, αλλά δυστυχώς έχουμε αυτά τα οριζόντια μέτρα παντού. Άρα λοιπόν να ψήσουμε. Κάποια μαγαζιά πρέπει να έχουν προσωπικό. Το ΚΙΤ λοιπόν φαίνεται ότι εξυπηρετεί υπαλλήλους για να βάψουν, εργαζόμενους εργάτες καθαριότητας, εργάτες για τα αμπέλια, εργάτες για τις ελιές, εργάτες για την εστίαση, εργαζόμενους. Έτσι είναι. Κάποιοι έχουν βρει δουλειά στο κέντρο υποδοχής. Δεν αρέσει και αυτό σε κάποιους. Το καταλαβαίνουμε και αυτό, όμως έτσι κινείται το σύστημα. Δεν γίνεται να αποκλείσουμε τα πάντα. Δεν θέλουμε τους μετανάστες, δεν θέλουμε τους Τούρκους. Και πείτε μου λοιπόν, αυτό εδώ το νησί θα αρχίσει να τρώει ο ένας τον άλλο. Οι υπόλοιποι πώς μπορούν να ζήσουν? Είναι λίγο τροφή για σκέψη, που κάποιοι σίγουρα δεν το δέχονται και δεν θέλουν να κάνουν αυτές τις σκέψεις. Όμως είπαμε, είναι καλό ο καθένας να μπαίνει για λίγο στα παπούτσια του άλλου και να δει την καθημερινότητα. Και για να μην πούμε ότι το κράτος ζει από την επιχείρηση, κυρίως την εστίαση, τα ξενοδοχεία, τον τουρισμό, τους καλοκαιρινούς μήνες. Αλλιώς η χώρα δεν θα είχε να δίνει ούτε συντάξεις, ούτε μισθό στο δημόσιο. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και πρέπει να τα... να είμαστε λίγο ευέλικτοι. Μην είμαστε τόσο έτσι, πώς να το πω, ακραίοι, με παροπίδες και θεωρούμε ότι είναι κακό να έρθει ένας Τούρκος εδώ. Πάρα πολλοί Έλληνες πήγαιναν απέναντι, σαμιώτες στην Τουρκία. Λίγοι είναι αυτοί που πάνε και ξέρετε γιατί λέει δεν πάνε? Γιατί το πρόβλημα είναι το οικονομικό. Είναι πάρα πολύ ακριβά πλέον για να πας στη γειτονική Τουρκία. Παρά την υποτίμηση της λίρας, είναι πάρα πολύ ακριβός προορισμός για εμάς τους Έλληνες αλλά και τους Ευρωπαίους. Γι' αυτό και οι Τούρκοι έρχονται εδώ που θεωρείται ότι είναι πολύ πιο οικονομικός προορισμός. Αλλά και βέβαια είναι σαν να λέμε εμείς ότι πάμε στο Παρίσι. Για τους Τούρκους είναι μια εκδρομή στα παράλια, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Πάμε και σε μία ανακοίνωση που έρχεται από το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου. Λοιπόν, από την 3η 2 Ιουνίου υπάρχουν ραντεβού για αιμολυψίες εργαστηριακών εξετάσεων που θα πραγματοποιούνται από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο 22733 στο 52047 ή στο 1566. Α, επισημαίνεται ότι είναι δωρεάν η κλήση, επειδή είναι τετραψήφιο. Είναι 24 ώρες το 1566, μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για το νοσοκομείο Τσάμου, για το κέντρο υγείας Σάμου, για το κέντρο υγείας Καρλοβάσου κλπ. Οι αιμολυψίες θα πραγματοποιούνται από το μικροβιολογικό τμήμα του κέντρου υγείας Δευτέρα με Παρασκευή 8.30 με 10.30 και Πέμπτη 4 το απόγευμα με 5. Έχει και απογευματινές λοιπόν ώρες κάθε Πέμπτη. Είπαμε από την 3η 2 Ιουνίου. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ.

0: Αφήνω τώρα, γιατί
1: έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο σκοπελίτησearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Πάμε.
5: Θα πάμε στα γνωστά.
6: Θα πάμε στο δικό μας.
5: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
6: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
5: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
6: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
5: Εκεί θα πάμε.
6: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
5: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
6: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
5: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
7: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
9: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
10: 2000 FM.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7 και 99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό Πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2 και 99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο. Τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
8: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πρόεδρος.

0: Άκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
3: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
4: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
3: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
4: Βρες λιπατικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
3: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
4: Επίσης, διάθεση λιπατικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
3: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273062562 και 62563.
4: Πανουράκης.
5: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
6: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
5: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
6: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα.
10: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
10: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
10: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
12: Παίξτε μπάλα με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος Κιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό ή το στάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
13: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
14: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
15: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
14: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
15: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
14: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
16: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
17: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
18: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 730 894 50,
18: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
19: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Ξέρω, αγάπες μου, θα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα.
24: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
25: 2000 FM.
26: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και λέγαμε στην αρχή για την παρουσίαση του νέου κόμματος, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργός βέβαια της χώρας, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το θέμα είναι βέβαια ποιοι είναι αυτοί που θα συμπαραταχθούν στο νέο κόμμα και θα ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Ζάχαρη, πρώην μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν μέλος της Νέας Αριστεράς, αν δεν κάνω λάθος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζάχαρη.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Τρυπόδη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Μέλος δεν είμαι σε κανένα κόμμα τα τελευταία χρόνια.
0: Τώρα, τα τελευταία χρόνια.
1: Για μια τουλάχιστον δεκαετία.
0: Επειδή όμως είστε ένας ενεργός πολίτης, ένα σκεπτόμενο άτομο, πολιτικοποιημένο, θα ήθελα έτσι λίγο να σχολιάσουμε όλη αυτή τη διαδρομή του κυρίου Τσίπρα, το νέο κόμμα, το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γενικότερα, σε τι φάση θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή είναι το πολιτικό σκηνικό? Δηλαδή πραγματικά έχουμε ένα ανακάτεμα, γερό ανακάτεμα της τράπουλας που λέμε?
1: Αυτό που έχουμε, κυρία Τρυπόδη, και σε δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι αποκαλυπτικές, γιατί όλες το αναδεικνύουν, είναι ότι ένα 80% τουλάχιστον του ελληνικού λαού δεν περνάει καλά και είναι ενάντια στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ενάντια στην πολιτική την νεοφιλελεύθερη της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι για μόνο το τελευταίο διάστημα, είναι σε μια πορεία 2-3 ετών τουλάχιστον. Και βέβαια από την άλλη βλέπουμε ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και εννοώ από τη μεριά της προοδευτικής αντιπολίτευσης, από το κέντρο και προς αριστερά, δεν μπορούν να συγκροτήσουν ένα πολιτικό αφήγημα το οποίο θα μπορεί να αντιπαρατεθεί απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και να πει ότι με το πρόγραμμά μου κινητοποιώ τον κόσμο για να μπορέσω να φέρω την αλλαγή, να κερδίσει τις εκλογές των Κυριάκο Μητσοτάκη και η χώρα να πάρει μια άλλη πορεία. Αυτό ισχύει πάλι για τουλάχιστον τα τελευταία 2-3 χρόνια από τις ευρωεκλογές του 2024 και μετά. Βλέπουμε δηλαδή σε όλες τις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ να μην ξεπερνάει το 12-13% και από εκεί και κάτω να είναι όλα τα άλλα κόμματα. Mm-hmm. Δεν θέλω να πω βέβαια για την περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ναι μεν το 2023 αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά υπέστη μια όντως τότε, και το είχα γράψει κιόλας, στρατηγική ήττα, με αποτέλεσμα μετά ακριβώς και την παραίτηση του τότε Προέδρου, του Αλέξη Τσίπρα, να πολυδιασπαστεί και σήμερα να χάσει οποιαδήποτε αξιοπιστία πολιτική απέναντι στα πολιτικά πράγματα. Αυτή ήταν η κατάσταση και αυτή είναι η κατάσταση.
0: Και δηλαδή, αυτή είναι μέχρι σήμερα, σωστά.
1: Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι σήμερα. Αυτό βέβαια τι δημιούργησε? Δημιούργησε μια προσδοκία να εμφανιστούν νέα κόμματα. Δηλαδή όταν λέμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο τέλμα, ο κόσμος να είναι δυσαρεστημένος με μεγάλη πλειοψηφία απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά αυτή τη δυσαρέσκεια κανένα κόμμα να μην το
0: εισπράττει,
1: να μην το κεφαλαιοποιεί και να μην δημιουργεί ελπίδες αλλαγής, πραγματικά είναι αυτό που έλεγε ο Γκράμσκι, ότι το παλιό πεθαίνει, το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί ακόμα, άρα επικρατούν οι δράκουλες, ας το πούμε. Απεσιοδοξία με λίγα λόγια. Αυτό το κλίμα της απεσιοδοξίας νομίζω έρχονται να ταράξουν πράγματι τα δύο κόμματα που ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε.
0: Νωρίτερα από ό,τι είχε υποθεί, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, σύμφωνα με τη συνέντευξη που είχε δώσει, θα παρουσιαζόταν το Σεπτέμβριο. Βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα και την παραφιλολογία ή τέλος πάντων τη συζήτηση που γίνεται ότι θα μπορεί να υπάρξουν εκλογές και μέσα στο Σεπτέμβριο, ανάγκασε να παρουσιαστούν νωρίτερα. Θεωρείτε ότι και αυτό είναι ένα, έτσι, μια κίνηση τακτικισμού, να την πω, από την πλευρά της κυβέρνησης?
1: Ακούστε λιγάκι. Νομίζω ότι μπορεί η κυβέρνηση καταρχήν Είναι γνωστό ότι περνάει, όπως είπαμε, πολύ δύσκολες μέρες, γιατί η δυσαρέσκεια του κόσμου είναι πολύ μεγάλη, όχι μόνο για την ακρίβεια που δεν μπορεί δηλαδή να τα βγάλει πέρα το ελληνικό νοικοκυριό, αλλά είναι και για τα σκάνδαλα, είναι για τις υποκλοπές, είναι για το έγκλημα των τεμπών, είναι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαια είναι για όλα αυτά που κάνει, διαλύοντας το αίσθημα για τη δημοκρατία και για τη δικαιοσύνη που όλοι λέμε ότι σήμερα δεν λειτουργούν στη χώρα μας. Με ευθύνη βέβαια της διακυβέρνησης και της οικογένειας του Μητσοτάκη, όπως λένε ΑΕΑ άλλοι, αλλά εγώ μιλάω για τον μηχανισμό εξουσίας γύρω από τον Πρωθυπουργό. Αυτά τα πράγματα επομένως επιτείνουν ακριβώς την εμφάνιση των νέων κομμάτων και ιδιαίτερα μια και μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εδώ και περίπου ένα χρόνο, αν θυμόμαστε καλά, με την έκδοση του βιβλίου του Ιθάκη, στην ουσία προέβαλε μελλοντικά την ίδρυση ενός νέου φορέα πολιτικού, γιατί και αυτός έβλεπε ότι τα υφιστάμενα, τα υπάρχοντα κόμματα, τα προοδευτικά όπως λέμε, δεν μπορούσαν να κάποιο από όλα αυτά να μπορέσει να εμπνεύσει με το αφήγημά του και με την πολιτική του την πλειοψηφία του προοδευτικού κόσμου, έτσι ώστε να αντιπαρατηθεί απέναντι στην κυβέρνηση. Άρα η πολιτική εμφάνιση, η επανεμφάνιση μάλλον του Αλέξη Τσίπρα, εκτιμώ ότι ήταν και μια λύση ανάγκης της έκφρασης της αντιπολίτευσης καταρχήν, αλλά και της ελπίδας για μια αλλαγή πολιτική στη χώρα μας. Έτσι το ερμηνεύω εγώ.
0: Εάν ο κύριος Τσίπρας δεν είχε αποχωρήσει, μισό λεπτάκι, εάν ο κύριος Τσίπρας δεν είχε αποχωρήσει τότε, που είχε ένα καλό ποσοστό σαν αξιωματική αντιπολίτευση, ίσως σήμερα να ήταν διαφορετικό το ρου της ιστορίας.
1: Θα ήταν σίγουρα διαφορετικό. Αν ο Τσίπρας
0: αυτό το χρεώνουν στον κύριο Τσίπρα, γιατί σύμφωνα με κάποιους, συγγνώμη σας διακόπτω, εγκατέλειψε το καράβι και έρχεται ως σωτήρας. Είναι κάποια σχόλια που διάβασα σήμερα.
1: Τον Ιούνιο του 2023, μετά από δύο επαναλαμβανόμενες ήττες, αν θυμόμαστε και τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023, πράγματι, όπως είπαμε, ο ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα υπέστη μια δεινή ήττα. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά είναι προφανές και η εγκατάλειψη, όπως το λέτε σε εισαγωγικά, με την παρέτησή του από την Προεδρία και όπως έγινε και όπως εξελίχθηκαν μετά τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς έχει ευθύνες και ο Αλέξης Τσίπρας για την εξέλιξη αυτή και την απαξίωση αυτού του χώρου, ο οποίος από ένα μικρό κόμμα της ριζοσπαστικής ανανεωτικής αριστεράς κατάφερε να εμπνεύσει, να συσπηρώσει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού και να κυβερνήσει από το 2015 μέχρι το 2019. Άρα οι ευθύνες και για την εκτείναξη και των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κυβέρνηση σε ένα μεγάλο ποσοστό οφείλονταν στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για την μετέπειτα τα διαλυτικά φαινόμενα και την απαξίωση, προφανώς ένα μεγάλο μέρος έχει και ο Αλέξης ο Τσίπρας, για να είμαστε αντικειμενικοί. Η ζωή όμως προχωράει. Έχουν περάσει 3 χρόνια, συμπληρώνουμε τώρα Ιούνιου μπαίνουμε, 3 πλήρη χρόνια, και πραγματικά βλέπουμε και με τη χθεσινή συγκέντρωση παρουσίαση του νέου φορέα ότι ο κόσμος πραγματικά ακουμπάει δίπλα στις ιδέες, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ακόμα, νομίζω, τη δυνατότητα και να εμπνέει και να δημιουργεί και πάθη υπέρ του και εναντίον του. Πραγματικά αυτό που έγινε από χθες το βράδυ για την δημιούργησε και το βλέπουμε μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για το όνομα αλλά και για την επανεμφάνισή του, για το νέο φορέα, και φανατικούς φίλους αλλά και φανατικούς αντιπάλους. Ενεργοποίησε δηλαδή αυτό παλιά που το λέγαμε το αντισύριζα, το οποίο στην πράξη ήταν και είναι το αντιτσίπρα. Εν πάση περιπτώσει ο Αλέξης Τσίπρας πολύ έξυπνα δεν έρχεται να κάνει απλά ένα προσωποκεντρικό κόμμα, αλλά και με τους αρχικούς τους συνεργάτες προσπαθεί και θέλει, και αυτό έκανε χθες, ένα κάλεσμα για μια ευρύτερη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων οι οποίες μπορούν και χαρακτηρίζονται, όπως βγήκε και από το αρχικό κείμενο, ότι κινούνται στο ευρύτερο ρεύμα των ιδεών της αριστεράς, ριζοσπαστικής, της πολιτικής οικολογίας και της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι πραγματικά τα ιστορικά ρεύματα της αριστεράς παγκόσμια, στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, που πιστεύει και πιστεύουμε όσοι μπορούμε να ξαναελπίζουμε ότι με μεγάλη προσπάθεια ότι μπορεί να δημιουργηθεί ένα πλειοψηφικό πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα, το οποίο πραγματικά στις επόμενες εκλογές μπορεί να κερδίσει και να αλλάξει τον ρου της πολιτικής στη χώρα μας.
0: Η παραδοχή του στο βιβλίο του, την Ιθάκη, ναι, ότι υπήρξαν λάθη τα οποία όμως τα χρεώνει σε συνεργάτες, σας προβληματίζει? Δηλαδή, ένας ηγέτης που δεν επιλέγει σωστά τους συνεργάτες του, πώς μπορεί αυτό να έχει αλλάξει, με την έννοια του «μαθαίνω από τα παθήματά μου»?
1: Ακούστε, κανείς, όπως λέτε εσείς, ηγέτης, και όπως στην Ελλάδα τουλάχιστον ισχύει, γιατί έχουμε πρωθυπουργό, κεντρικό σύστημα, mm-hmm, άρα η κεντρική επιλογή και ευθύνη στο τέλος είναι του πρωθυπουργού, και για την τετραετία διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 15-19 την πρώτη ευθύνη την έχει ο Αλέξης ο Τσίπρας. Είναι προφανές αυτό το πράγμα. Δεν νοείται, και βέβαια εγώ έχω διαβάσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του βιβλίου Ιθάκη, mm-hmm, δεν απεκδίεται των ευθυνών. Πραγματικά στο διατάφτα, στο τέλος, οι επιλογές που έγιναν είχαν την έγκρισή του. Δηλαδή όλα αυτά που συζητάμε, και επειδή δεν είναι μόνο το βιβλίο που, με το οποίο προσπάθησε ο Αλέξης Τσίπρας να δώσει τις δικές του απαντήσεις σε όλα αυτά που τον κατηγορούσαν για τα 4 χρόνια της διακυβέρνησης, και βλέπουμε και πραγματικά και τώρα στο Sky μια νέα εκπομπή, το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, mm-hmm, όπου και εκεί ανακαλούνται μνήμες αυτής της τετραετίας, να μην πω τετραετίας, γιατί ξέρετε, κυρία Τρυπόδη, η κρίση στην Ελλάδα και τα μνημόνια νομίζουν όλοι ότι έγινε το 2015, το 2015. Δηλαδή ξεχάσαμε ότι τελικά η πτώχευση στη χώρα ξεκίνησε από το 2008, στην ουσία τον εκτροχιασμό των οικονομικών επί κυβέρνησης τότε Κώστα Καραμαλή, και βέβαια ολοκληρώθηκε με το τυπικό μέρος της κατάρρευσης και της εισόδου του Δουνουτού και των θεσμών της Τρόικα, όπως λέμε, επί κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου.
0: 2010
1: με τον Καστελόριζο.
0: Ναι, και μετά το 2012. Ναι, βέβαια.
1: Να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί όλος ο κόσμος σήμερα προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία, αλλά η ιστορία είναι δεδομένη.
0: Είναι συγκεκριμένη ιστορία.
1: Είναι δεδομένα και έτσι, ο καθένας βέβαια διαβάζει αυτά που θέλει.
0: Ναι, αλλά δεν αμφισβητούνται τα δεδομένα. Έτσι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή εγώ μένω, για να μείνω τώρα μόνο σε ένα, γιατί επειδή το διάβασα αυτές τις μέρες, που λέει ο Γιούνκερ παράδειγμα, και έλεγε ότι γιατί δεν επιλέγετε να φορολογήσετε τους εφοπλιστές και να κόψετε τις συντάξεις. Και αυτό ήταν ένα ψέμα, στην ουσία ένα λάθος, το οποίο μεταφέρεται μετά από 10 χρόνια από τότε πρόεδρο Γιούνκερ, γιατί είναι δεδομένο ότι και το γράφουν όλοι σήμερα, ότι δεν μπορούν να φορολογηθούν, και τα ας το πω έτσι, φοροαπαλλαγές που έχουν οι εφοπλιστές είναι κατοχυρωμένες και συνταγματικά. Να, χρυσή ευκαιρία να, τώρα με την αναθεώρηση του συντάγματος, να τα περικόψουν αυτά τα προνόμια φοροαπαλλαγών.
0: Εννοείται. Και η νησιωτικότητα είναι κατοχυρωμένο συνταγματικά δικαίωμα, αλλά δεν εφαρμόζεται.
1: Πείτε, ναι,
0: είναι κατά το δοκούν, νομίζω.
1: Ναι, έτσι, κατά το δοκούν λέω, έτσι, αλλά σε αυτή την περίπτωση, γιατί διάβασα αυτές τις μέρες που ανακοινήθηκε το θέμα.
0: Κύριε Ζάχαρη, γιατί σας χάσαμε κάποια στιγμή. Ναι, ναι.
1: Είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας κάποια στιγμή ότι θα φορολογήσω από το εφοπλιστικό κεφάλαιο εθελοντικά. Mm-hmm. Γιατί θα τους καλέσω στην πατριωτική ευθύνη να δώσουν χρήματα για ένα κεφάλαιο το οποίο θα πάει για την νεολαία, για την υγεία κλπ. Και για ποιο λόγο? Γιατί ακριβώς δεν έχει το μηχανισμό η χώρα να τους υπερφορολογήσει όπως φορολογεί τους υπόλοιπους πολίτες ή επιχειρήσεις, γιατί τι κάνουν οι εφοπλιστές, παρόλο που θεωρούνται δήθεν ότι είναι Έλληνες, μόλις πεις ότι θα φορολογηθούν όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες, θα πάρουν την σημαία τους, θα πάρουν τα γραφεία τους και θα πάνε σε άλλα κράτη σημαίες ευκαιρίες για να μην φορολογούνται καν. Καταλάβατε, αυτή δυστυχώς είναι, αυτό είναι το καθεστώς που ευνοεί συγκεκριμένους οικονομικούς παράγοντες. Αυτοί που τους θεωρούμε μεγαλόσχημους, οι άρχουσα τάξη στην Ελλάδα, είτε είναι εφοπλιστές, είτε είναι οι εταιρείες ενέργειας, είτε είναι οι εταιρείες οι οποίες ελέγχουν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι αυτή η ολιγαρχία στην χώρα η οποία νέμεται και περνάει καλά και βέβαια εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Αυτό είναι που θέλει να αλλάξει στη χώρα μας και ελπίζω και όλοι μας όσοι τουλάχιστον μπορούμε να λέμε ότι κινούμαστε στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς ή κεντροαριστεράς, να μπορέσουμε να συστρατευτούμε και όχι να περιμένουμε να τα λύσει τα προβλήματα, δεν ξέρω, ο Αλέξης ο Τσίπρας ή Καριστιανού ή Κωνσταντοπούλου. Αυτή είναι η λογική της ανάθεσης. Δεν πρέπει να περιμένουμε ένα ζωρό να λύσει τα προβλήματα. Πρέπει να συμμετέχουμε, να κινητοποιούμαστε μέσα και από τους φορείς, τους οποίους ο καθένας συμμετέχει, μέσα ενδεχόμενα και από τα κόμματα και από τις παρατάξεις που δημιουργούνται, για έτσι ώστε πραγματικά με τη συλλογικότητα να αφήσουμε στην άκρη το εγώ και να πάμε με το εμείς.
0: Μετά από 10 χρόνια, κύριε Ζάχαρη, ίσως επιλέξετε να είστε ξανά μέλος σε ένα κόμμα και ίσως να είναι αυτό το καινούριο.
1: Ακόμα δεν το έχω αποφασίσει. Εγώ περιμένω με ενδιαφέρον να δω το πραγματικά το ξεκίνημα αυτό, ότι έτσι όπως η ανάγκη το φέρνει, πραγματικά πρέπει η χώρα να αλλάξει πολιτική. Κάπου το είχα διαβάσει και μου άρεσε. Αντί να αλλάξουμε χώρα, να φύγουμε δηλαδή από τη χώρα, να κινητοποιηθούμε, να αλλάξουμε πολιτική στη χώρα. Αυτό θέλει η χώρα μας και νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία που παίρνει ξανά ο Αλέξης ο Τσίπρας θα κινητοποιήσει ένα δυναμικό κόσμο. Θα πρέπει να έκανε τις 7 δεσμεύσεις του χθες, οι οποίες είναι οι ευρύτεροι τομείς, αλλά αυτά χρειάζονται εξειδίκευση. Πιστεύω ότι μέχρι το φθινόπωρο, μέχρι το Σεπτέμβρη θα έχει ολοκληρωθεί και ένα τέτοιο προγραμματικό πλαίσιο, έτσι, που μπορεί πραγματικά να δώσει την ελπίδα στον ελληνικό λαό για μια άλλη πολιτική. Αυτό πραγματικά το περιμένω.
0: Άρα και αναμένετε να συμπαραταχθούν τέλος πάντων και να συστρατευτούν.
1: Να συμπαραταχθούμε μαζί και με άλλους.
0: Τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, όπως αυτά
1: όχι
0: έχουν προκύψει
1: κόμματα,
0: μετά τη διάσπαση.
1: Όχι,
0: ναι,
1: όχι
0: αλλά
1: τα κόμματα, όσο οι άνθρωποι.
0: Οι άνθρωποι, αν αποχωρήσουν, άνθρωποι, ναι, θα μείνει π.χ. ο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι μένει κάτω από 1%.
1: Εγώ δεν μένω ούτε στα κόμματα. Λέω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένα. Πραγματικά δημιουργείται, ανακατανέμεται, όπως
0: σωστά
1: λέμε,
0: ναι, ναι,
1: το πολιτικό στάτους που υπάρχει στο χώρο της, όχι μόνο της κεντροαριστεράς, αυτό θα το δούμε και στις επόμενες.
0: Θα δούμε τι θα γίνει βέβαια και με την κεντροδεξιά.
1: Και πιστεύω και συνολικότερα, δηλαδή βλέπουμε ότι είναι μια κινούμενη άμμος και αυτό είναι εν μέρει και καλό, με την έννοια ότι μπορεί να συμπαρασύρει και έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά θα βγει στο προσκήνιο, θα αφήσει τον καναπέ ότι τίποτα δεν γίνεται, δεν αλλάζει τίποτα, και νομίζω ότι αυτό είναι που φέρνει αυτή την κινητικότητα με την εμφάνιση και τη συμπαράταξη της ανακοίνωσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα χθες.
0: Μάλιστα.
1: Είδομε, νομίζω ότι
0: ναι,
1: νομίζω,
0: είναι νωρίς. Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό που γίνεται. Είπαμε, είναι ανακάτεμα γερό της τράπουλας. Το λέω
1: ναι,
0: απλά και λαϊκά.
1: Απλά όμως πρέπει να ενεργοποιηθούν οι πολίτες, να συμμετέχουν ο καθένας από το βαθμό και από το μετερίζει που μπορεί να έχει και να μην περιμένει να του τα λύσουν. Δηλαδή αυτό που ισχύει και το βλέπουμε, π.χ. λέμε ότι έχουμε κόμμα Βελόπουλος ή κόμμα Κωνσταντοπούλου ή κόμμα Καριστιανού. Δεν πάει ο Τσίπρας να κάνει ένα κόμμα Τσίπρα, αλλά με την ανακοίνωση χθες του κόμματος Ελλάς, το οποίο έχει και ένα συμβολικό χαρακτήρα, μιλάει για μια συμπαράταξη των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό αυτό είναι το ζητούμενο. Εμένα εκεί είναι το θέμα. Αν μείνουμε στη λογική ότι ο Τσίπρας φτιάχνει ένα προσωποκεντρικό μόνο κόμμα, νομίζω ότι δεν θα περπατήσει ιδιαίτερα ή τουλάχιστον δεν θα μπορεί να εμπνεύσει εμένα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Σίγουρα θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι. Γιατί
1: θερμό
0: θα είναι ως πολιτικά.
1: Πολιτικές εξελίξεις συνήθως το καλοκαίρι στο προσκήνιο δεν έχει, έχει στο παρασκήνιο.
0: Στο παρασκήνιο.
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται οι εκλογές στο φθινόπωρο προετοιμάζονται για να δώσουν μια διέξοδο σε αυτό που είπαμε, την συσσόρευση και σε αυτή την κινητικότητα.
0: Έτσι.
1: Νομίζω και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα θελήσει να πάει πιο νωρίς, να ευνηδιάσει, να μην την ουσία αυτό που είπατε ότι πίεσε ή εκβίασε τα κόμματα να εμφανιστούν πιο νωρίς. Αυτό εν μέρει το είναι και δικιά μου εκτίμηση. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας πήγαινε για φθινόπωρο να ανακοινώσει το κόμμα με δεδομένο θα γινόντουσαν εκλογές το 2027, βλέπει ότι επιταχύνει τώρα γιατί ενδεχόμενα να πήγαινε το Σεπτέμβριο και να έβρισκε το Μητσοτάκη να προκυρήσει εκλογές.
0: Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ζάχαρη. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά κύριε Τρυπόλη.
0: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πολύ γρήγορα γιατί τρέχουν όλα. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του ΤΕΕ. Από ό,τι ενημερώνομαι θα υπάρξει αύριο μία συνάντηση με φορείς του τουρισμού στο Δήμο Ανατολικής Σάμου. Εχθές έγινε μία πρώτη επαφή με τους εμπλεκόμενους, δηλαδή ΤΕΕ, τεχνικές υπηρεσίες διαδημοτικού λιμενικού ταμείου. Αυτοί οι αρμόδιοι φορείς που έχουν και λόγο βέβαια, με την έννοια έχουν λόγο, έχουν μάλλον τη γνώση για αυτό το θέμα. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Βλασιάδη, τον πρόεδρο του ΤΕΕ Σάμου, για να συζητήσουμε το θέμα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, κύριε Βλασιάδη, εχθές υπήρξε μία συνάντηση, μία πρώτη επαφή, ή μάλλον δεν θα το πω πρώτη επαφή, γιατί έχουν προηγηθεί κι άλλες συναντήσεις και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, θυμάμαι, για το χωροταξικό και γενικότερα για να κατατεθούν προτάσεις.
2: Ναι, η συνάντηση, η χθεσινή αφορούσε περισσότερο το χωροταξικό που αφορά τον τουρισμό.
0: Τον τουρισμό, ναι.
2: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα ό,τι έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής για όλα τα υπόλοιπα ισχύει και γι' αυτό. Οι προθεσμίες είναι ασφυκτικές, το χρόνος που μας δίνεται είναι ελάχιστος και σε αυτό τον ελάχιστο χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ως γνωμοδοτικά όργανα μέσα σε ένα πολύ σφιχτό έτσι, νομικό και τεχνικό πλαίσιο και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτό το κομμάτι. Υπήρξε η συνάντηση χθεσινή για να δούμε κάποια πράγματα, να διαμορφώσουμε έτσι μια πρώτη οπτική. Θα συζητηθεί την Παρασκευή στο Δημοτικό Συμβούλιο και θεωρώ ότι μετά θα ακολουθήσει και μια συνάντηση ευρύτερη και με τους φορείς. Σε σύντομο χρονικό διάστημα πρέπει να γίνει αυτό, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε κάποιες παρατηρήσεις που παρόλο που έχει λήξει η διαβούλευση έχουμε έτσι μια την πληροφόρηση ότι θα ληφθούν υπόψη για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε τις καλύτερες προτάσεις που μπορούμε στο χρονικό διάστημα που έχουμε.
0: Εσείς σίγουρα εδώ και καιρό έχετε προετοιμάσει κάποιες προτάσεις, δηλαδή υπάρχουν οι παρατηρήσεις για το ειδικό χωροταξικό. Γνωρίζετε λίγο πολύ.
2: Ναι, κοιτάξτε.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι, επειδή ακούω πολλά, ότι φτάσαμε στην τελευταία στιγμή. Τα θέματα αυτά τα γνωρίζουν όλοι και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και Ανατολικής και Δυτικής Σάμου από το 2022 που ξεκίνησε η πρώτη συζήτηση για το χωροταξικό και τις αλλαγές.
2: Κοιτάξτε, ναι, εντάξει, τότε ακόμη δεν ήταν τόσο βέβαια. Ναι, ότι θα γίνει, ναι. Το
0: δηλαδή, επειδή
2: θα
0: ακούω πολλά, οι προτάσεις δεν μπορούσαν να έχουν προετοιμαστεί. Το τι θέλουμε, άσχετα από τι μας παρουσιάζουν ως έτοιμο. Εμείς σαν Σαμιώτες τι θέλουμε. Μπορούσαμε να το έχουμε έτοιμο.
2: Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό.
0: Μα τώρα πρώτο... βγαίνουν όλοι ξαφνικά και λένε τρέξτε φτάστε και δεν κάναμε κάτι. Μα από το 22 το ήξεραν. Εμείς εδώ από αυτή τη συχνότητα και μας έλεγαν ότι είμαστε πάντα με αντιπολιτευτικό λόγο. Λες και εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος ή οποιοδήποτε ήταν σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο. Έχουμε αντιπολιτευτικό λόγο. Εμείς δεν είμαστε αντιπολίτευση, δημοσιογράφοι είμαστε. Όταν λοιπόν τόσο καιρό ακούω που έλεγαν πρέπει να βρεθεί ο μελετητής. Ο μελετητής και να μάθουμε το όνομά του είναι το ένα κομμάτι. Όταν έρθει ο μελετητής, οφείλουμε να έχουμε μία πρόταση να του δείξουμε, άσχετα από τι θα μας παρουσιάσει. Τι θέλουμε εμείς για το νησί μας.
2: Σε αυτό που λέτε, κυρία Τρυπόδη, έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Πού να το βρω όμως το δίκιο, κύριε Βλασιάδη, γιατί όλοι μου λέτε έχω πολύ δίκιο, αλλά δεν ξέρω και πού να το βρω εδώ σε αυτόν τον έρμο τόπο πολλές φορές. Να
2: αυτό, το κάνουμε έτσι. Είναι κοινό, είναι κοινό σε πολλούς.
0: Το ξέρω.
2: Αλλά,
0: πάμε παρακάτω.
2: Αυτό έτσι που θέλω να πω είναι γιατί πολλές φορές συζητάμε το να πάει μπροστά ο τόπος, το να αναπτυχθεί, έτσι γενικόλογα.
0: Καλά,
2: πράγματα.
0: Αυτά τα γενικόλογα είναι όλα αυτά που λένε οι πολιτικοί που θέλουν να χαϊδέψουν αυτιά. Ποιος δεν θέλει να πάει μπροστά ο τόπος του. Με πράξεις το αποδεικνύουμε.
2: Πρέπει όμως να ορίσουμε κάποια στιγμή το τι σημαίνει να αναπτυχθεί ο τόπος.
0: Και πώς δηλαδή, τη θέλουμε πρακτικά, την ανάπτυξη. Διότι ακριβώς. Ακούσατε ότι έρχονται οι Τούρκοι και κάποιοι λένε και κράζουν. Γιατί θέλετε τους Τούρκους επισκέπτες. Άρα λοιπόν έχουμε αποφασίσει αυτό το νησί την ανάπτυξη. Πώς τη θέλουμε.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να έχουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο.
0: Σωστό.
2: Αυτό πρέπει να δούμε μέσα. Εγώ δεν είμαι εναντίον της άποψης κανενός. Δεν έχω πρόβλημα ακόμη και με αυτούς που λένε εγώ δεν θέλω το καλοκαίρι το τουρίστα, θέλω να πηγαίνω στην παραλία μου ήρεμος, να παρκάρω.
0: Να βάλω την πετσέτα μου, να μην έχει ξαπλώστρα, να μην με ενοχλούν. Ναι, ποιοι το λένε αυτό. Ναι, αλλά ποιοι το λένε αυτοί. Αυτοί που έχουν εξασφαλίσει ένα μεροκάματο.
2: Σωστό.
0: Κάτω από μια μονιμότητα δημοσίου υπαλλήλου ή σύνταξης. Ναι. Ωραία.
2: Εγώ διαφωνώ. Εγώ δεν έχω αυτή την άποψη.
0: Το καταλαβαίνω.
2: Δεν με πειράζει η αντίθετη άποψη, αρκεί όμως να συνοδεύεται με μια γενικότερη στάση που συμβαδίζει με αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να θέλω και να παρκάρω όπου θέλω και να βρίσκω την ξαπλώστρα μου, αλλά να βουλιάζει και το νησί από τουρίστες. Δεν μπορεί να θέλω τις μεγάλες μονάδες να έρθουν για να φέρουν κόσμο, γιατί θεωρώ ότι έτσι θα προχωρήσει ο τόπος και θα αναπτυχθεί, αλλά να θέλω και την ηρεμία μου, να θέλω και όλα να κυλάνε όπως θα... Δηλαδή κάπως
0: δεν γίνεται,
2: πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια σε αυτό το κομμάτι που θέλουμε. Πάντα κάθε τι συνοδεύεται και με κάτι, δεν υπάρχει κάτι μόνο καλό ή μόνο κακό. Άρα πρέπει να δούμε λοιπόν ποιο είναι το μοντέλο που θέλουμε για αυτό το νησί. Αυτό όχι από το 22.
0: Από το 95 που ψηφίστηκε το προηγούμενο χωροταξικό και δεν μας άρεσε, ήδη έπρεπε να έχουμε αποφασίσει τι θέλουμε. Θα μου πείτε, άλλο το 55, άλλο σήμερα. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Δεν μπορείς να έχεις κάνει μετά από 35 χρόνια ή 30 χρόνια ακριβώς ένα προγραμματισμό. Αλλάζουν τα πράγματα.
2: Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε μάλλον, να έχουμε αποφασίσει τι θέλουμε. Αυτό σαν Σάμος δεν το έχουμε αποφασίσει. Δεν υπάρχει δηλαδή μια συνισταμένη άποψη που να λέει ότι εγώ ας πούμε θέλω το νησί να αναπτυχθεί τουριστικά. Τι σημαίνει αυτό, ο τρόπος να αναπτυχθεί τουριστικά είναι αυτός, αυτός και αυτός. Θέλω αυτό το μοντέλο. Θέλω μεγάλες μονάδες. Θέλω κάποιες μεγάλες και κάποιες μικρές. Θέλω αυτό το είδος του τουρισμού. Να σας πω την αλήθεια. Εγώ δεν είμαι πολύ αφεσιόδοξος. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τα χρονοδιαγράμματα, μπορεί να μην γίνεται μεγάλη διαβούλευση, μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, να μας έρχονται έτοιμα πράγματα και να μην έχουμε πολλά εργαλεία να αντιδράσουμε. Εγώ όμως, προσωπική μου άποψη είναι, δεν το βλέπω και φοβερά προβληματικό το καινούριο πλαίσιο που πάει να μπει. Έχει προβλήματα, ναι, σίγουρα. Το ζήτημα το Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου έχει πάρει μια θέση, γιατί γενικώς έχουμε πολλές ομοιότητες με τα υπόλοιπα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου και με τη Χίο και με τη Λέσβο. Επομένως, πολλά από αυτά που λέει το ΤΕΕ, το κεντρικό του Βορειοανατολικού Αιγαίου, και μένα με βρίσκουν σύμφωνο, όπως η αρτιότητα για παράδειγμα στα 8 στρέμματα κτλ. Mm-hmm. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε όμως πού πάει ο τουρισμός και ποιο είναι το μοντέλο που θέλουμε. θέλουμε να γίνουμε κόσ, να ακολουθήσουμε αυτό το μοντέλο του μαζικού τουρισμού με τις μεγάλες μονάδες. Θέλουμε κάποιες μονάδες, αλλά ο τουρισμός να εκμεταλλευτούμε περισσότερο τη μορφολογία και αυτά που προσφέρει το νησί μας, τον εινοτουρισμό, τον αγροτουρισμό, την οικολογία, τα πολυτελή μικρά καταλήματα που προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες. Για μένα, εγώ θεωρώ προσωπική μου άποψη, χωρίς να είμαι και ειδικός πάνω στον τουρισμό, έτσι με όλη την επιφύλαξη, αλλά θεωρώ ότι ο τουρισμός πηγαίνει προς τα εκεί. Δηλαδή, τα δωμάτια, το κάνω καθένας 5 δωμάτια έτσι ας πούμε και τα λοιπά, αυτό που γινόταν το 90 και το 80, ο καθένας ας πούμε να κάνει 5 δωμάτια και να περιμένει να δουλέψει, δεν υπάρχει πλέον αυτό το μοντέλο, θεωρώ. Ο τουρισμός έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Ψάχνει την ποιότητα ο τουρίστας, ψάχνει τις παροχές, ψάχνει δραστηριότητες, ποιοτικές παροχές, τις παραλίες που θα πάει, στο ξενοδοχείο που θα μείνει, στο κρασί που θα πιει, στο φαγητό που θα φάει. Αυτό λοιπόν πρέπει και ο χωροταξικός σχεδιασμός για μένα να το προβλέπει. Και θεωρώ ότι σε ένα τέτοιο μοντέλο βαδίζει με τα προβλήματά του, ξαναλέω, το συγκεκριμένο χωροταξικό του τουρισμού. Εμένα δεν με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Παρ' όλα αυτά έχει διάφορα προβλήματα, επειδή τα πλαίσια είναι ασφικτικά και η αλήθεια είναι ότι σε πολλά πράγματα έχει γίνει λίγο βιαστικά και πρόχειρα, δηλαδή κάποιες λεπτομέρειες είναι λίγο πρόχειρα βαλμένες, αλλά μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές η προσωπική μου, έτσι ξαναλέω, προσωπική δική μου άποψη είναι ότι δεν είμαι τόσο απαισιόδοξος για το που θα πάει το συγκεκριμένο μοντέλο που προτείνει χωροταξικά.
0: Χωροταξικά,
2: και το μοντέλο του τουρισμού και το χωροταξικό του
0: τοπικό,
2: τουρισμού,
0: ναι,
2: και τα τοπικά πολυοδομικά.
0: Από ό,τι μαθαίνω, θα υπάρξει αύριο μία συνάντηση και με τους εμπλεκόμενους του τουρισμού. Υπάρχουν προτάσεις που έχουν καταγραφεί, δηλαδή έχει γίνει δουλειά από τις τεχνικές υπηρεσίες, γιατί σίγουρα είτε το ΤΕΕ και η μηχανική των τεχνικών υπηρεσιών είστε οι καθήλυνα αρμόδιοι, διότι όλοι οι υπόλοιποι λίγο πολύ είμαστε, δεν έχουμε ειδικές γνώσεις. Μπορούμε να πούμε έτσι πολύ γενικές παρατηρήσεις να κάνουμε. Ως προς αυτό φάνηκε ότι υπάρχουν αυτές οι προτάσεις, κύριε Βλασιάδη, από τη χθεσινή συνάντηση που κάνατε.
2: Κοιτάξτε, ναι, κάποιες προτάσεις και βασιζόμενοι και στις προτάσεις του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στις απόψεις των μηχανικών του Δήμου και τις δικές μας, κάποιες προτάσεις έτσι πρώτες έχουμε διαμορφώσει. Δηλαδή και τις επεξεργαζόμαστε και τις δουλεύουμε και νομίζω ότι θα συζητηθούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο και αύριο στη συνάντηση ενδεχομένως που θα κάνουμε και θα συζητηθούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά, θεωρώ, όταν γίνει και ξανά η συνάντηση με τους φορείς. Το θέμα είναι ότι εμείς τεχνικά, το τεχνικό κομμάτι, πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο το τεχνικό από το πολιτικό κομμάτι. Δηλαδή, για παράδειγμα, η απόφαση, ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο το συζητήσαμε και χθες και αναφέρεται και στις θέσεις του Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ, είναι η αρτιότητα, δηλαδή το χωροταξικό του τουρισμού αφορά τις περιοχές που θα υπάρχει δραστηριότητα τουρισμού, όπως θα οριστούν από τα τοπικά πολυοδομικά σχέδια. Έτσι, από το νέο χωροταξικό, ας πούμε. Θα πει, λοιπόν, εδώ σε αυτή τη ζώνη είναι ζώνη τουρισμού. Έρχεται λοιπόν το χωροταξικό και σου λέει ότι σε αυτή τη ζώνη που λέει το τουπουσό ότι θα είναι τουρισμός, σου βάζω αυτούς τους όρους. Οι όροι που σου βάζει, ναι, μεν είναι τεχνικοί, αλλά έχουν ένα πολιτικό υπόβαθρο με την έννοια πια. Ότι εάν εγώ βάλω την αρτιότητα στα 8 στρέμματα ή στα 12 ή στα 4, είναι διαφορετικού τύπου οι μονάδες οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν αντίστοιχα στα 4 στρέμματα, στα 8 ή στα 12. Και αυτό δεν αφορά μόνο τον αριθμό των κλινών, αφορά και τις παροχές και την άνεση και το πώς μπορεί να διαχειριστεί μια μονάδα τον όλο φόρτο που προκαλεί, αν μπορεί να απορροφήσει τα αυτοκίνητα να παρκάρουν μέσα σε αυτήν, τα απόβλητά της, τα σκουπίδια της, όλο αυτό το πράγμα. Αυτό δηλαδή είναι ένα κομμάτι το οποίο στην εποχή που ζούμε σήμερα πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη. Άρα αυτό είναι ένα κομμάτι που έχει πολιτικό υπόβαθρο. Εμείς μπορούμε σαν τεχνική να αναλύσουμε τι σημαίνει το να έχει ένα οικόπεδο αρτιότητα 4 στρέμματα ή 8 ή 12, αλλά από την άλλη μεριά η απόφαση για το τι θέλουμε να κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα πολιτική και μετά τεχνική.
0: Μάλιστα. Οπότε έχουμε το Δημοτικό Συμβούλιο 29 του μήνα, θα ληφθεί απόφαση και από εκεί και πέρα παρατηρήσεις, προτάσεις, θεσμικά θα αποσταλούν εκεί που πρέπει.
2: Ακριβώς. Στο λίγο χρόνο που έχουμε, πολύ γρήγορα πρέπει να γίνουν αυτά. Θεωρώ ότι θα γίνει μια συνάντηση αύριο να διαμορφωθούν έτσι κάποιες πρώτες απόψεις. Θα γίνει μια συζήτηση ευρεία, φαντάζομαι, στο Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή. Και θεωρώ ότι ίσως μετά ακολουθήσει και μια ακόμη συνάντηση τελική ανάμεσα σε όλους τους φορείς, θεωρώ και οι παρατάξεις κτλ. Έτσι ώστε να διαμορφωθούν κάποιες τελικές προτάσεις και να αποσταλούν σύντομα στο Υπουργείο για τη διαβούλευση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ και αναμένουμε πραγματικά να γίνουν όλα σύντομα και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω αυτό όλους μας ενδιαφέρει. Τα μοντέλα, όπως είπατε και της ΚΟ, έχει φανεί ότι δεν ήταν και τα πιο καλά. Δηλαδή, να το πω έτσι πολύ απλά, βλέπουμε καταστήματα εστίασης, γενικότερα επαγγελματίες, να παραπονιούνται γιατί αυτό το μοντέλο του μαζικού με τα βροχιαλάκια είναι όλη μέρα μέσα στα ξενοδοχεία και δεν έχουν την δυνατότητα να κάνουν αυτό που είπατε, μια ίνογευση γνωσία, μια αναρρίχηση, ένα περπάτημα, οτιδήποτε προσφέρει αυτό το νησί ως εναλλακτική μορφή τουρισμού.
2: Ακριβώς. Κοιτάξτε, το μοντέλο αυτό, κατά την άποψή μου, είναι ξεπερασμένο. Και δεν πρέπει να δούμε για το τι θέλουμε για τη Σάμο. Πρέπει να δούμε και τη μορφή της Σάμο. Θέλουμε ανάπτυξη στον τουρισμό. Θέλουμε να έρθουν επισκέπτες, να έρθουν τουρίστες, αλλά έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σαν νησί. Δεν μπορούμε να γίνουμε ένα νησί θορυβώδες ξαφνικά, το οποίο θα υπηρετεί ένα μοντέλο μαζικού τουρισμού, για παράδειγμα, αυτού του τύπου. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να έχει διαφορετική άποψη. Αλλά για να εκμεταλλευτεί στην υποδομή του νησιού αυτά που έχει να προσφέρει το νησί, πρέπει να ακολουθηθεί ένα μοντέλο ποιοτικού τουρισμού με παροχές υψηλής ποιότητας, με διαμονή υψηλής ποιότητας, με δραστηριότητες υψηλής ποιότητας, με οικοτουρισμό, με αγροτουρισμό, με υψηλές παροχές, που είναι και το μοντέλο προς το οποίο πηγαίνει, προς το οποίο κάνει φόκους ο τουρισμός γενικότερα στη νέα εποχή του. Και σε αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι έχει μεγάλες προοπτικές στο νησί μας, για να μην κινδυνολογούμε μόνο έτσι και λέμε μόνο τα αρνητικά. Εγώ γενικώς, κυρία Τρυπόδη, είμαι αισιόδοξος για τη Σάμο και για το μέλλον της. Μπορεί να έχουν συμβεί πολλά τελευταία, μπορεί να είμαστε σε ένα σημείο το οποίο έτσι από το κλίμα της εποχής και των ημερών διατηρούμε έτσι μια αρνητική και πεσημιστική προσέγγιση, αλλά εγώ θεωρώ ότι η Σάμος έχει πάρα πολλές προοπτικές να είναι βιώσιμη και για τον κόσμο που μένει εδώ, να μην γίνει ένα νησί στο οποίο θα αναγκαστούμε εμείς να φύγουμε από εδώ ή θα αναγκαστεί ο Σαμιώτης να φύγει και να μην ζει εδώ και να ασχολείται μόνο το καλοκαίρι με τον τουρισμό, και να είναι και ένας θελκτικός και πολύ ποιοτικός προορισμός για τους επισκέπτες.
0: Μακάρι. Το κρατάμε αυτό, το αισιόδοξο. Είστε ένας νέος άνθρωπος. Σίγουρα βλέπετε με πιο έτσι, καθαρή ματιά το μέλλον αυτού του νησιού και είναι πραγματικά σημαντικό να υπάρξει αυτή η ανάπτυξη για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και άλλους νέους να επιστρέψουν στο νησί. Γιατί δυστυχώς είμαστε ένα νησί γερόντων. Φαίνεται αυτό και δημογραφικά και στα στατιστικά, και όταν πάμε να ψηφίσουμε, οι κατάλογοι εκλογικοί, το 50% είναι άνω των 70 ετών και των 60.
2: Αυτό είναι ένα, έτσι είναι, αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα. Αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι στη Σάμο είμαστε από τα μέρη τα οποία υπάρχει αυτό το πρόβλημα σε βαθμό πάνω από το μέσο όρο. Επομένως, πρέπει να έρθουν νέοι άνθρωποι με ενέργεια, με όρεξη, να ασχοληθούν στο κομμάτι, να ασχοληθούν επαγγελματικά στο νησί, να απορροφηθούν εδώ, να δουλέψουν και να τους δίνει το μέρος την προοπτική να προκόψουν. Και θεωρώ ότι έχει το νησί μας τις προοπτικές να πάει στο μέλλον προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλή δύναμη.
2: Ευχαριστώ, κυρία Τρυπόδη. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Έτσι είναι. Θα μπορούσαμε να έχουμε τις προτάσεις έτοιμες από το 22 και πριν. Τώρα κάποιοι προσπαθούν, δεν ξέρω τι είναι, κινήσεις εντυπωσιασμού, να πούνε τρέξτε, φτάστε, και δεν έχει κάνει κάτι γενικότερα ο Δήμος ή οι Δήμοι. Υπάρχουν θεσμικά όργανα όπως είναι το ΤΕΕ και φυσικά οι Δήμοι, δεν το συζητάμε, πολιτικά όργανα όπως είναι τα Δημοτικά Συμβούλια, που θα κατατεθούν κάποιες προτάσεις, αλλά από εκεί και πέρα θα πάρθει μία απόφαση, έχει νομοδοτικό χαρακτήρα και μπορούν να γίνουν κάποιες επιμέρους επισημάνσεις. Δεν μπορεί ο κάθε δημοτικός σύμβουλος, χωρίς να γνωρίζει, να ξέρει ακριβώς τι πρέπει να πει ως παρατήρηση. Σαν παράταξη, βέβαια, η κάθε παράταξη θα έχει φροντίσει να φέρει προτάσεις, γιατί είναι και στο θέμα της κάθε παράταξης. Τι θα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και από εκεί και πέρα να μπορέσει να πάρθει η σωστότερη απόφαση για αυτό το νησί. Είπαμε, το πώς ο καθένας εκλαμβάνει την ανάπτυξη και πώς την εννοεί είναι, μπορεί να διαφέρει μακράν. Μπορεί για μένα να είναι ανάπτυξη, να βαράει η μουσική κάθε βράδυ μέχρι τις 3 και να έχω κόσμο και νέους να καταναλώνουν, να είναι στην πλατεία, να χορεύουν, να υπάρχει ζωή, να είναι γεμάτες παραλίες, τα μαγαζιά. Για άλλον είναι 11 η ώρα να πάω στο σπίτι μου, να δω τηλεόραση, το πρωί να γεμίζουν εκκλησίες. Και αυτό μέσα στο πρόγραμμα είναι. Αν και για μένα όλα συνδυάζονται, το ένα δεν αναιρεί το άλλο, γιατί διάβασα κάποια τέλος πάντων σχόλια τις τελευταίες ημέρες στο διαδίκτυο. Για άλλον είναι να γεμίσουμε μεγάλα ξενοδοχεία, για άλλον είναι να έχουμε ξενοδοχεία πολύ φιλικά στο περιβάλλον, μικρές μονάδες, να έρχονται εδώ οι άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές τους. Άλλος θέλει την παραλία όλη για πάρτι του, να φέρει τη σκηνή του, την πετσέτα του, και δεν θέλει να δραστηριοποιείται κάποιος επαγγελματικά. Πολύ διαφορετικές οι απόψεις. Άλλος θέλει να είναι βιομηχανική ζώνη, π.χ. Ο καθένας διαφορετικά το εκλαμβάνει. Έτσι είναι. Το θέμα είναι η πλειοψηφία τι λέει και τι μπορούμε να πούμε ότι θα φέρει ανάπτυξη για να φέρουμε και τα παιδιά μας. Και ο κάθε συνταξιούχος πρέπει στο πίσω μέρος του μυαλού του να έχει, να ξέρει μάλλον ή να σκέφτεται ότι εγώ με αυτές τις αποφάσεις ή την πρόταση που θα κάνω τώρα εξασφαλίζω στο εγγόνι μου προοπτική να επιστρέψει στο νησί και να μπορεί να ζει. Διότι τι δουλειά μπορεί να πιάσει, πόσοι θα πάνε στο δημόσιο. Στους δήμους δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις. Έχει, μέχρι τώρα είχαμε θέματα, τώρα άντε από εδώ και πέρα. Πού λοιπόν θα δουλέψει ένας νέος όταν έρθει εδώ? Το επιχειρήν είναι πολύ δύσκολο. Άρα πρέπει να του εξασφαλίσω τις προοπτικές για να έρθει και να μπορεί να παραμείνει και να κάνει την οικογένειά του και να ζει ανθρώπινες συνθήκες, έτσι. Δηλαδή να μπορεί να έχει τα προστοζήν. Είπαμε να μεταφέρω και κάποια δελτία τύπου, μάλλον να σας διαβάσω, που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε 3 χθες, τουλάχιστον δελτία τύπου. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε αρχικά στη σύλληψη του Αλλοδαπού στη Σάμο, ο οποίος είχε καταφέρει να αποσπάσει, να κλέψει 10.000 ευρώ. Συνελήφθη στις 24 Μαΐου, είχε αφαιρέσει από σπίτι σαμιώτησας εδώ 10.000 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών για την υπόθεση βρέθηκε και κατασχέθηκε αυτό το

0: Είδηση από το αστυνομικό δελτίο, ταυτοποιήθηκαν 2 άτομα για την εμπλοκή τους σε 6 περιπτώσεις διαρρήξεων, κλοπών, τετελεσμένες και 2 σε απόπειρα που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 25 και τον περασμένο Νοέμβριο του 25 στη Σάμο. Συγκεκριμένα ταυτοποιήθηκαν 2 άτομα. Έλληνες ηλικίας 29 ετών για την εμπλοκή τους στις υποθέσεις αυτές, ενώ η ποινική δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει τα αδικήματα της κλοπής, της διακεκριμένης κλοπής και της πρόκλησης φθορών. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ταυτοποιηθέντες δράστες, ενεργώντας από κοινού, μπήκαν σε χώρους 4 ιερών ναών στη Σάμο, από όπου αφαίρεσαν μικρά χρηματικά ποσά και ποσότητα λαδιού, προκαλώντας αυτό τώρα την αποέ. Το έχει φθηνίνει το λάδι. Και φθορές κατά περίπτωση. Οι ίδιοι δράστες προέκυψε επίσης ότι αποπειράθηκαν να διαρρήξουν έναν ακόμη ιερό ναό, καθώς και οικίσκο δημοτικής αρχής, προκαλώντας φθορές. Το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου. Τι να πούμε, ευτυχώς η αστυνομία, παρά το γεγονός ότι δεν έχει πολύ προσωπικό, όπως μας λέει και ο κύριος Μαθιουδάκης, καταφέρνει να βρίσκεται, να μπορεί να συλλαμβάνει όλους όσους έχουν διαπράξει κλοπές και έτσι υπάρχει και το αίσθημα της ασφάλειας και να μην νιώθουμε επισφάλεια γενικότερα. Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου βρίσκεται στην Αθήνα. Εχθές είχε με το Γενικό Γραμματέα άλλη μια συνάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Χιονίδη, που ούτως ή άλλως βρέθηκε εδώ στην Σάμο στις εκδηλώσεις της κήρυξης της Σαμιακής Επανάστασης στο Καρλόβαση στις 8 Μαΐου. Βρέθηκε λοιπόν και στην ημερίδα που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας στην Αθήνα με θέμα αναθεώρηση του Συντάγματος, προκλήσεις και προοπτικές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Η εκδήλωση στην πρωτοβουλία της και έδινε παρέμβει ενεργά στο δημόσιο διάλογο για τη συνταγματική μεταρρύθμιση και βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων τα αιτήματα των Δήμων για διοικητική, οικονομική αυτοτέλεια, φορολογική αποκέντρωση που θα επιτρέψει η τοπική αυτοδιοίκηση να διαχειρίζεται τοπικούς πόρους και καθώς και για μεγαλύτερη αύξηση του ρόλου των Δήμων στο διοικητικό οικοδόμημα της χώρας. Ο κύριος Παπαθεοφάνους δήλωσε: «Η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για να αλλάξει σελίδα η τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα για τους νησιωτικούς και κριτικούς δήμους, όπως η Δυτική Σάμος. Η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας και η φορολογική αποκέντρωση δεν είναι απλώς θεωρητικά ζητούμενα, αλλά προϋποθέσεις επιβίωσης και ανάπτυξης. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε ότι η φωνή των νησιωτών μας θα ακουστεί δυνατά στο νέο Σύνταγμα». Αυτά λοιπόν από τον κύριο Παπαθεοφάνου, τον Δήμαρχο Δυτικής Σάμου. Και κάπου εδώ παραδίδω τη σκητάλη της ενημέρωσης για τις επόμενες 10 ημέρες, όπως είπαμε, στον Ιπποκράτη Χάτζη Μανώλη ή στο Επανιδίν. Σήμερα στις 6 ώρα μας ακούτε σε επανάληψη. Αύριο ακούτε σε επανάληψη την τελευταία εκπομπή, την αθλητική, με τους Νίκο Οικονόμου και Δημήτρη Ζαβουδάκη για τη φετινή σεζόν. Να είμαστε καλά πάλι από τον Σεπτέμβριο. Γεροί και δυνατοί όλοι στο πόστο μας. Και 2 η ώρα το μεσημέρι καθώς και 10 το βράδυ ακούτε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας, αλλά και ένα πολύ όμορφο τριήμερο, καθώς είναι του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα είναι Αργία. Να περάσετε καλά, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε. Γεια σας.
1: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
3: Όμως έτσι δεν γίνεται.
4: Τι σου κλαίνε αυτή.
3: Ένα GTA 26 δεν έχετε.
5: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια.
3: Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
6: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
4: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ.

0: Όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείται τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι, δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
1: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο σκοπελίτης earthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
2: Τι θα φάμε σήμερα?
3: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
2: Δηλαδή?
3: Στο Κάτι Ψήνεται, στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
2: Τι έχει το μενού?
3: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
2: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
3: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
2: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
3: Έτοιμο.
2: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
3: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6,
2: πίσω από την κεντρική πλατεία.
3: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
4: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Πάμε.
4: Θα πάμε στα γνωστά.
5: Θα πάμε στο δικό μας.
4: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
5: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
4: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
5: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
4: Εκεί θα πάμε.
5: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
4: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
5: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
4: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
6: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
8: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: Τα 70s είχαμε την groovy μουσική, τα παντελόνια καμπάνες και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 80s είχαμε τη δίσκο, τα μαλλιά αφάνα και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τα 90s είχαμε τη rock μουσική, τα Bufan Fly και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Τη δεκαετία του 2000 είχαμε το «Βάλ το αγόρι μου» σκισμένα outfit και το κατάστημα ρούχων Coimbees. Η δεκαετία του 2010 έως σήμερα ήταν γενικώς άστα να πάνε. Αλλά ευτυχώς είχαμε το κατάστημα ρούχων Coimbees. Coimbees. Βρες αυτό που θες, στην τιμή που θες. Σχέδια, χρώματα, μεγέθη, μάρκες. Italian Job, Μάκης Τσέλιος, Φένιξ, Ελέρια Κορτές, Βέτο, Ντόνα Μάρθα, Ντερπούλη, Μπελαπί και πολλά πολλά άλλα. Καταστήματα ρούχων Coimbees. Λικούργου Λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Πάντα εδώ, πάντα για σένα.
2: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
3: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλή Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Να σας συστηθώ ή μάλλον να σας ξανασυστηθώ. Είμαι το Peugeot 208. Λένε για μένα ότι είμαι το πιο όμορφο αυτοκίνητο, τεχνολογικά προηγμένο, διασκεδαστικό στην οδήγηση. Και όπως φαίνεται, έχουν δίκιο. Όμως, να σας πω κάτι που ακόμα δεν το ξέρουν. Τώρα, κυκλοφορώ σε νέες εκδόσεις με δωρεάν αναβάθμιση εξοπλισμού, προνομιακή τιμή και συνολικό όφελος 3.300 ευρώ. Έχουν να πούν τώρα. Λοιπόν, είμαι το Peugeot 208 και σας περιμένω στις εκθέσεις Peugeot.
5: Energizers! Νιώθω άνετα!
6: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
5: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
6: Χαμογελώ μέσα τους!
7: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα!
8: Energizers Σάμος. Καπετάν Σταμάτη 24 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο 22730 87151.
9: Τι βλέπω? Εργασίες Κυπουργής.
10: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
9: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
10: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε,
9: Με τέτοια δραστηριότητα. Σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
11: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
12: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας. Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
12: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
14: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
15: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
16: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
15: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
16: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
15: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
16: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
15: Πανουράκης.
17: Ψάχνεις εύκολο και γρήγορο πλύσιμο? Στο Ariston Wash and Dry τα ρούχα σου είναι έτοιμα σε λιγότερο από μία ώρα. Μπαίνεις, πλένεις, στεγνώνεις και τελείωσες. Χωρίς ραντεβού, χωρίς αναμονή.
18: Σε έναν καθαρό, σύγχρονο χώρο με απλά μηχανήματα και πληρωμή όπως σε βολεύει, κάρτα ή μετρητά. Και το πιο σημαντικό, απόλυτη υγιεινή με απολύμανση ενεργού οξυγόνου μετά από κάθε χρήση. Και όσο περιμένεις, χαλάρωσε με έναν καφέ, snacks και δωρεάν Wi-Fi.
17: Είσαι φοιτητής, κάτοικος ή ταξιδιώτης? Εδώ θα βρεις τη λύση. Ariston Wash and Dry. Καθαρά ρούχα, καθαρό μυαλό.
18: Ariston Wash and Dry. Απέναντι από την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7:15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Τηλέφωνα 694-889-7391, 694-461-5574 και 698-759-8416.
19: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
20: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
21: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
20: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
21: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
20: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
21: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
20: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
21: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
20: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
21: Τηλέφωνα 2273-104-874 και 6970-305-966.
20: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
22: Παίξτε μπάλα!
0: με τις προσφορές. Βίκος 89 λεπτά. Λέις 1 και 20. Αλφα 3 και 49. Παγωτά 1 συν 1. Βόλιος κοιμάς 11 και 99. Ελληνική σπορά 55 λεπτά. Πουμαρό. Η τοστάκι μείον 35%. Λενόρ 3 και 59. Αριέλ 8 και 90. Καροτέν 11 και 50. Τέζα 2 και 99. Πάμε μπαζάρ. Tell me why.
1: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22 730 2711. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Γεμάτο χαμόγελα.
22: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.

0: Ένα καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι εδώ στους 99,8 στον 2000. Μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, σήμερα Τετάρτη λοιπόν, 27 Μαΐου, χρόνια πολλά, είναι του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου, έτσι, μια μεγάλη γιορτή, εκεί στην Εύβοια, έτσι, αλλά και εδώ, έτσι, πολύ θαυματουργός ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποια ξεχωριστή γιορτή για την γιορτάζετε σήμερα, γενέθλια, επέτειο και λοιπά, όπως λέμε. Πολλά τα θέματα της επικαιρότητάς μας, ασχολούμαστε με το χώρο ταξικό, έτσι. Έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα, έχουμε λάβει έτσι διαφορετικές απόψεις. Θα τις συζητήσουμε, θα τις συζητάμε. Εδώ είμαστε, ούτως ή άλλως, όπως λέμε, έχουμε πάει, είμαστε ήδη στην τελική ευθεία. Έγινε χθες και μία σύσκεψη εκεί στον Δήμο Ανατολικής Άμμου. Έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή, από ό,τι μαθαίνουμε, που θα συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Ακούσαμε πριν λίγο εδώ τον πρόεδρο του ΤΕΣΑ μου, τον κύριο Βλασιάδη, στη Βιολέτα Δρυπόδη, για το θέμα του χωροταξικού και ότι έπρεπε ήδη να έχουν γίνει κάποιες έτσι παρεμβάσεις, να πούμε, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι φτάνουμε στην τελική ευθεία και έπρεπε, τουλάχιστον από την πλευρά μας και εμείς σαν νησί, να έχουμε καταθέσει, να έχουμε πει τις προτάσεις μας. Τώρα από εκεί και έπειτα, όπως λέμε, αν θα μας λάβουν υπόψη, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Το θέμα είναι ότι εμείς από την πλευρά μας πρέπει να έχουμε κάνει τις δικές μας ενέργειες. Βάζουμε μια ανωτελεία στο συγκεκριμένο θέμα. Να υπενθυμίσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. 22 730 88 80 89 6 78 τα τηλέφωνά μας. 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα γραπτά σας μηνύματα μέσω email. Καλό μεσημέρι φυσικά και σε εσάς που μας ακούτε από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, της Ελλάδας, μέσα από το live24.gr. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Βάζουμε λοιπόν μια ανωτελεία στο θέμα του χωροταξικού, θα το συζητάμε, αν και λαμβάνουμε και αυτή την ώρα πολλά μηνύματα. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να πάμε λίγο στα καύσιμα, να πάμε λίγο στην ανακοίνωση σχετικά με την παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης και για τον μήνα Ιούνιο. Αυτή τη φορά όμως με μειωμένο ποσό, στα 15 λεπτά ανά λίτρο αντί για 20 που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Το μέτρο είχε αρχικά ανακοινωθεί στις αρχές Απριλίου στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και της πίεσης που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στις τιμές των καυσίμων. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, ανέφερε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει το εισόδημα των πολιτών σε περιόδους έκτακτων κρίσεων, τονίζοντας ότι η επιδότηση κρατά τη τιμή του ντίζελ χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο. Ωστόσο, παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα από όλους μας, αν αρκεί αυτή η παρέμβαση για να ανακουφίσει, όπως λέμε, ουσιαστικά νοικοκυριά και επαγγελματίες, ή όπως λένε και ορισμένοι έτσι, πρόκειται για μια προσωρινή λύση μπροστά σε ένα διαρκές κύμα ακρίβειας. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με την Πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής, την κυρία Μαρία Ζάγκα. Κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ελπίζω να είστε γεροί, δυνατοί, να έχει καλό καιρό στη Σάμμο. Σήμερα έχουμε εδώ κάτω στην Αττική συννεφιά και κουφόβραση.
0: Καλό καιρό έχουμε προς το παρόν. Βέβαια, ο καιρός, όπως λέμε, έχει μια αστάθεια το τελευταίο διάστημα. Ναι. Δεν ξέρουμε. Άνοιξη. Από τη μία έχουμε καλοκαιρία, από την άλλη μπορεί να συνεφιάσει και να ρίξει και καμιά ψυχάλα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πάντως μας ενημερώνει ότι θα έχουμε καλό καιρό. Με αυξημένη θερμοκρασία.
1: Εμείς εδώ με τις τιμές δεν πάμε καλά.
0: Γενικότερα.
1: Το βαρέλι, ναι, έπεσε ελαφρώς κάτω από τα 100, είναι γύρω στα 97-98 mm-hmm. δολάρια τιμή Brent. Μάθαμε ότι 24 Μαΐου πέρασε, μετά από πολύ καιρό, μετά από αρχάς Μαρτίου, ένα μεγάλο ελληνικό τάγκερ που κουβάλαγε νομίζω 25 εκατομμύρια βαρέλια αργό πετρέλαιο μέσα. Mm-hmm. Αυτό πήγαινε προς, από τα παράλια προς Ασία. Πέρασε με συνοδεία των Αμερικανών. Είναι το πρώτο που περνάει. Είναι μεγάλο θέμα τα στενά του Ορμούς. Αν δεν ανοίξουν, θα παραμείνουν πολύ δύσκολα τα πράγματα στο θέμα των τιμών. Εδώ παραμένει κάτω από τα 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, γιατί υπάρχει επιδότηση, όπως σωστά είπατε, όμως τα 20 λεπτά τα κάνουν 15, γιατί λένε ότι οι τιμές είναι πτωτικές. Χωρίς να υπάρχει μια επίσημη διαβεβαίωση. Ξέρετε, τα πάντα είναι ρευστά. Αύριο κάνει μια άλλη δήλωση ο Τραμπ και θα δείτε μέσα σε 5 λεπτά το βαρέλι θα έχει περάσει τα 100, θα έχει πάει 110 πάλι.
0: Αυτό, κυρία Ζάγκα, είναι μια ουσιαστική βοήθεια ή είναι περισσότερο έτσι συμβολική, θα λέγαμε?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα είδος βοήθειας. Εγώ θα έλεγα θα έπρεπε να μείνει στα 20 λεπτά. Εκεί που είναι πολύ θυμωμένοι είναι αυτοί που είναι με τα βενζινοκίνητα, όπου πήραν ένα βάουτσε 50 ευρώ για 2 μήνες, τους φάνηκε πάρα πολύ λίγο. Θα θέλανε και αυτοί οριζόντια επιδότηση, έστω για λίγο χρόνο στην Αγγλία, ώστε να μπορέσουν να αισθανθούν τη διαφορά στην τσέπη τους, γιατί κάτω από τα 2 ευρώ έμεινε το πετρέλαιο με την επιδότηση. Ναι. Αν βγάλουμε την επιδότηση θα φτάνουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή εδώ στην Αττική είναι γύρω στο 1,75, 1,77, 1,78, ανάλογα τα τιμολόγια του καθενός. Η βενζίνη αμόλυβδη αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 2,11. Έχει πέσει ελαφρώς, αν συνεχιστεί θα πάει και ακόμα παρακάτω. Είναι περίεργα, υπάρχει με μεγάλη ανασφάλεια, υπάρχει θυμός από τον κόσμο, γιατί θα θέλανε να δούνε κάτι πιο ουσιαστικό. Βάουτσε δεν είπανε τίποτα για τη βενζίνη. Καμία.
0: Ναι, το περιμέναμε, να πούμε την αλήθεια, το περιμέναμε και εμείς. Μήπως ακουστεί,
1: ναι,
0: μήπως γίνει κάτι, κάποια.
1: Ότι θα δώσουν μια βοήθεια.
0: Ναι.
1: Τίποτα επί του παρόντος. Είπανε θα δούνε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θα δούνε. Όμως ο κόσμος μένει ακάλυπτος. Η κίνηση έχει μειωθεί αισθητά. Αίσθητα, τα μαγαζιά μας, δηλαδή τώρα έχουμε χρόνο να καθαρίσουμε, να τρίψουμε, καταλαβαίνετε, να κάνουμε τον κήπο. Έχουμε πράγματα να κάνουμε.
0: Ναι, βέβαια, όλος
1: γιατί
0: ο κόσμος
1: έχει πέσει πάρα πολύ η κίνηση. Ο άλλος το παίρνει το αυτοκίνητό του σαν εργαλείο να πάει στη δουλειά του. Στη δουλειά του θα πάρει το αυτοκίνητό του. Δεν θέλει να χασομερίσει με τα μέσα μεταφοράς.
0: Κυρία Ζαγκά, τι ζητάτε, μάλλον το ζητάτε συνέχεια, αλλά τι μπορείτε μάλλον εσείς να ζητήσετε από εδώ και πέρα από την κυβέρνηση ως μια πιο μόνιμη λύση για την αγορά αλλά και για τους καταναλωτές κατ' επέκταση?
1: Κοιτάξτε, αυτό που θα πω δεν θα το ακούσουν καθόλου. Μα καθόλου. Δεν συζητάνε τη μείωση του ειδικού φόρου.
0: Το συζητάμε συνέχεια αυτό και μαζί
1: τουλάχιστον. Για λίγο διάστημα, όσο είναι αυτή η κρίση, δεν το διακινδυνεύουν, να σας το πω γιατί. Μέσα στους 3 μήνες που έχουμε πόλεμο, έχουν μετακινηθεί δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν έχουν πάει σε κάποιους, σε ελάχιστους, και όλος ο κόσμος ταλαιπωρείται. Όλος ο κόσμος. Και ο κλάδος και ο καταναλωτής. Γιατί μην νομίζετε, ανεβαίνει ο τζίρος μας, δηλαδή φαίνονται ότι σπράττουμε πολλά λεφτά, αλλά στην πραγματικότητα το κέρδος είναι μικρότερο, γιατί πουλάμε λιγότερα λίτρα. Από 1,70 που ήταν κάπως και εκεί η αμόλυβδη, έχει πάει 2 ευρώ, 2,10, 2,11. Φαντάζεστε αυτή τη διαφορά. Είναι λιγότερα λίτρα. Φαίνονται περισσότερα τα χρήματα και θα φορολογηθούμε. Ναι. Δηλαδή υπάρχει το πολύ μεγάλο άδικο στον κλάδο και έμαθα τώρα και μια εταιρεία η οποία παίζει παιχνίδι. Ξέρετε, οι εταιρείες μια φορά την εβδομάδα, άλλοι δύο, παίζουν ένα παιχνίδι για να πουλάνε λίτρα. Βάζει η εταιρεία, βάζει και ο πρατηριούχος, εφόσον το επιλέξει και το συμφωνήσει, για να πουλήσουν λίτρα. Τώρα μια εταιρεία λέει εγώ θα βάλω λιγότερο. Γιατί θα βάλεις λιγότερο? Γιατί το βάζεις λιγότερο, δηλαδή θα κερδίσεις τι? Είσαι για πτώχευση?
0: Λέτε στην προσφορά που κάνει.
1: Δεν νομίζω τα 2 δηληστήρια που έχουμε να είναι για πτώχευση. Κερδίσανε πάρα πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Ένα μήνα, ο πρώτος μήνας του πολέμου, που είχαμε κάθε μέρα αυξήσεις, κάθε μέρα. Αγοράζανε κάθε μέρα, από την πρώτη μέρα του πολέμου. Μα ξέρετε πόσα λεφτά έχουν μετακινηθεί και την πληρώνουμε εμείς? Έγινε πριν λίγες μέρες μια επιτυχία της οικονομικής αστυνομίας και μπράβο με το υγραέριο. Ξέρετε πόσα παράπονα, όχι τους τελευταίους μήνες, χρόνια, για το υγραέριο που βάζουν σε κάποια μαγαζιά και ανάβει κόκκινο. Γιατί δεν είναι ανάλογης ποιότητας για το αυτοκίνητο. Τι κάνουν περισσότεροι? Πιάσανε σε αυτή την περίπτωση και 15 δικαιοφόρα. σε 14 σημεία. Έγινε και νομίζω 30 μαγαζιά πάνω κάτω. Μπράβο τους. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Αλλά το μπράβο θα είναι, αν πράγματι αυτοί τιμωρηθούν, εφόσον είναι παράνομοι, μείνουν κλειστά, εάν τους κρατάνε για 2-3 μήνες και μετά ανοίγουμε, μία τρύπα στο νερό. Στη βενζίνη και στο πετρέλαιο αυτό γίνεται. Τους κλείνουν για νοθεία και για πειραγμένες αντιλίες, προσέξτε. Και μετά από λίγους μήνες, τσουπ, ανοίγει στον ίδιο χώρο που πρέπει να παραμείνει. Είναι νόμος για 2 χρόνια κλειστός, με άλλη εταιρεία και άλλο αφημί. Άρα, μια τρύπα στο νερό. Τι θα μάθει αυτός που ξεπλένει χρήματα? Έλα μωρέ, εντάξει, μια χαρά, θα τα βολέψω πάλι. Και τι καταλαβαίνει ο κλάδος? Ότι πεθαίνει, ότι φεύγει. Αλλά θα πεθάνει ο κλάδος και θα μείνουν εταιρικά. Και άλλοι αυτοί οι κύριοι, και ό,τι θα δω τι θα γίνει. Τότε να δω τι θα γίνει ο κόσμος. Γι' αυτό μιλάω συνέχεια και ζητάω τη βοήθεια του κόσμου. Να ξέρει ο κόσμος, να πληροφορείται. Βλέπει φτηνό υδραίριο. Είναι πράγματι φτηνό. Τι κάνουν αυτοί οι κύριοι? Παίρνουν οι περισσότεροι το βιομηχανικό, το οποίο έχει χαμηλό φόρο. Παίρνουν και το κανονικό, το κίνησης, το οποίο έχει ψηλό φόρο. Τα παντρεύουν, βγάζουν ένα μείγμα και βγάζουν δίθεν φτηνή τιμή. Όμως αυτό που βγαίνει δεν είναι κατάλληλο για όχημα. Το βιομηχανικό είναι για τη βιομηχανία. Δεν είναι για να μπει στο αυτοκίνητο. Έγκλημα. Η νοθεία στα αυτοκίνητα είναι έγκλημα.
0: Κυρία Ζάγκα, μας ρωτούν κάποιοι φίλοι ακροατές και τώρα που μιλάμε σχετικά με τις προσφορές που γίνονται από διάφορες εταιρείες. Κάθε εβδομάδα, ξέρω εγώ, υπάρχει μια.
1: Αυτό που είπα πριν.
0: Ναι. Γι' αυτό ήθελα να σταθούμε λίγο εδώ. Τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση τώρα, τι σας λένε σε.
1: Γίνεται μια συμφωνία, λέει η εταιρεία. Θα ξεκινήσω ένα παιχνίδι για να πουλήσουμε λίτρα σε ένα προϊόν το οποίο μπορεί να είναι ακριβό. Μπορεί να είναι το πιο ισχυρό και το οποίο δεν πωλείται πολύ. Θα κάνουμε μια φορά την εβδομάδα παιχνίδι, θα κατέβει τιμή, αλλά θα συμφωνήσουμε. Τόσο θα κατέβω εγώ, τόσο θα κατέβεις και εσύ. Στο λέει, συμφωνείς και πάει η συμφωνία. Όταν τώρα έρχεται και λέει, ναι, ξέρεις, εγώ θα βάλω λιγότερα, γιατί είσαι υποπτώχευση.
0: Αυτό μας είπατε δηλαδή προηγουμένως, ότι στην προκειμένη περίπτωση τώρα τι έχει γίνει, θα αυξηθεί, ας πούμε,
1: τώρα,
0: η συγκεκριμένη προσφορά.
1: Βάζει
0: λιγότερη εταιρεία.
1: Να μην αλλάξει η τιμή. Να είναι φτηνά η προσφορά, αλλά να βάλει περισσότερα ο πρατηριούχος. Εδώ, όταν βρεις πρατηριούχο, είμαστε ελάχιστοι πρατηριούχοι, επαγγελματίες, που προσπαθούμε να έχουμε μια σωστή τιμή, σωστή ποιότητα και ποσότητα, πολύ δύσκολο. Γιατί σε κάθε δρόμο, σε κάθε λεωφόρο υπάρχουν παιχνίδια αθέμητου ανταγωνισμού. Το τονίζω. Υπάρχουν αυτοί οι κύριοι σε εισαγωγικά που εκεί ξέρουν ότι έχουν πλάτες. Υπάρχουν και τα εταιρικά, ό,τι θέλουν να κάνουν. Η μία μπαίνει η τσέπη, η άλλη βγαίνει. Ποιος τους ελέγχει? Δεν κάνουν στα μαγαζιά. Αν δεν είναι να τα βγάλεις, που είσαι στη μέση. Με τίποτα. Πεθαίνεις. Αυτοκτονείς. Καταστρέφεσαι. Γι' αυτό φωνάζω και λέω.
0: Το βλέπουμε πάντα, κυρία Ζάγκα, από τη δική μας πλευρά. Σαν καταναλωτές, αλλά θα πρέπει, όπως λέμε, να το δούμε και από τη δική σας πλευρά, σαν παρατηρούχοι.
1: Για ελάτε.
0: Ότι ακριβώς πρέπει να έρθουμε στη θέση σας. Σίγουρα.
1: Μας έχει. Πρώτα-πρώτα, έχουμε τα παιχνίδια θέμητη του ανταγωνισμού. Έχουμε τα εταιρικά που ό,τι θέλουν κάνουν, όπως θέλουν πουλάνε, δικά τους τα μαγαζιά. Δεν του βιάζει τίποτα. Είναι και οι άλλοι κύριοι, τα λέω εισαγωγικά μου κύριοι, δεν είναι κύριοι στην πραγματικότητα, και προσπαθείς εσύ να βρεις μια λύση, να είσαι σωστός και να έχεις μια καλή τιμή ώστε να κερδίσεις τον πελάτη. Πάρα πολύ δύσκολο. Και έρχεται η εταιρεία σου. Όχι. Γιατί το κάνεις αυτό? Αυτό είναι ανήθικο. Εχθές πήγα σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση της ΚΕΔΕ που έκανε στην Τεχνόπολη στον Γκάζι, επειδή θα έχουμε αναθεώρηση του συντάγματος. Και έγινε διαβούλευση, όπου βγήκε από όλους ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει ηθική στην πολιτική. Και δυστυχώς δεν υπάρχει ηθική πουθενά. Πουθενά. Έχουμε ξεφύγει. Τελείως έχουμε ξεφύγει. Και εκεί πώς θα το μαζέψουμε? Τώρα προσέξτε, θα έρθουν οι δηλώσεις. Θα φανεί ένας τεράστιος τζίρος, γιατί έχει εκδίνει πάρα πολύ βενζίνη και έχει από 1,70, όπως είπα, έχει πάει 2 και τα λίτρα θα λιγότερα. Και εμείς έχουμε ένα τεκμήριο. Τι τεκμήριο ρε εσύ, αφού τα ξέρεις πως κινούμεθα. Άδικο, άδικο. Και περιμένουν αυτός ο κλάδος να κάτσει και να τους ψηφίσει, το λέω καθαρά. Γιατί να τους ψηφίσει? Με πάρα πολύ θυμωμένοι. Γιατί είμαστε άνθρωποι της καθημεριότητας. Από το πρωί ως το βράδυ πασχίζουμε. Είμαστε εκτεθειμένοι στο κρύο, στη ζέστη, στο ληστή. Στο ληστή, στο κακοπροαίρετο. Έρχεται ο άλλος και μου λέει, ξέρετε κυρία Ζάγκα, είχα πρόβλημα. πρόβλημα. Λέω, τι πρόβλημα είχατε? Κάτι στο αυτοκίνητό μου δεν πήγε καλά, όπως σας το λέω τώρα. Και πήγα, λέει, στο συνεργείο και μου είπαν ένα σκουπιδάκι βενζίνη. Δεν φταίτε εσείς, λέει, φταίει η εταιρεία που έκανε τη διήλυση. Πια στο αυγό και κούρευτο. Λέω, τι θέτε κάτε. Εγώ έχω τα δείγματα. Ακούστε, κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Κάθε φορά που παραλαμβάνουμε, έχουμε δείγματα. Κρατάμε τα δείγματά μας. Πες ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον κάθε ένα κακοήθη. Παλαβό, τρελό. Λες, δεν με νοιάζει, εγώ έχω τα δείγματα, πάω τα δείγματα και κάνω ό,τι θέλεις.
0: Τα αποδεικτικά.
1: Και αφήνει τον πελάτη και εταιρεία. Όταν όμως παίρνεις παράνομο, δεν έχεις δείγματα. Καταλάβατε τι γίνεται. Mm-hmm. Γι' αυτό πολλοί που είναι κακοήθεις πάνε στα μαγαζιά και λένε, ξέρεις, είχα πρόβλημα στη βενζίνη. Δεν μου έβαλες βενζίνη και ο άλλος για να του κλείσει το στόμα, πόσο ήταν, 20, πάρε 20 και φύγε. Όχι, να χτυπιέστε κάτω.
0: Θα σου δείξω το δείγμα, εγώ είμαι εντάξει.
1: Ναι. Γιατί όμως, γιατί σαν μαγαζί πρέπει να είσαι σωστός.
0: Να είσαι σωστός, σωστά.
1: Έχεις τα δείγματά σου, το λέω πάντοτε. Όλοι έχουμε δείγματα. Όσοι είναι της αρπαχτής, δεν έχουν δείγματα. Και από εκεί μάνι τους πιάνουνε. Ακούστε, αυτούς που έχουν πιάσει δεν είναι τόσοι πολλοί που τους έχουν κλείσει. Δεν είναι δηλαδή χιλιάδες στα μαγαζιά που να πεις πού να βρούνε άκρη. Τους πιάνουνε. Τους πιάνουνε. Αν το μάθη του ελέγχου είναι εκεί πάνω και θέλει πραγματικά να τον τιμωρήσει αυτός που κλέβει το κράτος, κλέβει τον καταναλωτή και ασκεί και αθέρμη τον ανταγωνισμό σε εμάς, μπορεί να τον πιάσει. Και του πέλα δωρε μάγκα, εσύ πώς άνοιξες? Πέρασαν 6 μήνες. Ποιος σου είπε ότι έχεις το δικαίωμα? Καταλάβατε γιατί τρελαίνεται κάποιος? Τρελαίνεται πραγματικά.
0: Πρέπει να υπάρχουν πιο εντατικοί έλεγχοι, ελεγκτικοί μηχανισμοί γενικότερα.
1: Τώρα,
0: ναι, αντιλαμβάνομαστε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα θέμα. Θα μου πείτε πού θα προλάβουν να πάνε. Το μόνο, ξέρετε τι παθαίνω, εγώ κάθε φορά που μιλάω έχω έλεγχο μετά.
0: Μάλιστα.
1: Για να μου αποδείξουν ίσως ότι γίνονται έλεγχοι. Mm-hmm. Και εγώ, ξέρετε τι τους λέω, ήρθατε σε μένα, ναι. Για πιάστε και τα άλλα λουλούδια να δούμε. Για πιάστε κι άλλο, κάντε παντού ελέγχους να δούμε. Γιατί αυτό είναι το δίκαιο. Να πιάνεις αυτούς που ξέρουμε όλοι ότι δεν παίζουν σωστά. Τώρα δεν τους πιάνεις, φαύλος κύκλος.
0: Κυρία Ζάγκα, ήθελα να ρωτήσω τώρα με την, γενικότερα με τις διεθνείς εξελίξεις και στην μεσαλλαδόλη. Υπάρχει φόβος για νέες αυξήσεις? Είναι ο φόβος των ανθρώπων, έτσι όλων.
1: Ναι. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στα εξωτερικά γεγονότα. Mm-hmm. Η εμπειρία μου στους 3 μήνες είναι ότι ανά πάσα στιγμή χάνεται η ισορροπία. Μία δήλωση του Τραμπ, μία κίνηση από το Ιράν ή ένα χτύπημα από το Ισραήλ δεν
0: φαίνεται
1: τα πάνω κάτω. Mm-hmm. Ακούστε, για να μην κοροϊδευόμαστε, το πετρέλαιο, όσοι παράγουν, κερδίζουν τεράστια ποσά. Τεράστια. Άρα δεν έχουν καμία διάθεση να αφήσουν τον έλεγχο από τα χέρια τους. Άρα εμείς που είμαστε διάμεση, γιατί από το καιρό, μην κοροϊδευόμαστε, που ξεκίνησε ο πόλεμος Ρωσία-Ουκρανία, άρχισε το θέμα του καυσίμου. Άρχισε να χτυπάει κόκκινο η τιμή. Γιατί η Ευρώπη τα βάλε με τη Ρωσία, τιμωρήσαμε, αποκλείσαμε το ρώσικο πετρέλαιο και στο χαμός.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα τι κάνουμε, ο πόλεμος αυτός δεν έχει τελειώσει. Ξεκίνησε ένας μεγάλος πόλεμος και εκτός από τα αθώα θύματα που φεύγουν, από όπου και να είναι αθώα, είναι και οικονομικό.
0: Σίγουρα.
1: Βλέπει το πρωί ήμουν σε 2 κανάλια και κάνανε και ερώτηση με τις διακοπές. Λιγότεροι θα φύγουν και λιγότερες μέρες και όσο μπορούν πιο απλά.
0: Ο κόσμος πλέον, κυρία Ζάγκα, έχει αλλάξει τις συνήθειες του και τις μετακινήσεις του, έτσι, το συζητάμε.
1: Και θα έλεγα, προσέξτε, τα σπίτια που νοικιάζονται, τα πανδοχεία που μπορούν να ελιχθούν και να κάνουν προσφορές για να μην μείνουν άδεια. Να πάνε οικογένειες, να πάει ο Έλληνας.
0: Κυρία Ζάγκα, και οι προσφορές να γίνουν όταν μπαίνει στο μέσον, το μέσον.
1: Το πλοίο.
0: Το πλοίο, το αεροπλάνο, το αυτοκίνητο.
1: Που, εντάξει, εγώ για να έρθω πάρω το πλοίο.
0: Ναι.
1: Και πόσες φορές έχει γραμμή για να έρθω στη Σάμο?
0: Εξαρτάται. Το χειμώνα μπορεί να έχει και μία έως και καμία αναλόγως των καιρικών συνθήκων.
1: Αυτό δεν είναι τιμωρία για εσάς? Δηλαδή αρρωσταίνετε. Τι κάνετε αν αρρωστήσετε? Πού πάτε?
0: Στη γειτονική μας χείο, βέβαια το νοσοκομείο μας, να μην δίνουν και οι γιατροί που υπάρχουν εδώ, όποιοι γιατροί υπάρχουν, έτσι, και οι νοσηλευτές, γενικότερα υπάρχει, δίνουν τη ζωή τους πραγματικά.
1: Αλλά αγωνίζονται.
0: Αγωνίζονται πραγματικά. Αλλά οι καταστάσεις είναι σαφώς δύσκολες και οι περισσότεροι, εντάξει, πηγαίνουν στη γειτονική μας Χίο για εξετάσεις, για νοσηλεία.
1: Να πάτε στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα.
1: Συγγνώμη, για να πάτε στη Χίο για εξετάσεις. Πόση ώρα κάνει η διαδρομή?
0: Είναι περίπου 2,5 ώρες με το καράβι.
1: 2,5 ώρες να πας και 2,5 να έρθεις. Είναι ολόκληρο μεροκάματο, ε?
0: Ναι, βεβαίως. Αν το συμπεριλάβουμε και
1: αυτό
0: το...
1: Αυτό δεν υπολογίσιμο. Αυτό δεν υπολογίζουμε.
0: Θέλω να πω, επειδή αναφέρατε για το μέσον, ότι για να πάμε, ναι, οποιασδήποτε προσφορές ή εκπτώσεις μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε μέρος, ναι, της χώρας μας,
1: ναι,
0: για να πας, θα χρειαστεί να πάρεις κάποιο μέσον. Εμείς λέμε, ας πούμε, ότι δεν ζούμε στην υπηρετική χώρα, δεν ζούμε στην Αθήνα, ζούμε σε νησί. Μπορεί να μην
1: και
0: χρησιμοποιήσουμε.
1: Θέλεις αεροπλάνο ή πλοίο.
0: Θέλεις αεροπλάνο ή πλοίο. Με το κόστος των καυσίμων και με το κόστος. Αυτό πάει, μετακυλίεται. Το γνωρίζετε κι εσείς, έτσι. Αλυσίδα πάνε όλα. Έχουν αυξηθεί τα εισιτήρια, οπότε. Γι' αυτό λέμε ότι έχουν αλλάξει λίγο οι συνήθειες και περιορίζουμε και τις διακοπές μας.
1: Εγώ είχα ένα συνέδριο στη Θεσσαλονίκη μετά το Πάσχα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είχαμε αποφασίσει η παρέα με τι θα πάμε. Αυτοί που είχαν βγάλει παλιά εισιτήρια με το αεροπλάνο, όσοι τόλμησαν από την παρέα να πάνε, το πληρώσανε διπλό. Εγώ πήγα με το τρένο. Πρώτη φορά μετά το μεγάλο ατύχημα στα Τέμπε, έκανα το σταυρό μου και μπήκα και πήγα με το τρένο. Δεν είναι εύκολο όμως, είναι 5 ώρες από εδώ. Δεν είναι ταχεία, η ταχεία δεν δουλεύει πια. Και είναι διαδρομή. Θέλω να πω και τη Θεσσαλονίκη. Άμα θέλω να πάω σε ένα νησί, πώς θα πάρω το τρένο? Δεν μπορώ να το πάρω, ή το λεωφορείο. Θα πρέπει λοιπόν ή το πλοίο να πάρω, το οποίο πρέπει να επιχορηγηθεί, πρέπει να βοηθηθεί ο κόσμος να μετακινηθεί, και δεν είναι μόνο και οι κάτοικοι οι οποίοι καθημερινώς πάνε, έρχονται για την καθημερινότητά τους, για την εβδομάδα τους, αλλά και οι επισκέπτες που θα έρθουν, γιατί από αυτούς θα ζήσετε εσείς. Θα έχετε ένα εισόδημα αυτούς τους 2-3 μήνες, όσοι είναι οι καλοκαιρινοί, για να μπορέσετε να βγάλετε ορισμένα έξοδα. Αν εγώ λοιπόν να τα καλύψετε, αν εγώ όμως λοιπόν είναι πανάκριβο το εισιτήριο, δεν θα έρθω σε εσάς. Θα κοιτάξω ένα πολύ κοντινό προορισμό ή θα κοιτάξω να πάρω το αυτοκίνητο και να πάω κάπου κοντά.
0: Είναι ακριβώς όπως θα λέτε, κυρία Ζάγκα, και είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι η καθημερινότητα του ανθρώπου, του απλού. Γιατί εμείς δεν είμαστε VIP. Είμαστε απλοί καθημερινοί άνθρωποι.
0: Κυρία Ζάγκα, πλέον το είπατε κι εσείς προηγουμένως. Όταν σκεφτόμαστε να πάρουμε το όχημά μας, εντάξει, όχι σε μικρές διαδρομές, γιατί σε εμάς εδώ, κακά τα ψέματα, εντάξει, έχουμε πιο μικρές διαδρομές, δεν ζούμε στην Αθήνα να κάνουμε μεγάλες διαδρομές, αλλά υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που σκέφτονται πλέον να παίρνουν το όχημά τους για να κάνουν τις βόλτες όπως κάναμε παλιά. Το έχουν μόνο για τις ανάγκες τους. Έχουν αλλάξει οι συνήθειες. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όταν δεν παίρνουμε το όχημά μας, γιατί έχει αυξηθεί η βενζίνη, έχει αυξηθεί το πετρέλαιο, για να κάνουμε τις βόλτες μας και το έχουμε μόνο για να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, τότε δεν μπορούμε να συζητάμε πλέον και για διακοπές. Αλλά εντάξει, ας μην μαυρίζουμε τις ψυχές μας. Δεν υπάρχει ποιότητα ζωής.
1: Υπάρχει
0: όμως αισιοδοξία. Ας βάλουμε μια ανωτελεία σε αυτό, γιατί εντάξει, καταλαβαίνετε ότι.
1: Πάντα θα υπάρχει αισιοδοξία. Ο ήλιος φεύγει το βράδυ και το πρωί ξημερώνει και έρχεται καινούργια μέρα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Και όσοι είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013, και δεν χρειάζεται ένας περιστερός για να το τραγουδήσεις. Κάθε δημοκρατικός άνθρωπος το νιώθει αυτό το τραγούδι. Και λέμε να κάνουμε ομάδες, να ενώνουμε τις δυνάμεις μας, να ενώνουμε τις φωνές μας, να ακουγόμαστε, να μπορέσουμε να διαμαρτυρηθούμε και να πούμε. Εκδικούμε μια καλύτερη ζωή για μας και για τα παιδιά μας.
0: Το θέμα
1: μας
0: είναι να μας ακούνε, κυρία Ζάγκα, γιατί οι διαμαρτυρίες γίνονται, φωνές υπάρχουν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν μας ακούνε κιόλας.
1: Εγώ πιστεύω, όχι δεν ακούν, πρέπει να τιμωρούνται, όπου και να ανήκουν. Είμαι ξεκάθαρη.
0: Ναι.
1: Όπου και να ανήκουν, όσοι δεν ακούν, γιατί ξέρετε, έχουμε ένα υπερεγώ. Στην αρχή δείχνει μια ταπεινότητα και όταν πάρεις την εξουσία, εκεί φανερώνει το χαρακτήρα του ανθρώπου, όταν πάρεις την καρέκλα της εξουσίας, εκεί θα βγει το υπερεγώ σου. Λοιπόν, αυτό το υπερεγώ πρέπει να τιμωρείται από όλους μας. Γιατί όλοι, μα όλοι δικαιούμεθα μια όμορφη ποιοτική ζωή. Δεν ζητάμε να είμαστε VIP. Ζητάμε να μπορούμε να πάμε λίγες μέρες διακοπές, να χαλαρώσουμε, σαφώς, να ξεκουραστούμε. Να πάμε να πιούμε ένα κρασάκι. Δεν θέλουμε να είναι μποτήλια. Ας είναι και χύμα, είναι ωραία, έχουμε ωραία κρασιά. Αλλά να μπορούμε, να μην κοιτάμε. Ξέρετε πόσοι μου λένε θα φύγω 4 μέρες και θα πάω και θα περάσω πολύ απλά. Πόσα παιδιά μου λένε θα πάρω τον υπνοσάκο, όπως το λέω. Και είναι καλοκαίρι και δεν μας νοιάζει, είμαστε παρέα, θα κοιμηθούμε στην ακρογιαλιά. Αυτό είναι διακοπές. Αυτό είναι διακοπές.
0: Πλέον είναι διακοπές, κύριε
1: Ζάκη. Είναι τουρισμός αυτό.
0: Πλέον είναι διακοπές. Και όσοι μπορούν να κάνουν και αυτό, είναι πραγματικά ευτυχισμένοι.
1: Δεν
0: γιατί
1: είναι,
0: πλέον
1: όμως,
0: φτάνουμε σε αυτό το
1: είναι.
0: Σημείο.
1: Εγώ στεναχωριέμαι. Να σας πω γιατί στεναχωριέμαι. Γιατί οι γονείς μας αγωνίστηκαν. Οι άνθρωποι του 50. Τα ξέρετε, οι άνθρωποι του 50 που ήταν μετά το πόλεμο αγωνίστηκαν. Και γι' αυτό οι άνθρωποι της δεκαετίας 50-60 είναι ξεχωριστές μορφές. Είναι οι άνθρωποι που σήκωσαν τα μανίκια και είπανε θα δουλέψω.
0: Έζησαν δυσκολίες, έζησαν μεγάλες δυσκολίες.
1: Δουλειά.
0: Σωστά.
1: Και ξέρετε τότε, κάνανε σπίτι, πήραν αυτοκίνητο αργότερα, κάνανε εξοχικά, φτιάξανε μια ποιοτική ζωή. Τη χάσαμε. Μπήκαμε στα μνημόνια από το 2010 και τέλειωσε η ζωή μας. Και ακόμα δεν έχουμε δει τα δύσκολα που θα έρθουν από το Σεπτέμβριο, που θα αρχίσουμε να ξεπληρώνουμε πράγματα. Εκεί τι θα κάνουμε?
0: Μάλιστα. Ας μην το συζητήσουμε, ας μην μαυρίσουμε άλλο την ψυχή μας, κύριε Ζάκη. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
1: Πρέπει κάποιοι
0: δυστυχώς.
1: Τα ξέρουν να φροντίσουν, ώστε να δούνε με αγάπη και ταπεινότητα τον κόσμο. Να μην μας βλέπουν όλοι. Εγώ δεν λέω για χρώμα, προσέξτε. Λέω και κόκκινο και πράσινο και κίτρινο και γαλάζιο, όλα τα χρώματα. Με αγάπη και σεβασμό στον άνθρωπο. Στον άνθρωπο. Γιατί δεν είμαστε για να πληρώνουμε μόρο και θυπία.
0: Κυρία Ζάκα,
1: είμαστε και να μας προσέχουν και να μας σέβονται.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χαίρομαι που όποτε μιλάμε μαζί σας.
1: Για τον όμορφο διάλογο.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό λέω. Χαίρομαι που όποτε μιλάμε μαζί. Ξεφεύγουμε λίγο για από τα καύσιμα και κάνουμε έναν πολύ όμορφο διάλογο.
1: Γιατί όχι να μην ξεφύγουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Να με πάρετε και άλλη φορά και να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα που απασχολεί το νησί. Ένα θέμα που μπορεί να έχει υφής ψυχολογικής. Γιατί μην ξεχνάτε, είμαι ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτης.
0: Το γνωρίζουμε και σίγουρα θα το κάνουμε γι' αυτό κάποια στιγμή. Γιατί
1: βεβαίως,
0: θα χρειαστούμε και τις βοήθειες σας.
1: Πάω στα σχολεία, κάνω ομάδες γονέων.
0: Ναι.
1: Είμαι ένας άνθρωπος που έχω κοινωνικό ενδιαφέρον. Και σε ό,τι χρειάζεστε, είμαι δίπλα σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε
1: να είστε
0: πάρα πολύ.
1: Υγεία και εύχομαι φιλιά στην πανέμορφη Σάμο.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν από την πρόεδρο Βενζινοπολών Αττικής. Πραγματικά όποτε μιλάμε μαζί της, συζητάμε και κάνουμε έναν πολύ όμορφο διάλογο και για διάφορα άλλα θέματα. Ανοίξαμε λίγο και τα θέματα έτσι τα ιατρικά και το τονίζουμε ότι το νοσοκομείο μας εδώ με το προσωπικό που διαθέτει, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, πραγματικά οι άνθρωποι εκεί δίνουν την ψυχή τους για να αισθανόμαστε και να είμαστε ασφαλείς. Όμως με τα οποιαδήποτε προβλήματα, γνωρίζετε, αντιλαμβανόμαστε όλοι, τα βλέπετε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα, υπάρχουν προβλήματα στον χώρο της υγείας στο νησί μας. Και γι' αυτό το λόγο ταξιδεύουμε να πάμε στοιχείο, να κάνουμε τις εξετάσεις μας, να νοσηλευτούμε. Εδώ μας λένε κάποιοι φίλοι ακροατές αυτή τη στιγμή, πιο πολλούς σαμιώτες, λέει, βλέπεις στο νοσοκομείο της Χίου παρά στο νοσοκομείο της Σάμου. Και είναι γεγονός αυτό. Και με τα δρομολογία μας και με τα καράβια μας και με το αυξημένο έτσι κόστος των εισιτηρίων. Όλα αυτά είναι αλυσίδα. Και το συζητάμε αυτό γιατί συζητήσαμε για τα καύσιμα. Τα καύσιμα έχουν πάρει την ανιούσα όπως λέμε και όλο αυτό συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα. Και συζητάμε και για διακοπές. Τι διακοπές τώρα να συζητήσεις έτσι? Δεν θέλουμε να μαυρίζουμε άλλο την ψυχή μας. Έρχεται το καλοκαίρι και θα παραμείνουμε και στο νησί μας που πραγματικά το νησί μας έχει πολλά όμορφα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε και διακοπές στον τόπο. Στον τόπο μας, στο σπίτι μας, να κάνουμε πραγματικά διακοπές. Μιλήσαμε λοιπόν για το μέτρο αυτό της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης και για τον μήνα Ιούνιο. Αλλά όπως είπαμε με την κυρία Ζάκα και το λέμε για εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, είναι μειωμένο αυτή τη φορά το ποσό στα 15 λεπτά ανά λίτρο αντί για 20 που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Πάμε γρήγορα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 2 Ιουνίου. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μάγκβελ σπαγκέτι νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 62 λεπτά η συσκευασία. Πουμαρό πασάτα 500 γραμμαρίων, μόνο 69 λεπτά η συσκευασία. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά το κουτί. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 τεμαχίων, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες. Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
7: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
6: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
7: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
6: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
7: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
6: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
7: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
6: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
7: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
6: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
3: 2000 FM.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και σε εσάς που ήρθατε τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα, συντονισμένοι εδώ πάντα στους 99,8, στον 2000. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 22730-8880 και 89678 2000fm.samos@gmail.com, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα μηνύματά σας. Αρκετά τα μηνύματα για το χώρο ταξικό, το συζητάμε τώρα εδώ και 2-3 μέρες. Ανοίξαμε πάλι κουβέντα για αυτό το θέμα, αλλά είναι μια κουβέντα η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί. Και το λέμε αυτό διότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία πλέον για το χώρο ταξικό, δεν έχουμε άλλο χρονικό περιθώριο. Να δούμε τι θα γίνει και την Παρασκευή, τι θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Ανατολικής Σάμου. Τα συζητήσαμε χθες και με τον κύριο Κάβορα από την γειτονική μας Χίο. Κάναμε έτσι μία σύγκριση, τι γίνεται εκεί στη Χίο, τι γίνεται εδώ στη Σάμου. Τα συζητήσαμε και με τον κύριο Παλαιοκαστρίτη, τον μηχανικό, προχθές, για το συγκεκριμένο θέμα. Μας έδωσε και εκείνος τις δικές του προτάσεις. Και ο κύριος Βλασιάδης πριν από λίγο στη Βιολέτα Τρυπόδη μίλησε εδώ, ο πρόεδρος του ΤΕ ΣΑΜΟΥ. Για το χωροταξικό πάντως είναι ένα θέμα το οποίο έχει πολλές απόψεις. Αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε είναι ότι έπρεπε ήδη να έχουμε αποφασίσει τι νησί πραγματικά θέλουμε. Να το πούμε πολύ απλά και βάζουμε μία ανωτελεία για να συνεχίσουμε τις επόμενες ημέρες, όταν θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία για να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο και να απαντήσουμε βέβαια και στις δικές σας ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Παίρνουν τα χρόνια, όμως για πολλούς σεισμόπληκτους η ζωή παραμένει παγωμένη, όπως λέμε, από την στιγμή της καταστροφής. Στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης οι κάτοικοι συνεχίζουν να παλεύουν με κατεστραμμένα σπίτια, καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις και μια καθημερινότητα γεμάτη ανασφάλεια. Κάτι το οποίο συμβαίνει και εδώ, στο νησί μας. Παρ' όλα αυτά όμως, εκεί υπάρχει ένας οργανωμένος σύλλογος σεισμοπλήκτων που κρατά ζωντανή τη διεκδίκηση και την πίεση προς την πολιτεία. Αντίθετα, στο νησί μας, παρά τα σοβαρά προβλήματα που άφησε πίσω του ο σεισμός, φαίνεται πως δεν υπάρχει μια οργανωμένη, όπως λέμε, συλλογική εκπροσώπηση και είναι ένα γεγονός που σύμφωνα με αρκετούς κατοίκους του νησιού μας δυσκολεύει την διεκδίκηση λύσεων. Είχαμε μιλήσει και το προηγούμενο διάστημα με τον πρόεδρο των σεισμοπλήκτων Αρκαλοχωρίου, τον κύριο Κώστα Γκατάτσιο, ο οποίος μιλήσαμε προχθές με τον κύριο Γκατάτσιο εκτός αέρα. Είχε επιχειρήσει και έχει επιχειρήσει μάλλον ο συγκεκριμένος άνθρωπος να ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας και με ανθρώπους και με φορείς της ΣΑΜΟ. Ωστόσο, όπως φαίνεται, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής η αναμενόμενη κινητοποίηση, η αναμενόμενη ανταπόκριση, το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω πώς πραγματικά να το πούμε αυτό. Και πραγματικά αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο. Στόχος της σημερινής συζήτησης, γιατί έχουμε τον κύριο Γκατάτσιο στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι να δούμε γιατί οι σεισμόπληκτοι συνεχίζουν να αισθάνονται μόνοι, τι λείπει από την κρατική στήριξη και πόσο σημαντική είναι αυτή η συλλογική διεκδίκηση που, αν μη τι άλλο, πρέπει να υπάρξει και από τους δικούς μας εδώ σεισμόπληκτους και γενικότερα από την κοινωνία τη δική μας εδώ, να υπάρξει μια συλλογική έτσι εκπροσώπηση, μια συλλογική διεκδίκηση.

0: επιβεβαιώσετε, δεν υπάρχει και μια ανάλογη ανταπόκριση από εμάς εδώ για την δημιουργία έτσι ενός συλλόγου ή μιας βοήθειας να γίνει κάτι πιο συλλογικό, εν πάση περιπτώσει, προς την πολιτεία. Να ακουστούν συλλογικά οι φωνές μας, θέλω να πω.
1: Σωστά το λέτε. Θα ξεκινήσω με κάτι θετικό, γιατί μ' αρέσει να βλέπω τα πράγματα και από τη θετική πλευρά. Ήδη αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε, μας έχουν χτυπήσει την πόρτα άλλοι δύο φορείς από την Θεσσαλία και ένας από το Βόλο.
0: Από τη Σάμο.
1: Αυτοί λοιπόν ζήτησαν να συμπράξουμε
0: μία ανωτελεία, κύριε Κατάζιο. Από τη Σάμο έχουμε κάτι ανάλογο.
1: Όχι, θα πήγαινα και εκεί. Δεν έχουμε κάτι ανάλογο, είναι λυπηρό αυτό. Εγώ σαν σύλλογος θέλουμε να είναι και η πληγή σας άμμος μέσα, γιατί στο τέλος ουσιαστικά θα μείνει μόνη στη δική. Και ξέρετε, όταν ένα πρόβλημα μένει μόνο του, η φυσική είναι να βρεθεί στο στομάχι και δείχνει ενός καλού λύκου. Εμείς δεν θέλουμε να η πληγή σας άμμος να μείνει μόνη της. Γι' αυτό και εδώ και καιρό προσπαθούμε διάφορων εκκλήσεων και καλεσμάτων που έχουμε κάνει και από την εκπομπή σας, αλλά και από άλλους συναδέλφους, να ανοίξει έστω μια ομάδα πολιτών. Απορώ πώς ανέχονται να βιώνουν αυτή την κατάσταση 5,5 χρόνια από ό,τι νομίζω είναι λίγο παραπάνω από εμάς. Από ό,τι μου έχουν πει ότι και εκεί υπάρχουν προβλήματα με τα κατεδαφιστέα σπίτια, μου έχουν στείλει φωτογραφίες από ναούς δικούς σας που είναι ακόμα λες και έχει βομβαρδιστεί από το 1940. Έχω δει ένα μεγάλο ναό, νομίζω πρέπει να είναι ο Πρωθυπουργικός, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτά βλέπω ότι υπάρχει και εκεί το ίδιο με εργοσυρισμούς, όμως δεν υπάρχει αυτή η ανταπόκριση που με στεναχωρεί και θα έλεγα και με ανησυχεί. Δυστυχώς, κύριε Χατζημανόλη, γνωρίζω ότι έχετε και ένα σχολείο σε κοντέινερ. Αν διορθώστε με αν κάπου κάνω λάθος, θα περίμενα λοιπόν αυτή...
0: Όχι μόνο ένα.
1: Ναι, ακόμα χειρότερα τότε. Ακόμα χειρότερα. Θα περίμενα λοιπόν να υπάρχει μια σύπνη απόψεων, θα περίμενα να υπάρχει ένα συντονισμός ώστε αυτό το εγχείρημα να ξεκινήσει επιτέλους. Γνωρίζω ότι έχουμε ξεκινήσει εδώ και καιρό επαφές και ως γνωστόν ενοχλεί το Υπουργείο και τους προηγούμενους και τους ΛΗΝ αυτή η ενασχόληση και αυτό το εγχείρημα που θα αποδώσει καρπούς, πιστέψτε με, άλλο να είναι ένας μόνος του και άλλο να είναι 10 σύλλογοι πανελλαδικά και να διεκδικούν τα αυτονόητα, κύριε Χατζημανόλη.
0: Κύριε Κατάτσιο, επειδή μας ακούν πολλοί φίλοι ακροατές, θα ήθελα να μου πείτε αυτή τη στιγμή, εσείς επιθυμείτε να σας χτυπήσει με λίγα λόγια την πόρτα κάποιος σύλλογος ή μεμονωμένα και κάποιοι σεισμόπληκτοι από μόνοι τους?
1: Μπορεί, κύριε Χατζημανόλη, να μαζευτούν 5-6 άνθρωποι, ένα αντιπροσωπευτικό δήμο της κοινωνίας της Σάμου, όπου θα είναι από ένα σύλλογο γονέων, από ένα καταστρεμμένο σχολείο, από κάποιους κατοίκους που θέλουν να προσπαθήσουν να δρομολογηθούν τα πράγματα γρηγορότερα, από έναν εμπορικό σύλλογο, από έναν πολιτιστικό σύλλογο. Αλίμονο, αν μένουμε σε εκδηλώσεις πολιτιστικές του καλοκαιριού και βέβαια την ουσία, ακόμη και μια κλίση έτσι, και την ουσία ότι άνθρωποι μένουν σε επικίνδυνα σπίτια, βλέπουν χαλάσματα, δεν υπάρχει ποιότητα ζωής, υπάρχει απαξίωση της περιουσίας και της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας της ζωής των ανθρώπων, αν ένας πολιτιστικός σύλλογος ή οτιδήποτε ένας φορέας δεν κοιτάει αυτό και κοιτάει το δάχτυλο, εγώ νομίζω ότι έχουμε χάσει την μπάλα.
0: Εγώ, κύριε Καντάτσιο, ξέρω ότι έχετε έρθει σε επικοινωνία με κάποιον σύλλογο εδώ. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιον σύλλογο. Έχετε έρθει σε επικοινωνία με κάποιον σύλλογο εδώ από μόνο σας, χωρίς να έχουμε έρθει, δηλαδή, θέλω να πω, εμείς σαν Σάμος σε επικοινωνία με εσάς. Αντίθετα, εσείς, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, χτυπήσατε τη δική μας πόρτα για να μας συμπεριλάβετε σε αυτή τη συλλογική, εν πάση περιπτώσει, προσπάθεια που θα κάνετε. Από τον συγκεκριμένο σύλλογο, έχετε λάβει κάποια απάντηση μέχρι στιγμής, κάτι θετικό?
1: Μέχρι σήμερα έχω εισπράξει ένα μεγάλο θα. Και το μεγάλο θα βέβαια το εισπράττουμε για τα Υπουργεία, οπότε συνεπώς έχω μάθει να μην μένω στο θα. Θα προσπεράσω, αν δω ότι υπάρχει ενδιαφέρον, και θα πάω στα πραγματικά προβλήματα. Θα πάω σε ανθρώπους που θέλουν να μην μείνω στο θα και στο θα δούμε και μπράβο και να δεν προχωράω. Θα βρούμε σαν σύλλογος άλλες πόρτες.
0: Εντάξει, ξέρετε τι πιστεύουμε. Πιστεύουμε, για να μην υπάρξει έτσι και κάποια παρεξήγηση, ότι υπάρχει κόπος, υπάρχει απογοήτευση από τους κατοίκους μετά από τόσα χρόνια. Είναι. Βέβαια όμως, όταν σταθούμε σε αυτό, θα πρέπει να οργανωθούμε και λίγο περισσότερο. Δηλαδή, αν μη τι άλλο, όταν λέμε ότι έχουμε απογοητευτεί και ότι έχουμε κουραστεί από όλο αυτό, θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη κινητοποίηση, όχι να μένουμε

0: να καθόμαστε ακριβώς, και να υπάρχει μεγαλύτερη αδράνεια.
1: Η κόπωση σε έναν αγώνα, κύριε Χατζημανόλη, είναι μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Εμείς θέλουμε λοιπόν για να τελειώσει το παιχνίδι να πούμε στη σπίτια μας, να επιστρέψουμε σε
0: φυσικούς
1: ορίς και τα παιχνίδια μας να κάνουν μάθημα σε φυσικά σχολεία, όχι σε κοντέινερ με διαδραστικούς πινάκες, οι οποίοι δίνουν μια εικονική πραγματικότητα. Θέλουμε πραγματικά να λυθούν τα προβλήματα και γι' αυτό το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Οπότε η κόπωση θα μπει στην άκρη και η θέληση μετράει για να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Εμείς θα καλέσουμε ξανά, έστω και μεμονωμένες πολίτες που μπορεί να συνταστήσουν άτυπα μια επιτροπή πολιτών με ένα πρόχειρο καταστατικό. Πιστεύω από εβδομάδα να έχουμε την πρώτη συνάντηση. Είπαμε με τους άλλους φορείς να έχουμε μια διαδικτυακή επικοινωνία σαν πρώτη επαφή και θα κατέβουν ή θα ανέβουμε και στην Αθήνα για να παρουσιάσουμε και αυτό το όλο εγχείρημα.
0: Ελπίζουμε, κύριε Κατάτσιο, να μην μείνει εκτός εισάμος. Αν μας ακούνε, οποιοδήποτε μας ακούει, είτε είναι φορείς, είτε είναι σύλλογοι, είτε είναι κάποιος από μόνος του έτσι, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το σεισμό, σεισμόπληκτος να το πούμε πολύ απλά. Και πρέπει να επικοινωνήσει μαζί σας, διότι μας λέτε αυτή τη στιγμή ότι έχουν επικοινωνήσει πάντες μαζί σας από όλη την Ελλάδα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με σεισμόπληκτα κτίρια από σεισμούς, καταλαβαίνετε έτσι όπως το λέμε, και ακριβώς, θα μείνει μόνη της εισάμους, γιατί δεν έχει έρθει σε επικοινωνία κανένας μαζί σας.
1: Είναι σημαντικό αυτό. Ακόμα και από Λευκάδα, από το σεισμό που είχε γίνει πριν μια δεκαετία, έχουν έρθει σε επικοινωνία με μεμονωμένοι βέβαια πολίτες να δουν. Αυτό σας λέω μόνο και
0: εμείς,
1: ο σεισμός της Λευκάδα είναι το 12 ή το 14.
0: Ωραία, εμείς έχουμε τα στοιχεία σας εδώ διαθέσιμα στο σταθμό μας και μπορούμε όποιος επιθυμεί να έρθει και σε επικοινωνία μαζί μας εδώ να του δώσουμε τα στοιχεία σας, να υπάρξει έτσι μια αλλιώς το να παλεύεις μόνος σου και αλλιώς το να παλεύεις οργανωμένα και λίγο πιο συλλογικά και με τους υπόλοιπους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Αν μη τι άλλο, έτσι. Αυτό λέμε.
1: Ακριβώς. Ας γίνει μια κίνηση, ας πάρει προς τα η μηχανή όλων μας και να πιστέψετε με ότι εμείς δεν έχουμε κάτι απέναντι μιας κυβέρνησης. Θέλουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα.
0: Βέβαια, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Τα προβλήματα λύνονται και εν πάση περιπτώσει αυτοί έχουν το καρπούς, αυτοί έχουν και το μαχαίρι. Mm-hmm. Αυτοί είναι το ρηθύνο της, αυτοί διευθύνουν το κράτος και δίνουν τις εντολές. Πολιτική βούληση υπάρχει και προσπαθούμε να απευθυνόμαστε σε αυτούς. Mm-hmm. Αν βέβαια έρθουν κάποια στιγμή άλλοι και γίνουν κάμπε, τέτοια θα λέμε.
0: Ναι, σίγουρα, βέβαια. Εννοείται. Δεν το βλέπετε πολιτικά, για όνομα του Θεού.
1: Ακριβώς. Βλέπετε στη Μυτιλήνη, ο σεισμός στη Μυτιλήνη έγινε το 17, ήταν άλλη κυβέρνηση, τα πρώτα προβλήματα παραμένουν ίδια και συνεπώς οι άνθρωποι διεκδικούν από 2-3 κυβερνήσεις τα ίδια πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να δουλέψουμε συλλογικά, μαζικά, συντονισμένα και να τελειώνει το θέμα αυτό της αποκατάστασης.
0: Μακάρι.
1: Πιστεύω ότι το επόμενο νομοσχέδιο που θα δει θα μας εγκλωβίσει περισσότερο αν δεν φωνάξουμε. Το νομοσχέδιο έρχεται μέσα στο καλοκαίρι. Οι πληροφορίες του Συλλόγου είναι ότι περνάνε κάποια πράγματα τα οποία δεν θα προχωρήσουν τις διαδικασίες. Αντιθέτως, θα βάλουν κάποιες τρικλοποδιές έξυπνες και βέβαια πιστέψτε μου ότι θα πετάξουν πολλούς ανθρώπους έξω που έχουν πάρει χρήματα και βέβαια τα σπίτια τους δεν έχουν φτιαχτεί ακόμα.
0: Μακάρι να υπάρξει ανταπόκριση, το ευχόμαστε αυτό και θέλω την επόμενη φορά, κύριε Κατάτσιο, που θα μιλήσουμε να μας πείτε τα θετικά εδώ από το νησί μας, να μας πείτε ότι τουλάχιστον έχουν επικοινωνήσει κάποιοι μαζί σας για να μπορέσουμε να υπάρχει, ας πούμε, συλλογική φωνή από όλους όσοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ μετά τον φωνικό και καταστροφικό σεισμό του 2020. Να είστε καλά, να σας ευχαριστήσω και πάλι.
1: Καλό μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Βεβαίως. Αυτό, σας περιμένουμε, είπε ο κ. Γκαντάτσιος. Μας περιμένει ο άνθρωπος. Δεν είναι δυνατόν να μας χτυπάνε τις πόρτες για να μας βοηθήσουν και εμείς από την πλευρά μας να το αφήνουμε στην άκρη. Στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης οι κάτοικοι συνεχίζουν να παλεύουν με κατεστραμμένα σπίτια, με καθυστερήσεις, στις αποζημιώσεις, με μια καθημερινότητα, όπως είπαμε, γεμάτη ανασφάλεια. Αλλά εκεί υπάρχει ένας οργανωμένος σύλλογος σεισμοπλήκτων που κρατά, όπως έχουμε πει, μια ζωντανή διεκδίκηση και μια πίεση προς την πολιτεία. Αλλιώς είναι να παλεύεις μόνος σου και αλλιώς είναι να παλεύεις συλλογικά. Εδώ στη Σάμο, στο νησί μας, και όπως το έχουμε πει και εμείς εδώ και οι συνάδελφοι, βέβαια άλλοι, σε ραδιόφωνα κλπ. Έχουν συνομιλήσει και μιλάμε κατά καιρούς με τον κύριο Γκαντάτσιο. Παρά τα σοβαρά προβλήματα που έχει αφήσει ο σεισμός του 2020 πίσω, δεν υπάρχει μια οργανωμένη έτσι, συλλογική εκπροσώπηση. Και δυσκολεύονται οι κάτοικοι, δυσκολεύεται η καθημερινότητα, δυσκολεύονται να δοθούν, υπάρχει δυσκολία στο να δοθούν λύσεις. Αυτό το οποίο μας είπε ο κ. Γκαντάτσιος είναι ότι έχει επιχειρήσει να ανοίξει διάβλο επικοινωνίας και με ανθρώπους εδώ στη Σάμμο, και με φορείς και με συλλόγους, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει μια αναμενόμενη έτσι, κινητοποίηση, ένα αναμενόμενο ενδιαφέρον. Και κανέκλεισε ο άνθρωπος. Δηλαδή, αντί να χτυπήσουμε εμείς την πόρτα και να πούμε θέλουμε βοήθεια, βοηθήστε μας, μας χτυπάνε την πόρτα για να μας βοηθήσουν και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κάποιο έτσι ενδιαφέρον. Είναι κρίμα αυτό. Θα μείνουμε μόνοι μας και στο τέλος πραγματικά δεν ξέρω αν θα μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Έκανε έκκληση ο άνθρωπος, τα στοιχεία του είναι στη διάθεσή μας. Πρόεδρος σεισμοπλήκτων Αρκαλοχωρίου, έχει συμπεριληφθεί μέσα και η Θεσσαλία και, η Λευκάδα από ό,τι μας είπε ο κύριος Γκαντάτζης. Δηλαδή υπάρχει μια συλλογική φωνή, θα υπάρχει μάλλον μια συλλογική φωνή, γιατί τα προβλήματα συνεχίζονται, αλλά θα είναι μεγαλύτερα από εκεί και πίτα. Δεν ξέρω πραγματικά να υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον, είτε από συλλόγους, είτε και μεμονωμένα από κάποιους ανθρώπους εδώ από το νησί μας, να μπουν σε αυτό το. Να έρθουν σε επικοινωνία με τον κύριο Γκαντάτζιο, να δημιουργηθεί αυτός ο σύλλογος ή και να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, έτσι μια συνεργασία. Ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε και σοβαρά προβλήματα, έτσι. Αν μη τι άλλο. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Λαμβάνουμε εδώ κάποια μηνύματα για τα θέματα τα οποία συζητήσαμε. Εμείς θα τα λέμε από αύριο, καθώς η Βιολέτα Τρυπόδη θα λείπει για περίπου 10 μέρες. Της δίνουμε μια άδεια να ξεκουραστεί. Θα τα λέμε αύριο μαζί, από αύριο μαζί, καθημερινά 10 με 12, εδώ με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας, συντονισμένοι στον 2000 και τους 99,8. Να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε ένα καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, σε επανάληψη εκπομπή μας στις 8 η ώρα το βράδυ. Να είστε καλά.
2: Σάμος Update. Η ενημέρωση αποκτά φωνή και παλμό. Ειδήσεις, τοπική επικαιρότητα, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις και ό,τι αξίζει να γνωρίζετε τη στιγμή που συμβαίνει. Συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8 και μείνετε μπροστά στις εξελίξεις. Με άποψη, εγκυρότητα και αμεσότητα. Γιατί η ενημέρωση δεν περιμένει. Σάμος Update με τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
3: 2000 FM. 2000 FM.
4: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
5: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
4: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
5: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
4: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
5: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
4: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
5: Έτσι.
6: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της ελληνικής δερματολογικής και

0: Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, της εργάσιμης τουλάχιστον.
1: 27 Μαΐου.
0: Καλώς ορίσατε. Κάθε μέρα μαζί εδώ, δύο ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εύη Βαλίκος μας και Τραμάδος, έτσι και σήμερα εδώ στο στούντιο μέσα, στο Ράδιο Θάλαμο, όπως λέγαμε.
1: Πιστοί στο ραντεβού μας εμείς, αυτό το ραντεβού μαζί σας δεν το χάνουμε για τίποτα.
0: 27 το μήνα σήμερα, 27 Μαΐου. Πλησιάζουν οι μέρες, Εύη μου.
1: Σε έναν υπέροχο κόσμο.
0: Mm-hmm. Mm. Το βλέπεις, δεν το βλέπεις. Αγγελικά φτιαγμένο.
1: Αμέ. Που το ενίκιο στο Μανχάταν, εδώ παραδίπλα,
0: mm-hmm,
1: είναι πάνω από 5.000 δολάρια.
0: Ποιο ενίκιο?
1: Το ενίκιο.
0: Ποιο ενίκιο, τι? Α, έτσι ένα 50 τετραγωνικά σπίτι, ας πούμε, κάνει 5.000 δολάρια.
1: Δεν νομίζω να είναι 50, έπαυλη. Μάλλον είναι πιο μικρά.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Και σήμερα εδώ μαζί, παρεούλα. Πάμε σε μουσική και... Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να πω γιατί αναστενάζω. Υπάρχει μία αεροπορική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2011,
1: ναι,
0: αλλά έκανε ένα κόπο παραπάνω από 10 χρόνια για να μπορέσει να ερευνήσει και να φέρει εις πέρας ένα έργο, ποιο έργο ακριβώς, να γίνει η πρώτη αεροπορική εταιρεία για σκύλους.
1: Α, ναι, λες.
0: Βέβαια, μόνο σκύλοι βασικά.
1: Τύπου θέλω να στείλω το κατοικίδιό μου κάπου.
0: Τύπου εγώ και το κατοικίδιό μου θέλω να πάω κάπου.
1: Εγώ και το κατοικίδιό μου.
0: Εγώ και το κατοικίδιό μου, ναι. Okay. Εγώ και ο συνοδός, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να μην είναι ο ιδιοκτήτης. Λοιπόν, έγινε η πρώτη πτήση από Νέα Υόρκη σε Λος Άντζελες. Η εταιρεία λέγεται Bark Air.
1: Ουφ.
0: Έτσι.
1: Air.
0: Ουφ, ουφ. Λοιπόν, έχει σχεδιαστεί έτσι κάθε λεπτομέρεια τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δηλαδή ξεκίνησε. Για φαντάσου πόσα χρόνια είναι. Πάνω από 12 χρόνια που σχεδιαζόταν όλο αυτό. Κρατήσου τώρα. Κρατήσου λίγο.
1: Από
0: που μπορείς να μην πέσεις κάτω από την καρέκλα. Λοιπόν, το εισιτήριο το ένα κάνει 6.000 δολάρια. Λοιπόν, που σημαίνει ο σκύλος με το συνοδό του αυτή τη τιμή. Αν θέλεις δεύτερο συνοδό, είναι άλλες 6.000 δολάρια. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Μπορώ να πάω με τρένο, με λεωφορείο.
0: Με αερόστατο. Έτσι. Με, δεν ξέρω, με κανό επίσης. Λοιπόν, είναι όλα σχεδιασμένα έτσι ώστε φέρνουν φαγητό για το σκύλο. Η θέση είναι ειδική για το σκύλο.
1: Μου να κάνει κουπί.
0: Να κάνει ό,τι θέλει και ο σκύλος. Λοιπόν, και το εκπληκτικό είναι ότι τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί με τη μία από την ώρα που έγινε γνωστό αυτό. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, παιδιά. Βρήκανε το μήνα που θρέφει τους 11 αυτοί. Έτσι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που υπερβάλλουν σε αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα αν έχεις λεφτά να τα δώσεις και εκεί.

0: Σε λίγο έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης, κυρίες και κύριοι, στο μέσο της εβδομάδας, γυρνώντας.
1: Θα βγάλουμε εισιτήρια, θα δούμε πώς τα κλείνουμε.
0: Έχεις λεφτά, βλέπω.
1: Έχω.
0: Έχεις λεφτά, βλέπω.
1: Φέτος σύζυγκτο.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια φορά. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, Κόσμος Κατραμάδος.
1: Συγγνώμη.
0: Έπεσε κάτω. Σήκω.
1: Είναι τα 6 χιλιάρικα,
0: ναι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μην φύγει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
2: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
2: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: 27 του μήνα σήμερα.
1: 27 Μαΐου.
0: Έτσι, έχουμε ένα ακόμα παραπάνω από σήμερα, τουλάχιστον, στη χώρα μας.
1: Τι έχουμε?
0: Ένα ακόμα παραπάνω.
1: Α, ένα ακόμα.
0: Ναι.
1: Άκουσα ένα ακόμα και λέω ένα ακόμα τι.
0: Ένα ακόμα ακόμα έχουμε από σήμερα. Έτσι.
1: Είναι τα κόμματα πολλά.
0: Τώρα να μην πιάσω τώρα έτσι στο στόμα μου. Ας μείνουμε εδώ πέρα ήρεμοι και ήσυχοι. Έτσι τα νεύρα μας τα κρατάμε μερικές φορές για όλα αυτά που συμβαίνουν. Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, στις 27 Μαΐου του 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες που έως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρησή τους με τον τουρκικό στόλο αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρτ Χάινριχ. Πεθαίνει λίγες μέρες αργότερα. 1960 Ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα επιστρέφει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο μετά. 2010 ψηφίζεται κατά πλήρη ψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα, για σήμερα 27 Μαΐου.

0: Λοιπόν, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τριγύρω μας, διαβάζεις και κάτι άλλο που σε κάνει λίγο να σκεφτείς ότι πρέπει να έχω λίγο παραπάνω το νου μου τώρα που άνοιξε ο καιρός.
1: Το νου σου σε τι?
0: Σε κάποια
1: στα σύννεφα
0: πράγματα.
1: Τι εννοείς?
0: Στα φίδια.
1: Στα φίδια.
0: Και δεν μιλάω μεταφορικά. Στα μιλάω φίδια. Κυριολεκτικά.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να την πατήσεις όπως την πάτησε ο συγκεκριμένος 50χρονος πατρινός που πήγε να βγάλει κάποια παπούτσια που φόρεγε για να βάλει κάποια άλλα και μέσα στα άλλα τα παπούτσια είχε χωθεί μια οχιά και μόλις ο άνθρωπος έβαλε το πόδι του μέσα την έφαγε κανονικότατα. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος μετά το τσίμπημα έχασε και τις αισθήσεις του.
1: Εντάξει, οκ.
0: Θέλει να πω και εγώ. Δεν πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί όπως και να το κάνουμε, τα φίδια υπάρχουν.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Εγώ, αυτό με το ότι πρέπει να φοβάμαι με το κάθε τι γύρω μου, ενώ ήταν φυσιολογικό σε όλη την πορεία της ζωής μας.
0: Δεν είπα να φοβάσαι.
1: Ας πούμε, μου έλεγε μια φίλη μου προχθές, εγώ δεν πάω εκεί, δεν θα πω τώρα το μέρος. Έτσι, ολόκληρη, τέτοιο, πώς το λένε, ολόκληρος νομός μου ανέφερε, γιατί έχει πολλούς σκορπιούς. Λέω, σκορπιούς άμα είναι να βρεις, θα βρεις παντού. Δεν είναι ότι θα βρεις ένα μέρος μόνο και δεν θα πας σε ολόκληρο τον νομό γιατί θα βρεις σκορπιούς. Τι είναι και αυτό? Δηλαδή, τι λογικές είναι αυτές? Μην περπατήσω για να μην κουραστώ. Μην περπατήσω, μην πέσω κάτω.
0: Πρέπει
1: τέλος
0: να έχουμε απλά το νου μας.
1: Δηλαδή, γιατί όσοι κάνουν διακοπές σε εκείνο το νομό, του τσίπησε σκορπιός. Τι λογικές είναι αυτές, υπερβολές, ας πούμε. Εντάξει, το φίδι είναι παντού. Χρόνια και ζαμάνια τα φίδια τσιμπούσαν τους ανθρώπους. Πρόσεχε λίγο, μην πηγαίνει στα βάτα.
0: Αυτό, να έχουμε λίγο το νου.
1: Ναι, δεν είναι κάτι αυτό.
0: Καλά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν πήγε στα βάτα, μα το παπούτσι του το βρήκε.
1: Το βρήκε στο παπούτσι, όλα.
0: Όταν βρισκόμαστε, ας πούμε, λίγο
1: γιατί
0: παρά
1: εσύ δεν σου έχει τύχει δίπλα σου να περνάει ένα φίδι.
0: Πάμε πολλές φορές. Έχω συναντηθεί πολλές φορές.
1: Δεν υπήρχε παπούτσι εκείνη την ώρα κοντά, γι' αυτό.

0: σε λίγο διάλειμμα για διαφημίσεις και πηγαίνουμε για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Ξεκινάνε οι πανελλαδικές σε δύο μέρες, να το πούμε και αυτό. Έτσι, καλή επιτυχία.
1: Καλά κουράγια στα παιδιά.
0: Έτσι κι αλλιώς και να μην περάσετε, που πολλοί περνάνε εν πάση περιπτώσει με τα συστήματα που υπάρχουν, αλλά και να μην περάσετε, η ζωή δεν σταματάει. Τα ακούτε κάθε χρόνο. Έτσι, υπάρχουν παραδείγματα 38 γύρω μας που οι άνθρωποι κάνουν
1: παιδιά,
0: κάτι εξίσου καλό και καλύτερο.
1: Με τις εξετάσεις.
0: Ναι, μην νομίζετε δηλαδή ότι αν δεν περάσετε, καταστρέφει τη ζωή σας.
1: Οι πραγματικές εξετάσεις είναι η ίδια η ζωή, παιδιά.
0: Έλατε. Λοιπόν, σε λίγο και πάλι εδώ μετά τις διαφημίσεις, μη φύγει κανείς.

0: 2000 FM.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρε, φίλε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα. Mm-hmm. Α, σιγά σιγά τελειώνει ο μήνας.
1: Λοιπόν, και έχει έρθει η ώρα να μοιραστεί ο κοσμάς μαζί μας έτσι, αυτή τη γνώση, ειδικά περί στατιστικών που αφορούν στο σεξ.
0: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια έρευνα που έλεγα προηγουμένως, που μας δείχνει διάφορα στατιστικά στοιχεία για το σεξ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Το 87% των παντρεμένων ανδρών που διάβασε το βιβλίο 50 αποχρώσεις του Γκρι λέει ότι η σεξουαλική του ζωή βελτιώθηκε.
1: Oh.
0: Ό,τι να είναι. Ωχ, Παναγία. Λοιπόν, το 34% των γυναικών και το 38% των άντρων κοιμούνται γυμνοί με τους συντρόφους τους. Εντάξει.
1: Mm-hmm.
0: Μόνο. Μόνο το 34. Κάτσε ρε παιδί μου. Το 34 των γυναικών.
1: Το μόνο νόμιζα ότι κόλλαγε με τους συντρόφους τους.
0: Το 38% των αντρών κοιμούνται γυμνοί. Μόνο. Οι υπόλοιποι ντύνονται.
1: Μπορεί να κρυώνουν ρε παιδί μου.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, το σεξ κάνει καλό, λέει, στους πονοκεφάλους. Άρα δεν ισχύει η δικαιολογία ότι έχω πονοκέφαλο, δεν θέλω να κάνω σεξ.
1: Mm-hmm.
0: Κάνει σεξ για να σου φύγει ο πονοκέφαλος, είναι η απάντηση.
1: Mm-hmm.
0: Καλά, κάτι άλλο θα βρούμε. Δεν είναι. Εννοείται. Λοιπόν, τι έτσι το αφήσετε. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχουν 164 σεξουαλικές πράξεις για κάθε άτομο κάθε χρόνο.
1: Πόσες?
0: 164 σεξουαλικές
1: πράξεις. Από τις 365 μέρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 200 μέρες βγαίνουν off.
0: Έτσι λέει εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, είναι και καθημερινότητα. Μην το ψάχνεις.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, στους άντρες αρέσουν, λέει, οι ρομαντικές καταστάσεις περισσότερο από ό,τι στις γυναίκες.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό?
1: Φαίνεται λίγο τραβηγμένο, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι, έχει αλλάξει το πράγμα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν... Μάλιστα, λέει, το παραπάνω στατιστικό μας βάζει στην πρώτη θέση σαν χώρα στη λίστα με τους κατοίκους που κάνουν το περισσότερο σεξ. Δεύτερη είναι η Βραζιλία με το 164 φορές, εννοεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Και είμαστε και πρώτοι. Φαντάσου οι άλλοι τι γίνεται. Ούτε που το έχουν ακούσει, ούτε που το έχουν δει μέσα στην σεζόν. Έχω κι άλλα, σου πω αργότερα.
1: Έτσι, εκεί να με κρατάς την αναμονή.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, έλα, λέγε εσύ και θα τα πούμε εκεί μετά, τα υπόλοιπα.
1: Να πω εγώ. Λοιπόν, ευτυχισμένοι, λέει, είναι όσοι έχουν μία κοπέλα κοντούλα. Mm-hmm. Λοιπόν, ναι. Λέει εδώ πέρα αυτό το δημοσίευμα ότι οι ορμόνες του έρωτα βρίσκονται στο κεφάλι. Άρα, όταν η γυναίκα είναι πιο κοντή, το κεφάλι της βρίσκεται, λέει, κοντά στη μύτη του άντρα. Άρα είναι πιο εύκολο να μυρίσει αυτή τη φερορμόνη. Άρα παθαίνει πιο εύκολα ένα κάτι της, κατάλαβες. Mm-hmm. Γι' αυτό οι κοντές έχουν την επιτυχία τους. Στο λέω έτσι, μήπως είχες την απορία τόσο χρόνια. Και από την άλλη, έχουμε να πούμε, δημοσίευμα που διαβάζω στο Marie Claire εδώ, ότι Netflix, VS εναντίον δηλαδή σεξ, σημειώσατε ένα. Mm-hmm. Οι περισσότεροι παρακολουθούν σειρές και ταινίες μετά τις 10 το βράδυ, η ώρα που, όπως λέγαμε και πριν, παραδοσιακά τα ζευγάρια αξιοποιούσαν προκειμένου να θερμάνουν τις σχέσεις τους. Τώρα προτιμούν να πάρουν τα τάμπλετ τους και να δούνε τα επεισόδια της αγαπημένης τους σειράς προτού κοιμηθούνε. Mm-hmm. Το 40% των ενηλίκων αναφέρεται ότι είναι μονίμως online. Και στην περίπτωση που δεν θα δούνε Netflix, θα κολλήσουν στο Facebook, στο Instagram, στη Wikipedia να διαβάζουν ασχετοσύνες.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό είναι λογικό, είναι φυσιολογικό.
1: Όχι, δεν ξέρω,
0: πώς το βλέπεις.
1: Και στατιστικά σου λέει, το 1990 τα ζευγάρια έκαναν 5 φορές το μήνα σεξ. Το
0: μόνο.
1: Μέσο όρο, ρε παιδί.
0: 5 φορές το μήνα, μόνο.
1: Έτσι λέει. Στη Βρετανία είναι αυτά.
0: Γι' αυτό έρχονται στην Ελλάδα κακομοίρες.
1: Τώρα έχει πέσει στις 3 φορές το μήνα.
0: Έτσι. Κορίτσια εδώ, Ελλάδα. Είναι σίγουρο ότι θα περάσει καλύτερα από τις 3 φορές το μήνα της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Ότι θα περάσει καλύτερα, θα περάσει. Αλλά...
0: Ναι, δεν εννοώ για τον ήλιο και τη θάλασσα. Έτσι, μιλάω για τον
1: Μιλά για τον Greek καμάκι,
0: το
1: ξεκάθαρα.
0: Ποιο καμάκι, τώρα μιλάμε για, την, για το σεξ, για το, για το βούρο.
1: Μετά, ναι, όταν θα αρχίσουν να γίνονται, ναι, τα έκτροπα στην Ελλάδα, ναι, θα λες, Παναγία μου, και τι γίνεται.
0: Μα δεν μιλήσαμε για τα έκτροπα. Δεν είπαμε να...
1: Και θα σου λέει άλλη, εσύ μου πες να έρθω.
0: Να
1: έρθεις. Και τώρα μου λες ότι κάνω έκτροπα.
0: Να έρθεις, να έρθεις. Αλλά όχι και έτσι. Εντάξει, είπαμε.
1: Παιδί μου, όταν είναι 3 φορές το μήνα...
0: Ναι, η άλλη έρχεται πεινασμένη.
1: Πώς θα έρθει.
0: Καταλαβαίνεις. Έτσι. Πάντα να το σκεφτούμε αυτό. Σαν επάγγελμα, να δούμε πού κατεβαίνουν οι Βρετανοί και να πηγαίνουμε με καρτούλες.
1: Τι, τι θα γράφει η καρτούλα σου,
0: α,
1: safe sex.
0: Μπορεί και αυτό, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σεξ με ρέγουλα. Mm-hmm. Κοίτα, διπλάσεις φορές σεξ από ό,τι κάνεις στη Μεγάλη Βρετανία. Πώς το βλέπεις το σλόγγαν στην κάρτα. Πάλι λίγες θα είναι.
1: Λίγες θα
0: μπορείς,
1: ναι.
0: Θα μπορείς να ικανοποιείς περισσότερες.
1: Κοίτα, Κοσμά μου, εάν σκέφτεσαι να βγεις
0: να
1: στο
0: αλλάξω.
1: Κλαρί,
0: έτσι ακριβώς,
1: πρέπει να
0: ξέρεις.
1: Δούμε κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα.
0: Δεν ξέρεις.
1: Θα πρέπει να βγάλεις άδεια, να κάνεις έναρξη επαγγέλματο.
0: Πας καλά. Μαύρα, κατευθείαν. Και λίρες τώρα, κατευθείαν. Τι, όχι, παίξεγέλασε.
1: Με τρέπεσαι
0: να έχουμε, λίγο. Να έχουμε χρήματα και από άλλο νόμισμα. Δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτήν εδώ την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Τώρα που σε έχω

0: Τελευταίο διάλειμμα προς τα εκεί πηγαίνουμε για σήμερα Τετάρτη. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, να το πούμε και αυτό μια φορά.
1: Επίσης
0: να σας πω ότι μερικές φορές υπάρχουν μερικοί ακροατές, ακροάτριες που στέλνουν βιντεάκια από την ώρα που μας ακούνε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, 1-2 βιντεάκια τα έχω ανεβάσει στο TikTok από τα σημεία που μας ακούνε.
1: Την αγάπη μας.
0: Λοιπόν, αν στείλετε κι εσείς βιντεάκι από εκεί πέρα που μας ακούτε, θα το ανεβάσουμε στο TikTok, κανονικότατα. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστροφή εδώ σε λίγα λεπτά.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Δύσων από τον 2000 FM στους 99,8 στο μικρόφωνο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. Σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία Σάμου και Ικαρίας, καταγράφει η ΠΟΕΔΗ μέσα από εκτεταμένη έρευνα για τις υγειονομικές μονάδες των νησιών του Αιγαίου, της Κρήτης, των Κυκλάδων και του Ιωνίου. Για το νοσοκομείο Σάμου, η Ομοσπονδία αναφέρει μεγάλες ελλείψεις ιατρών σε βασικές ειδικότητες. Δεν υπάρχει παθολόγος, παρότι προβλέπονται 5 οργανικές θέσεις, ενώ απουσιάζουν επίσης οφθαλμίατρος, οριλά, νευροχειρουργός και ογκολόγος. Υπηρετεί μόλις ένας καρδιολόγος αντί 4, ενώ στη ΜΕΘ λειτουργούν και οι 6 κλίνες με έναν μόνο εντατικολόγο παθολόγο. Στην παιδιατρική υπάρχει ένας παιδίατρος, ενώ και περισσότερα από 10 χρόνια οι οργανικές θέσεις είναι 4. Σημαντικές είναι και οι ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό, με βάρδιες που καλύπτονται από μία μόνο νοσηλεύτρια, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στα χειρουργεία, το αναισθησιολογικό τμήμα και στους τραυματοφορείς. Μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 αποχώρησαν 5 εργαζόμενοι από το νοσηλευτικό προσωπικό και 2 από το διοικητικό. Αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και το νοσοκομείο Ικαρίας, όπου πολλές βασικές ειδικότητες καλύπτονται από έναν μόνο γιατρό, ενώ εδώ και μήνες δεν υπάρχει γυναικολόγος. Το Κέντρο Υγείας Ευδήλου λειτουργεί με 2 μόνιμους ιατρούς και έναν αγροτικό, ενώ το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Ραχών παραμένει ουσιαστικά εκτός λειτουργίας. Ο διοικητής του νοσοκομείου Σάμου Γιώργος Καμπούρης, μιλώντας σήμερα στον 2000, τόνισε πως οι κάτοικοι εξυπηρετούνται χάρη στις μεγάλες προσπάθειες του προσωπικού παρά τις σοβαρές ελλείψεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις 13 νέες προκηρύξεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, που στόχο έχουν την ενίσχυση του νοσοκομείου, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας esidoctors.moh.gov.gr από τις 27 Μαΐου έως και τις 17 Ιουνίου. Αυτή τη στιγμή κάτοικοι εξυπηρετούνται χάρη στις μεγάλες προσπάθειες του προσωπικού, περιμένουμε ανταπόκριση στις προκηρύξεις και ακόμη κι αν καλυφθούν οι μισές θέσεις, θα είμαι ικανοποιημένος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Καμπούρης. Το σημαντικό κλείνοντας που ανέφερε είναι ότι άμεσα θα έρθει νευροχειρουργός. Για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες στον Δήμο Ανατολικής Σάμου σχετικά με το νέο χωροταξικό πλαίσιο που αφορά τον τουρισμό, μίλησε στον 2000 ο πρόεδρος του ΘΕΣ Σάμου Δημήτρης Βλασιάδης. Και ο Βλασιάδης τόνισε ότι τα γνωμοδοτικά οργάνα έχουν στη διάθεσή τους πολύ μικρό χρονικό περιθώριο προκειμένου να διαμορφώσουν θέσεις και παρατηρήσεις πάνω στο νέο πλαίσιο. Όπως ανέφερε, το θέμα πρόκειται να συζητηθεί την Παρασκευή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να κατατεθούν συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις, σημειώνοντας ωστόσο ότι θα έπρεπε ήδη να υπάρχει ξεκάθαρη κατεύθυνση για το τι επιθυμεί η τοπική κοινωνία και οι φορείς για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Ως γνωμοδοτικά όργανα έχουμε ένα πολύ μικρό χρονικό περιθώριο να δράσουμε. Το θέμα θα συζητηθεί την Παρασκευή στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να διαμορφωθούν κάποιες παρατηρήσεις. Έπρεπε όπως να είχαμε ήδη αποφασίσει τι θέλουμε, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνελήφθη στις 25 Μαΐου στο βαθύ της Σάμου από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σάμου, αλλοδαπός κατηγορούμενος για διάπραξη κλοπής. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθής πρωινές ώρες στις 24 Μαΐου αφαίρεσε από οικία ή μεδαπής στην πόλη της Σάμου το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών και την υπόθεση βρέθηκε και κατασχέθηκε το σύνολο του αφαιρεθέντος χρηματικού ποσού. Το προανακριτικό έργο διενήργησε υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Σάμου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον 2000 FM στους 99,8. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ιπποκράτης Χατζημανόλης. 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας Κόσμος Τετραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πω διακοπές.
3: Περίμενε, μπάστα.
1: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
4: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Τέλος Μαΐου. Έτσι.
1: Πλησιάζουμε.
0: Φτάσαμε αισίως μέχρι τέλος Μαΐου, μην το θεωρείτε δεδομένο. Καλά είναι και μέχρι εδώ.
1: Και επειδή έχουμε πάει γενικά πολύ θετικά, πολύ χαρούμενο.
0: Είναι χαρούμενο και θετικό ότι ζούμε καταρχήν.
1: Έχεις διαβάσει αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι ο Νεύτωνας προέβλεψε το τέλος του κόσμου? Έχει βγάλει ημερομηνία.
0: Άλλο χαρούμενο. Άλλη χαρούμενη είδηση. Καταρχήν θα σας πούμε τι είπε ο Νεύτωνας τώρα, πριν από λίγες ώρες, φαντάζομαι.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Σε απευθεία σύνδεση.
0: Σε απευθεία σύνδεση με τον Παράδεισο.
1: Υπερπέραν.
0: Με τον Παράδεισο, δεν ξέρουμε.
1: Υπερπέραν, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω που βρίσκεται. Λοιπόν, ο Νεύτωνας είχε επεξεργαστεί κάποιες εξισώσεις σε ένα κομμάτι χαρτί με τον Σνόμπελεν. Ο Σνόμπελεν είναι ο επιστήμονος ο οποίος έχει ψάξει τώρα και έχει βρει τις σημειώσεις του Νεύτωνα και το ψάχνει να δει ακριβώς τι και πώς. Ο Σνόμπελεν λοιπόν υποστηρίζει ότι οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια απλή αριθμητική. Η ημερομηνία λοιπόν στην οποία κατέληξε ότι θα ήρθε το τέλος του κόσμου ο Νεύτωνας, ξαναλέω, ήταν το 2060.
0: Α, έχουμε δηλαδή ακόμα, σοβαρεύτηκε η Εύη, σου λέει κάτσε, έχουμε περισσότερη ζωή.
1: Λοιπόν, για τον Νεύτωνα τώρα, έτσι όπως το μεταφράζει ο Σνόμπελεν, το 2060 θα ήταν περισσότερο σαν μια νέα αρχή, το τέλος δηλαδή μιας μεγάλης εποχής και η αρχή μιας νέας. Mm-hmm. Και αναφέρει βέβαια ότι επειδή ο Νεύτων ήταν και βαθιά θρησκευόμενος, ενδεχομένως να πίστευε και να περίμενε ότι ο Χριστός θα επέστρεφε τότε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε ζήσει και άλλα τέλη του κόσμου, όπως το 2012...
1: Και το 2000. Πούμε,
0: και το 2000 επίσης, αλλά νομίζω το 2012 το είχαν προβλέψει ο Νοστράδαμος. Άλλο και αυτό. Λοιπόν, άστο να πάει, γιατί αυτό είναι φόβο. Συνεχώς να έχουμε πάνω το κεφάλι μας ένα φόβο.
1: Καλά, θα ξεχάσω εγώ που ήμουν 18 χρονών το 2000 και μου λέγανε ότι θα τελειώσει ο κόσμος. Και εγώ ήμουν 18 είδες, χρονών και έλεγα ότι θα προλάβω.
0: Είδες.
1: Μου το λέγανε.
0: Τι ήθελες να προλάβεις, Εύη, στα 18 σου?
1: Τα πάντα.

0: Εγώ θέλω να σας πω ένα πράγμα.
1: Θετικό και αισιόδοξο.
0: Να χρησιμοποιήσω αυτή τη μικρή γωνίτσα του ραδιοφώνου για όσους μας ακούνε, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν κατά καιρούς μαζί μας. Να σας πω ένα πράγμα. Μην βάζετε το φόβο μπροστά. Έτσι. Μην βλέπετε τηλεόραση και μην πιστεύετε ότι αυτά που λέει η τηλεόραση είναι όλα αλήθεια.

0: μπουκαλάκια, μην πετάτε πλαστικά, μην πετάτε σακούλες. Τα μικροπλαστικά, διάβαζα τις προάλλες, υπήρχε ερευνητής ο οποίος έλεγξε 17 όρχες ανθρώπων, αντρών, και στους 17 βρέθηκαν μικροπλαστικά τα οποία ευθύνονται για τη μείωση της αναπαραγωγής στα νέα ζευγάρια, για να καταλάβετε. Οπότε το μεγάλο πρόβλημα είναι η καθαριότητα στον πλανήτη.
1: Είναι τραγικό.
0: Έτσι, και σε αυτό φταίμε εμείς. Στα υπόλοιπα δεν φταίμε εμείς. Κλιματική αλλαγή θα γινόταν έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά το να φροντίσουμε τον πλανήτη μας, το σπίτι μας, καθαριότητα, πρέπει να ξεκινάει καθαριότητα από τον κάθε έναν από εμάς.
0: Ναι, ναι, αυτό, η καθαριότητα. Όταν σου βάζει το κράτος ένα μπλε κάδο, ένα πράσινο κάδο, ένα καφέ κάδο στη γειτονιά σου, σαν μικρό παιδάκι νηπιαγωγείου, τουλάχιστον χρησιμοποίησε το, μάθε τι κάνεις και τι χρησιμοποιείς για να πάνε όλα καλύτερα.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Έτσι με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Έτσι.
1: Θα είμαστε και πάλι.
0: Σας πρίξαμε,
1: όμως.
0: Το ξέρουμε.
1: Αύριο θα είναι μια άλλη μέρα, με λίγο πιο ρόζο αποχρώσεις.
0: Ναι.
2: Ρόζο αποχρώσεις. Πώς αλλιώς θέλεις να το πω.
0: Μπάρμπι, ξέρω κι εγώ. Καταλαβες, γιούχου. Λοιπόν, αύριο πάλι εδώ σε 22 ώρες. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Bye.

0: 2000 FM.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα.
6: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
8: Υπάρχει μια πόλη που μικροί μεγάλοι χαμογελούν. Οι μικροί γιατί παίρνουν πολλά και οι μεγάλοι γιατί δίνουν λίγα. Παιχνιδούπολη by Jumbo. Όλες οι επώνυμες μάρκες, η μεγαλύτερη ποικιλία στις μικρότερες τιμές. Αμέτρητα παιχνίδια για όλα τα γούστα. Βρεφικά είδη, είδη βιβλιοχαρτοπολίου, διακοσμητικά, εποχιακά είδη. Μοναδικές προτάσεις σε είδη σπιτιού με την υπογραφή του Τζάμπο. Κανάρι 22 και Νοέμις Νταέλ γωνία στη Σάμο. Τηλέφωνο 22730 2711. Παιχνιδούπολη by Τζάμπο. Γεμάτο.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: μυαλό σου δεν πάει, τι μπορούμε εμείς. Δεν καταλαβαίνεις. Κάνω όσα δεν τόλμησες ποτέ. Κι έτσι αρρωσταίνεις. Θέλεις τις φίλες σου να πεις για όλα όσα ζήσαμε.
1: Για τις ώρες που ξενυχτήσαμε.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 2000 FM.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.